Ακούσαμε το κουαρτέτο με πιάνο, έργο 143, του σύγχρονου Άγγλου συνθέτη Robin Holloway, γεννημένου το 1943. Ερμήνευσαν μέλη του συνόλου Kaleidoscope Chamber Collective. Ακολουθεί το κουαρτέτο με πιάνο αριθμός 1, έργο 25, του Johannes Brahms. Αποτελείται από 4 μέρη. Αλέγκρο σε σόλε λάσονα, Intermezzo με ένδειξη Allegro Manon Tropo και τρίο με ένδειξη Animanto σε due λάσονα, Andante con moto σε μη ύφεση μίζωνα και Rondo alla Tsingarese με ένδειξη Presto σε σόλε λάσονα. Ερμηνεύουν και πάλι μέλη του συνόλου Kaleidoscope Chamber Collective.

Ακούσαμε το κουαρτέτο με πιάνο αριθμός 1, έργο 25 του Johannes Brahms. Ερμήνευσαν μέλη του συνόλου Kaleidoscope Chamber Collective. Ακολουθεί η συμφωνία αριθμός 5, έργο 67 του Ludwig van Beethoven. Αποτελείται από 4 μέρη. Allegro con brio σε due lassona, andante con moto σε life simisona, scherzo με ένδειξη allegro σε due lassona και finale με ενδείξεις allegro presto σε due misona. Την ορχήστρα της ραδιοφωνίας της Νορβηγίας διευθύνει ο Pietari Inkinen.

Ακούσαμε τη συμφωνία αριθμός 5, έργο 67 του Ludwig van Beethoven. Την ορχήστρα της ραδιοφωνίας της Νορβηγίας διήθυνε ο Πιέταρ Ίνκινεν. Ακολουθεί η σονάτα για κόρνο και πιάνο σε μη ύφεση μείζωνα, έργο 178 του Γερμανού συνθέτη και οργανίστα Josef Reinberger, 1839-1901. Τα τρία μέρη της σονάτας είναι τα ακόλουθα: Con moto, quasi adagio, con fuoco. Ερμηνεύουν ο κορνίστας Μάρτιν Φαντε Μέρβε και ο πιανίστας Χαμπ Κρίστιανσε,

ήταν η σονάτα για κόρνο και πιάνο σε μη ύφεση μείζωνα, έργο 178 του Γερμανού συνθέτη και οργανίστα Joseph Rheinberger, 1839-1901. Ερμήνευσαν ο κορνίστας Μάρτιν Φαν ντε Μέρβε και ο πιανίστας Χαμπ Κρίστιανσε. Ακολουθεί η σκηνική μουσική Τίμων ο Αθηναίος, Zimmermann 632, του Χένρι Πέρσελ. Σολίστη είναι η ψήφωνος Λιν Ντόσον, η ψήφωνος Τζίλιαν Φίσα, ο τενόρος Ρότζερς Κάβι Κραμπ, ο τενόρος Πολ Έλιοτ, ο βαθύφωνος Μάικλ Τζόρτζ και ο βαθύφωνος Στίβεν Βάκοου. Τη χοροδία Μοντεβέρτη και το οργανικό σύνολο English Baroque Soloists διευθύνει ο Τζον Έλιοτ Γκάρτιναρ.

Ακούσαμε τη σκηνική μουσική Τίμων ο Αθηναίος, Zimmerman 632 του Henry Purcell. Σολίστη ήταν η ψήφωνος Lynn Dawson, η ψήφωνος Gillian Fisher, ο τενόρος Roger Scavi Crump, ο τενόρος Paul Elliott, ο βαθύφωνος Michael George και ο βαθύφωνος Steven Vakow. Τη χοροδία Monteverdi και το οργανικό σύνολο English Baroque Soloists διεύθυνε ο John Elliott Gardiner. Ακολουθούν οι παραλλαγές πάνω σε ένα θέμα του Κορέλη για πιάνο, έργο 42 του Σεργέη Ραχμάνινοφ. Ερμηνεύει ο Duncan Gifford.

Από τον πιανίστα Duncan Gifford ακούσαμε τις παραλλαγές πάνω σε ένα θέμα του Κορέλη, έργο 42 του Σεργέι Ραχμάνοφ. Ακολουθεί το συμφωνικό ποίημα Macbeth, έργο 23 του Richard Strauss. Τη φιλαρμονική του BBC διευθύνει ο Βασίλης Σινάισκι.

Ακούσαμε το συμφωνικό ποίημα Macbeth, έργο 23, του Richard Strauss. Τη φιλαρμονική του BBC διεύθυνε ο Βασίλης Σινάισκη. Ακολουθεί η καντάτα De Profundis του γερμανού συνθέτη, οργανίστα και βιολιστή της εποχής μπαρόκ Νικολάους Μπρούνς, 1665-1697. Τον βαθύφωνο Max von Egmont συνοδεύουν μέλη του συνόλου Richard Carr Consort.

Ακούσαμε την καντάτα De Profundis του γερμανού συνθέτη, οργανίστα και βιολιστή της εποχής μπαρόκ Νικολάους Μπρούνς 1665-1697. Τον βαθύφωνο Max von Egmont συνόδευσαν μέλη του συνόλου Richard Carr Consort. Ακολουθεί το κουαρτέ των χόρδων της σύγχρονης Βρετανίδα συνθέτριας Judith Weir, γεννημένη στο 1954. Ερμηνεύει το κουαρτέτο της Σιλεσίας.

Ακούσαμε το κουαρτέτο των χόρδων της σύγχρονης Βρετανίδας συνθέτριας Judith Weir, γεννημένη το 1954. Ερμηνεύσε το κουαρτέτο της Σιλεσίας. Ακολουθεί το κοντσέρτο για φλάουτο με ράμφος, εγχόρδα και μπάσο κοντίνουο σε ντομίζωνα, ρίο 444 του Αντώνιο Βιβάλτη. Τα τρία μέρη είναι τα ακόλουθα. Allegro non molto, largo, allegro molto. Σολίστη είναι ο Μίχαελ Σνάιντα. Συνοδεύουν μέλη του συνόλου Καμεράτα της Κολονίας.

Ακούσαμε το κοντσέρτο για φλάουτο με ράμφος, εγχορδά και μπάσο κοντίνουο σε ντο μίζωνα, ρίο 444 του Αντώνιο Βιβάλτη. Σολίστη ήταν ο Μίχαελ Σνάιντα. Συνόδευσαν μέλη του συνόλου Καμεράτα της Κολονίας. Ακολουθεί το νυχτερινό αριθμός 4 σε μη ύφεση μίζωνα, έργο 36 του Γκαμπριέλ Φορέ. Ερμηνεύει ο πιανίστας Στεφάν Λεμέλεν.

Από τον πιανίστα Στεφάν Λεμελέν ακούσαμε τον νυχτερινό αριθμό 4 σε μη ύφεση μείζωνα, έργο 36 του Γκαμπριέλ Φορέ. Επίλογος της εκπομπής μας, η ορχιστρική εισαγωγή του Zingspiel «Ο μαγικός αυλός» Κέχελ 620 του Wolfgang Amadeus Mozart. Τη φιλαρμονική του BBC διευθύνει ο Τζαν Αντρέα Νοζέντα.

Ακούσαμε την ορχιστρική εισαγωγή του Zingspiel «Ο μαγικός αυλός» και «Έχελ 620» του Wolfgang Amadeus Mozart. Τη φιλαρμονική του BBC διεύθυνε ο Gian Andrea Nozeda. Εδώ φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής Νοτούρνο. Στο μικρόφωνο ήταν ο Θόδωρος Λούστας και στην τεχνική επιμέλεια ο Γιώργος Κωστόπουλος. Φίλες και φίλοι του τρίτου προγράμματος, καλή σας μέρα.

Νοτούρνο. Νυχτερινό ανθολόγιο κλασικής μουσικής για τις μικρές ώρες από το τρίτο πρόγραμμα σε συνεργασία με το BBC.

Μια εκπομπή ταξίδι στο χρόνο μέσα από τους ήχους της μουσικής και τις λέξεις. Επιμέλεια παραγωγή Άγης Γευτόπουλος.

Καλημέρα, καλημέρα. Ο πρώτος ήχος της αυγής σήμερα θα είναι προσφορά του Franz Schubert. Θα ακούσουμε το τέταρτο μέρος Allegro Vivace από τη Συμφωνία νούμερο 5 σε σύμφωση μείζωνα D485. Παίζει η Wiener Philharmoniker και διευθύνει ο Carl Böhm.

θα ακούσουμε μία σονάτα τώρα. Ντομένικο Σκαρλάτι, διαχειρός Μιχαήλ Πλετνιόβ. Σονάτα σε ρε μίζωνα, ΚΚ 443, για να μην αλλάξουμε και τονικότητα.

Θα ακούσουμε τώρα δύο Etudes για πιάνο του Carl Czerny. Και αρχίζουμε με την Etude σε Λαελάσσονα όπως 740, νούμερο 17. Στο πιάνο η Ισπανίδα Alba Ventura.

Συνεχίζουμε με την Ετίτ σε Σολελάσσονα, όπως 740, νούμερο 50. Φυσικά, διαχειρός της Alba Ventura.

Ο Gerald Finzi θα παραλάβει τώρα την ηχητική σκυτάλη και θα μας χαρίσει τη σύνθεση Eclogue Opus 10. Παίζει η New Philharmonic Orchestra υπό τη διεύθυνση του Vernon Hanley. Σολίστ, ο Peter Catin.

George Philippe Telemann. Κονσέρτο σε σύφεση μείζωνα για τρία όμπε, τρία βιολιά και μπάσο κοντίνουο. Τα μέρη, πρώτο αλέγκρο, δεύτερο λάργο και τρίτο αλέγκρο. Παίζει η Musica Antiqua Köln και διευθύνει ο Reinhard Goebel.

Φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 7. Καλή συνέχεια στις ακροάσεις σας και μην ξεχνάτε, όλα τα πρωινά του Τρίτου συνεχίζουν.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο η Δέσποινα Συριοπούλου. Με μια ατζέντα που ξεπερνά τα όρια μιας εθιμοτυπικής επίσκεψης, φτάνει σήμερα στην Αθήνα ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, καθώς πραγματοποιείται σε μια γεωπολιτική συγκυρία που αναδεικνύει το ρόλο της Ελλάδας ως παράγοντα σταθερότητας και ασφάλειας. Η Ελλάδα είναι ένας πολύ σημαντικός σύμμαχος των ΗΠΑ, τόνισε ο Μάρκο Ρούμπιο εν ώψη της επίσκεψής του στη χώρα μας. Στάθηκε ιδιαίτερα στη στρατιωτική και οικονομική διάσταση των ελληνοαμερικανικών σχέσεων. Ο επικεφαλής Αμερικανικής Διπλωματίας θα συναντηθεί πρώτα με τον Υπουργό των Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη, στη συνέχεια θα συμμετάσχει στην Ολομέλεια του Στρατηγικού Διαλόγου και τέλος θα γίνει δεκτός από τον Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου. Η ατζέντα του στρατηγικού διαλόγου καλύπτει ένα ευρύ φάσμα της ελληνοαμερικανικής συνεργασίας. Στις επιμέρους συνόδους εργασίας, με τη συμμετοχή υψηλόβαθμων αξιωματούχων των δύο χωρών, θα συζητηθούν οι διεθνείς εξελίξεις, καθώς και θέματα ασφάλειας, ενέργειας, ναυτιλίας, τεχνολογίας, επενδύσεων και άμυνας. Επίσης, προβλέπεται η υπογραφή συμφωνιών και κειμένων συνεργασίας. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε ισχύ από τις απογευματινές ώρες σήμερα έως και τις πρωινές ώρες της Πέμπτης λόγω της επίσκεψης του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών. Η χώρα δεν θα γυρίσει πίσω στην πλάνη κάποιων λαϊκιστών. Η Νέα Δημοκρατία είναι η μόνη πολιτική δύναμη που μπορεί να εγγυηθεί ταυτόχρονα και τη σταθερότητα αλλά και τη μεγάλη αλλαγή, τη φυγή στο μέλλον, ανέφερε ο Πρωθυπουργός, μιλώντας στην εκδήλωση για τα 52 χρόνια της παράταξης. Επιτακτική ανάγκη για το μέλλον της χώρας, η πολιτική αλλαγή, δήλωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης στο Earth News. Τόνισε ότι το ΠΑΣΟΚ έχει ολοκληρωμένο πρόγραμμα διακυβέρνησης και κατηγόρησε την κυβέρνηση για αναξιοπιστία και παλινοδίες. Σήμερα ο κ. Ανδρουλάκης θα επισκεφθεί τις πληγήσεις από την κακοκαιρία περιοχές στο οροπέδιο Λασιθίου. Συνεδριάζει το απόγευμα η Κυβερνητική Επιτροπή Κρατικής Συνδρομής με αντικείμενο την αναστολή φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων καθώς και πληστηριασμών για τις πληγήσεις από τις καταστροφικές πλημμύρες περιοχές της Κρήτης. Ειδικά κλιμάκια έχουν ήδη αρχίσει την εκτίμηση των ζημιών. Μέσα στις επόμενες 15 ημέρες, Περιφέρεια και Δήμοι θα αποστείλουν τα αιτήματά τους για έργα αποκατάσταση των υποδομών που έχουν πληγεί. Παράλληλα, οι Δήμοι θα συλλέξουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά από τους πλημμυροπαθείς για την καταβολή μέσα σε 10 ημέρες της πρώτης αρρωγής και αποκατάσταση οικιακών συσκευών. Οι αποζημιώσεις για 20 συσκευές κυμαίνονται από 2 έως 6.000 ευρώ, ενώ το επίδομα πρώτων βιωτικών αναγκών ανέρχεται σε 600 ευρώ. Συμπληρωματική δίωξη στους δύο κατηγορουμένους γιατρούς για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη ζητά ο Ιατρικός Σύλλογος για ψευδείς δηλώσεις αναφορικά με τα δύο μηχανήματα πλασμαφαίρεσης. Συνεχίζονται οι κινητοποιήσεις των επαγγελματιών αλλιέων που διαμαρτύρονται για το ακριβό πετρέλαιο. Οι πρώτες ελλείψεις φάνηκαν ήδη στην αγορά. Στάση εργασίας από τις 12 έως τη λήξη της βάρδιας των εργαζομένων στον ΕΦΚΑ που διεκδικούν άμεση επίλυση των προβλημάτων του οργανισμού. Ο πόλεμος με το Ιράν ουσιαστικά έχει σχεδόν τελειώσει, ανέφερε ο Ντόναλντ Τραμπ, χαρακτηρίζοντας παράλληλα τις υψηλότερες τιμές βενζίνης μικρό τίμημα για να αποτραπεί η απόκτηση πυρηνικού όπλου από την Τεχεράνη. Ανέφερε επίσης ότι η αύξηση του κόστους των καυσίμων είναι τεχνητή και προσωρινή. Πριν από τον πόλεμο με το Ιράν, η τιμή ήταν 1,85 δολάρια το γαλόνι. Θα έχουμε τιμή χαμηλότερη από αυτή σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, υποστήριξε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Τουρκία και Πακιστάν στέλνουν στρατιωτικές δυνάμεις στη Σαουδική Αραβία, ενεργοποιώντας τη συμφωνία της Μέκκας που υπεγράφει σε 7 Αυγούστου, καθώς το βασίλειο δέχεται μπαράζ επιθέσεων από τους αντάρτες Χούθη της Ιεμένης. Οι Χούθη εξαπέλυσαν επιθέσεις στο αεροδρόμιο του Ριάντ σε δηλητήριο της Αράμκο και εγκαταστάσεις της Σαουδικής Αραβίας, η οποία έπληξε στρατιωτικούς στόχους των ανταρτών στο λιμάνι Χοντέιντα της Ιεμένης. Πανεθνική σήμερα κινητοποιήσεων ημέρα στη Γαλλία με αφορμή και τον ακροτηριασμό 15χρονου μαθητή από χειρομβοβίδα κρότου λάμψης στη διάρκεια των σημαντικότερων μαθητικών κινητοποιήσεων των τελευταίων δεκαετιών. Τουλάχιστον 5.000 συλλήψεις σε ολόκληρη τη χώρα, τραυματίες σε 215 μαθητές. Η κυβέρνηση ζητά ειρηνικές συγκεντρώσεις και επιστροφή σε μια δομημένη, νόμιμη και δημοκρατική μορφή αντιπολίτευσης. 650 ουκρανικά ντρόν φέρεται να κατευθύνθηκαν τη νύχτα προς την περιοχή της Μόσχας σύμφωνα με το δήμαρχο της πόλης, ενώ η αεράμινα φέρεται να κατέριψε 105 από αυτά.
0: Ο καιρός.
1: ηλιοφάνεια και σχετικά υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες. Λίγες μόνο τοπικές νεφώσεις κατά διαστήματα. Άνεμοι έως 6 μποφόρ στο Αιγαίο, έως 26 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 24 στη Θεσσαλονίκη. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
2: Earth Patras. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο η Δέσποινα Συριοπούλου. Στο κόκκινο Κηφισός με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα αυτοκίνητα και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Καθυστερήσεις καταγράφονται στην Αττική Οδό, στην έξοδο Γιαλαμία, στο ρεύμα προς Ελευσίνα και στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από τη Μεταμόρφωση έως την Κηφισίας. Στόχος η βελτίωση της κυκλοφορίας στην Αττική κατά 20-25%, δήλωσε στο Earth News ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοίδης, αναφερόμενος στην επιχείρηση Κόμφους που βρίσκεται σε εξέλιξη. Όπως είπε, θα εντοπίζονται τα προβλήματα και θα διοχετεύεται η κυκλοφορία σε εναλλακτικές διαδρομές ώστε να αποφεύγει τη συμφόρηση. Ο Υπουργός σημείωσε ότι το σχέδιο δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί και πως καθημερινά προστίθενται προσωπικό, μοτοσυκλέτες και νέα τεχνολογικά εργαλεία. Επίσης, προανήγγειλε την προώθηση διάταξης ώστε να είναι ιδιώνυμο η εκμετάλλευση και η απάτη σε βάρος ηλικιωμένων, ώστε οι δράστες να έχουν μεγαλύτερες ποινές, κάνοντας λόγο για επιδημία τις ηλεκτρονικές απάτες. Με μια ατζέντα που ξεπερνά τα όρια μιας εθιμοτυπικής επίσκεψης, φτάνει σήμερα στην Αθήνα ο Αμερικανός Υπουργός των Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, καθώς πραγματοποιείται σε μια γεωπολιτική συγκυρία που αναδεικνύει το ρόλο της Ελλάδος ως παράγοντα σταθερότητας και ασφάλειας. Η Ελλάδα είναι ένας πολύ σημαντικός σύμμαχος των Ηνωμένων Πολιτειών, τόνισε ο Μάρκο Ρούμπιο εν ώψη της επίσκεψής του στη χώρα μας. Στάθηκε ιδιαίτερα στη στρατιωτική και οικονομική διάσταση των ελληνοαμερικανικών σχέσεων. Ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας θα συναντηθεί πρώτα με τον Υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γέρα Πετρίτη. Στη συνέχεια θα συμμετάσχει στην Ολομέλεια του Στρατηγικού Διαλόγου και τέλος θα γίνει δεκτός από τον Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου. Η ατζέντα του Στρατηγικού Διαλόγου καλύπτει ένα ευρύ φάσμα της ελληνοαμερικανικής συνεργασίας. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε ισχύ από τις απογευματινές ώρες σήμερα έως και τις πρωινές ώρες της Πέμπτης λόγω της επίσκεψης του Αμερικανού Υπουργού των Εξωτερικών. Η χώρα δεν θα γυρίσει πίσω στην πλάνη κάποιων λαϊκιστών. Η Νέα Δημοκρατία είναι η μόνη πολιτική δύναμη που μπορεί να εγγυηθεί ταυτόχρονα και τη σταθερότητα αλλά και τη μεγάλη αλλαγή, τη φυγή στο μέλλον, ανέφερε ο Πρωθυπουργός μιλώντας στην εκδήλωση για τα 52 χρόνια της παράταξης. Συνεχίζονται οι αυτοψίες στις πληγήσεις από τη σφοδρή κακοκαιρία περιοχές της Κρήτης και εξετάζει τα επόμενα βήματα. Περιφέρεια και Δήμοι θα αποστείλουν τα αιτήματά τους για έργα αποκατάστασης των υποδομών που έχουν πληγεί. Παράλληλα, οι Δήμοι θα συλλέξουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά από τους πλημμυροπαθείς για την καταβολή μέσα σε 10 ημέρες της πρώτης αρρωγής και αποκατάστασης οικιακών συσκευών. Οι αποζημιώσεις για οικοσυσκευές κυμαίνονται από 2 έως 6.000 ευρώ, ενώ το επίδομα πρώτων βιωτικών αναγκών ανέρχεται σε 600 ευρώ. Στάση εργασίας από τις 12 το μεσημέρι ως τη λήξη της βάρδιας των εργαζομένων στον ΕΦΚΑ που διεκδικούν άμεση επίλυση των προβλημάτων του οργανισμού. Ο πόλεμος με το Ιράν ουσιαστικά έχει σχεδόν τελειώσει, ανέφερε ο Ντόναλντ Τραμπ, χαρακτηρίζοντας παράλληλα τις υψηλότερες τιμές της βενζίνης μικρό τίμημα για να αποτραπεί η απόκτηση πυρηνικού όπλου από την Τεχεράνη. Ανέφερε επίσης ότι η αύξηση του κόστους των καυσίμων είναι τεχνητή και προσωρινή. Πριν από τον πόλεμο με το Ιράν, η τιμή ήταν 1,85 δολάρια το γαλόνι. Θα έχουμε τιμή χαμηλότερη από αυτή σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, υποστήριξε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Σε μια νέα κίνηση για να περιορίσει την πίεση που ασκούν οι τιμές ρεκόρ των καυσίμων στα αμερικανικά νοικοκυριά, ο Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε εκτελεστικό διάταγμα που επιτρέπει σε όλους τους Αμερικανούς να αγοράζουν αφορολόγητο το λεγόμενο κόκκινο ντίζελ λίγες εβδομάδες πριν από τις κρίσιμες ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ. Τουρκία και Πακιστάν στέλνουν στρατιωτικές δυνάμεις στη Σαουδική Αραβία, ενεργοποιώντας τη συμφωνία της Μέκκας που υπεγράφει στις 7 Αυγούστου, καθώς το βασίλειο δέχεται μπαράζ επιθέσεων από τους αντάρτες Χούθη της Ιεμένης. Οι Χούθη εξαπέλυσαν επιθέσεις στο αεροδρόμιο του Ριάντ, σε δηληστήριο της Αράμκο και εγκαταστάσεις της Σαουδικής Αραβίας, η οποία έπληξε στρατιωτικούς στόχους των ανταρτών στο λιμάνι Χοντέιντα της Ιεμένης. Συνολικά περίπου 80 μετανάστες περισυνελέγησαν από τα πλωτά σκάφη του λιμενικού σώματος στην Κρήτη σε δύο διαδοχικές επιχειρήσεις εντοπισμού και διάσωσης που σημειώθηκαν τη νύχτα στη θαλάσσια περιοχή νότια της Αγίας Γαλήνης.
0: Ο καιρός.
1: Ηλιοφάνεια και σχετικά υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες, λίγες μόνο τοπικές νεφώσεις κατά διαστήματα. Άνεμοι έως 6 μποφόρ στο Αιγαίο, έως 26 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αττική μέχρι 24 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
2: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
3: Ενίας. Ένας εκπληκτικός χώρος μέσα στο πράσινο, σε ένα ζεστό και φιλικό περιβάλλον, εδώ και χρόνια αναλαμβάνει υπεύθυνα τη φροντίδα των ηλικιωμένων μας. Πρότυπη μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων Ενίας. Βάρδα Ηλίας. Με σεβασμό στην τρίτη ηλικία.
2: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
4: È un mondo difficile. È vita intensa. Felicità, momenti e futuro incerto.

Και εδώ είμαστε, ξεκίνημα και για σήμερα, αγαπητοί φίλοι. Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. 9 και 10 πρώτα λεπτά. Στις 6 του Οκτωβρίου βρισκόμαστε όλοι μας. 2026, εσείς φτάσαμε μέχρι εδώ. Λοιπόν, καλημέρα και πάλι. Είστε συντονισμένοι στην ΕΡΤ Πάτρας και θα σας θυμίσω τις συχνότητές μας και πώς μπορείτε να μας ακούτε και να μας βρίσκετε παντού. Καταρχάς, 92,5 και 93,9 συχνότητες στη Δυτική Ελλάδα. Ραδιοφωνάκια κλπ. Αυτοκίνητα, μετακινήσεις, ξέρετε εσείς. ertaeco.gr επιλέγοντας ΕΡΤ Πάτρας για την δυνατότητα που σας δίνετε διαδικτυακά και ψηφιακά, αν θέλετε, να μας βρείτε παντού, οποιαδήποτε ώρα της ημέρας. Είμαι η Νίκη Παπαδούλα. Καλημέρα και πάλι. Καλημέρα και από τις συναδέλφους που υποστηρίζουν την εκπομπή σήμερα. Βάσο Κρεμίδα, Κωνσταντίνα Μάντζερη, Κατέρινα Διαμαντοπούλου και σήμερα μαζί μου εδώ. Είμαι η Νίκη Παπαδούλα. Καλημέρα και πάλι. Καλημέρα και από τις συναδέλφους που υποστηρίζουν την εκπομπή σήμερα. Βάσο Κρεμίδα, Κωνσταντίνα Μάντζερη, Κατέρινα Διαμαντοπούλου και σήμερα μαζί

αν σκεφτεί κανείς τι γίνεται στην Ανατολική χώρα. Λοιπόν, πολλά και διάφορα έχουμε και σήμερα, αλλά θα ξεκινήσω με την ταυτότητα, να μην σας ξεκινώ έτσι με τα βαριά και δυσάρεστα εξ αρχής, γιατί τα καλά νέα δεν είναι και πάρα πολλά και προσπαθούμε να τα αλλιεύσουμε. Και δεν το λέω τυχαία, το αλλιεύσουμε, γιατί έχουμε κινητοποίηση και από τους αλλιείς. Θα τα πούμε στη συνέχεια. Είναι Διεθνής ημέρα γεωποικιλότητας σήμερα, Παγκόσμια ημέρα για την εγκεφαλική παράλυση. Και σαν σήμερα το 1825 έληξε η πρώτη φάση της δεύτερης πουλιορκίας του Μεσολογγίου από τον Κιουταχή. Ακολούθησαν και άλλα για να φτάσουμε στο 1826, μια χρονιά μετά δηλαδή. Εμείς μιλάμε για το 25 σαν σήμερα. Λοιπόν, το Πεκίνο κατέλαβαν γαλλικές και βρετανικές δυνάμεις πάντα στο πλαίσιο του Δευτέρου Πολέμου του Οπίου το 1860 στις 6 του Οκτωβρίου. Ο Αλ Τζόλσον, ο τραγουδιστής της jazz, με την πρώτη μεγάλη του επιτυχία, ο τραγουδιστής της jazz, από εκεί και το όνομα, του ομιλούντος κινηματογράφου, έκανε την πρεμιέρα του στη Νέα Υόρκη το 1927. Ήταν το 1951 σαν σήμερα όταν ο Στάλιν ανακοίνωσε περιχαρής ότι η Σοβιετική Ένωση διαθέτει ατομική βόμβα. 1973, αρκετά χρόνια μετά, ξεκίνησε σαν σήμερα ο πόλεμος του Γιόμ Κιπούρ μεταξύ Ισραηλινών και Αράβων. Έχει βάθος αυτή η ιστορία. 2003 το βραβείο Νόμπελ Ιατρικής το πήρε ένας Αμερικανός, ο Πολ Λότερμπαρ, και ο Βρετανός Πίτερ Μάνσφιλντ. Γιατί το πήραν? Για τη συνεισφορά τους στην εξέλιξη της μαγνητικής τομογραφίας που μέχρι και σήμερα βοηθά ως προς την διάγνωση παθήσεων κλπ. Λοιπόν, τι έχουμε σήμερα στην ατζέντα της ημέρας? Πολλά και διάφορα που απορρέουν από τις καταστροφές στην Κρήτη. Το κλιμάκιο βρίσκεται ήδη στην Κρήτη από χθες, το κυβερνητικό κλιμάκιο, προκειμένου να καταγράψει αλλά και να προχωρήσουν γρήγορα οι αγροτικές αποζημιώσεις, από ό,τι είδαμε το μοντέλο του Ντάνιελ, γιατί κάτι παρόμοιο είχαμε και εκεί, όπως καταλαβαίνετε. Δεν έχει όνομα, δεν το βαφτίσαν όμως, δεν ξέρουμε. Όπως και να έχει όμως, το αποτέλεσμα είναι ακριβώς το ίδιο. Ανυπολόγιστες καταστροφές και ζημιές και στις υποδομές, στο δίκτυο, στα σπίτια, στους δρόμους, αλλά και σε πολύ μεγάλο μέρος των καλλιεργειών. Πάρα πολλές εκτάσεις από καλλιέργειες κηπευτικών, πατάτες κλπ. Θαύτηκαν μέσα στη λάσπη και στο νερό, που σημαίνει αυτό πολύ μεγάλη ζημιά για τους παραγωγούς, αλλά και κατ' επέκταση. Να ξέρετε ότι αυτές οι θεομηνίες που προκαλούν καταστροφές στην αγροτική παραγωγή αλυσιδωτά φέρνουν και ανατιμήσεις στα συγκεκριμένα προϊόντα λόγω της έλλειψης. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε? Χθες παρουσιάστηκε επίσημα το νέο αγγλόφωνο τμήμα του Πανεπιστημίου Πατρών της Ιατρικής, με τους 50 σπουδαστές παρουσία της Υπουργού. Είχαμε μια μικροένταση εκεί στο Πανεπιστήμιο, όπου εκπρόσωποι των φοιτητικών συλλόγων είχαν συγκεντρωθεί διαμαρτυρόμενοι για το ακριβώς αντίθετο. Και σου λέει, και βάσει την ανακοίνωσή τους πάντα, υποστηριζόμενοι και από το Δήμο Πατρέων, από τη μία έχουμε τους φοιτητές που ήταν στο αμφιθέατρο, οι οποίοι θα πληρώσουν 12.000 ευρώ ως αντίτιμο του τμήματος και της σπουδής τους σε αυτό, και από την άλλη έξω από τα αμφιθέατρα, όπως αναφέρουν, οι περίπου 400 φοιτητές που λόγω των οικονομικών δυσχεριών και της κατάστασης που διαβιούν και στεγαστικά αλλά και γενικά βιοποριστικά δεν κατάφεραν να μπουν στο αμφιθέατρο. Είναι δύο τελείως αντίθετες όψεις. Από την άλλη όμως, η δομή του Πανεπιστημίου ισχυροποιείται σύμφωνα με τους εκπροσώπους της Βρετανίας, και θα το δούμε και αυτό το θέμα. Έχουμε επίσκεψη Υπουργό Εξωτερικών Ηνωμένων Πολιτειών, μην ξεχνιόμαστε, και έχουμε συγκεντρώσει διαμαρτυρίες. Και σήμερα λοιπόν το Εργατικό Κέντρο της Πάτρας οργανώνει συγκέντρωση διαμαρτυρίας σε 7.30 το απόγευμα έξω από το Εργατικό Κέντρο, διαμαρτυρόμενοι για την επίσκεψη του Υπουργού Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, του Μάρκο Ρούμπιο. Και σωματείο και οργανώσεις και φορείς συμμετέχουν στην συγκεκριμένη συνάντηση διαμαρτυρίας απέναντι στην παρουσία του Υπουργού. Λοιπόν, και άλλα πολλά έχει η ατζέντα μας σήμερα. Ετοιμάζουν κινητοποιήσεις, να σας πω, οι κτηνοτρόφοι στο Αγρίνιο. Την ερχόμενη Πέμπτη έχουν προγραμματίσει μια διαμαρτυρία στο τμήμα της κτηνιατρικής. Είναι πολλά τα ζητούμενα. Θα μας τα εξηγήσουν οι ίδιοι. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε? Εξακολουθούν οι έρευνες και αυτά που προκύπτουν μέσω των ερευνών ή των μαρτυριών, αν θέλετε, γιατί όταν γίνει το μπαμ, δεν ξέρεις από πού θα αρχίσει να σκάει γενικότερα. Μιλάμε για την χρήση και τη λειτουργία διαφόρων κέντρων από εδώ και από εκεί, με αφορμή δυστυχώς ένα θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε να δω, κάτι ιδιαίτερο, θα τα πούμε και στην συνέχεια.

για τις ιδιαιτερότητες και όλα τα υπόλοιπα. Δεν βλέπω κάτι καλύτερο όσον αφορά τα καύσιμα. Εκείνο το πετρέλαιο εκεί δεν λέει να κατέβει, όπως δεν λέει να πέσει καθόλου και η τιμή των υγρών καυσίμων, δυστυχώς. Λοιπόν, επιστρέφω σε πολύ λίγο για να ξεκινήσουμε όπως πρέπει, έστω τουλάχιστον σήμερα. Εκεί με τον Δοντοτό τα λέγαμε και χθες, δεν βλέπω κάτι καινούριο. Θα δούμε, θα το δούμε. Πάμε σε μουσικό θέμα, για την πρώτη μας μουσική ανάσα της ημέρας και επιστρέφω.

Και πριν να ανοίξω τα πρωτοσέλιδά μου για να ξεκινήσω, πριν το κάνω αυτό, 2-3 ειδήσεις από την επικαιρότητα της ημέρας που έχουν και αυτά την σημασία και την ουσία τους. Όπως σας είπα, ξεκινώντας, σήμερα θα βρίσκεται στην Αθήνα ο Υπουργός Εξωτερικών, ο Ρούμπιο. Στην ατζέντα της κουβέντας είναι η ενέργεια, βεβαίως, τα F-35 που αφορούν και την γειτονική χώρα και βεβαίως το καλώδιο διαπόντισης. Τα μέτρα ασφαλείας είναι δρακόντια, από ό,τι μαθαίνουμε στην Αττική, και γίνεται ένας κακός χαμός εκεί από την κίνηση, καταλαβαίνετε. Όταν κλείνει ένας δρόμος, εδώ θα κλείσουν πολλοί, τι γίνεται γύρω-τριγύρω. Λοιπόν, τι άλλο ήθελα να σας πω. Θα ενημερωθεί ο Υπουργός λοιπόν Εξωτερικών των ΗΠΑ για το πόσο σημαντική είναι η υλοποίηση του έργου της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ. Έτσι. Θα κουβεντιάσουν και κάτι παραπάνω. Επίσης, στην επικαιρότητα της ημέρας σήμερα, τα απόνερα των γενεθλίων χθες με τις ηχηρές απουσίες, αλλά και το πολιτικό νόημα και τα μηνύματα του πολιτικού αρχηγού και πρωθυπουργού και των υπολείπων που ήταν εκεί, αλλά και τα μηνύματα αυτών που δεν ήταν. Γιατί ακόμη, όπως ξέρετε, πολλές φορές και η απουσία έχει τα δικά της μηνύματα, δεν ήταν πάντως όλοι εκεί. Έχουμε και από τον κόσμο κάποια πράγματα που έχουν την ουσία και την σημασία τους. Σε προώρες εκλογές πάει ο Σάντσεθ και ποντάρει στην λαϊκή κινητοποίηση για τη στέγη. Λοιπόν, ο Ισπανός Πρωθυπουργός, παρότι δεν τον ευνοούν οι δημοσκοπήσεις, προσέξτε το και αυτό, 29 Νοεμβρίου προσφεύγει στις κάλπες, το αποφάσισε και το κάνει. Τι άλλο έχουμε στην ατζέντα? Κινητοποίηση στη Γαλλία, χιλιάδες μαθητές και φοιτητές στους δρόμους, ραντεβού έχουν και σήμερα, αλλά και συνδικάτα του αγώνα. Νομίζω ότι εδώ μιλάμε για γενικά ξεσηκωμό των μαθητών, φοιτητών, αλλά και των σωματείων, από ό,τι φαίνεται. Μεταγραφές, κινήσεις, πώς να το πω, μεταγραφές θα το πω, έτσι δεν το λένε στον ποδοσφαιρικό όρο. Ναι, μπαλίτσα είναι και κυλάει. Μεταγραφές, οπότε έχουμε και στους πολιτικούς χώρους. Χθες μάθαμε την προσχώρηση του κ. Αποστολάκη στο ΠΑΣΟΚ. Ξέρετε, θες να πας κάπου, πήγαινε. Χρειάζεται να αφήνεις και από εδώ και από εκεί να λες και το ένα και το άλλο. Εντάξει, ή να δικαιολογήσεις αυτό που κάνεις. Εγώ κάπως έτσι το βλέπω. Θέλω να πάω κάπου αλλού, θα πάω. Γιατί να το δικαιολογήσω? Έτσι ήθελα, έτσι έκανα. Δεν ξεχνούμε ότι συνεχίζεται η δίκη των Τεμπών. Και μάλιστα χθες είχαμε, και μάλλον κάθε μέρα, όχι χθες μόνο, έχουμε σπαρακτικές καταθέσεις συγγενών. Δηλαδή, δεν ξέρω ποια είναι η αντοχή αυτών των ανθρώπων, των οικογενειών, των θυμάτων που βρίσκονται εκεί και προσπαθούν να δικαιώσουν τους ανθρώπους τους. Τις ευθύνες προσπαθούν να αναδείξουν στις καταθέσεις τους όλων, όλων και των πολιτικών προσώπων. Μιλούν για παραλήψεις της ανάκρισης, για υποβαθμίσεις, για ελλείψεις, για προσπάθειες συγκάλυψης. Αυτό είναι το βασικός του πυρήνας, αν καθίσει κανείς και παρακολουθήσει ή διαβάσει, γιατί είμαστε μακριά κι εμείς, τις καταθέσεις και όλα αυτά που λένε οι συγγενείς αυτών των θυμάτων. Είναι τόσα πολλά που θα μπορούσα να σας πω. Γονείς, μητέρες, πατεράδες, αδέλφια, παιδιά, έτσι. Κανένας δεν μπαίνει να μείνει στο απειρόβλητο, είπε η μητέρα χθες ενός 23χρονου, ο οποίος ταξίδευε με τη σύντροφό του και έχασε και αυτός και αυτή τη ζωή της. Αυτό ακριβώς που είπε. Και ξημερώνει και βραδιάζει για αυτούς τους ανθρώπους, ανοίγουν και κλείνουν τα μάτια τους με τον ίδιο πόνο. Και τώρα πια αυτός δεν είναι μόνο πόνος που ακολουθεί και θα τους ακολουθεί για πάντα, είναι ο θυμός και είναι και η αγανάκτηση για τη διαδικασία που ακολουθήθηκε από την πλευρά της πολιτείας. Καταλογισμό ευθυνών σε όλους, όπου και αν βρίσκονται. Κανείς στο απειρόβλητο, ήταν τα λεγόμενα και οι λέξεις που αποτυπώθηκαν τουλάχιστον κατά την χθεσινή εκδίκαση της υπόθεσης στη Λάρισα, και συνεχίζεται, δεν έχει τελειώσει ακόμη. Λοιπόν, θα μείνω σε αυτά για να πάω σε εφημερίδες. Θα ξεκινήσουμε μαζί να διαβάζουμε τις πρώτες σελίδες των εφημερίδων. Για να κάνουμε την ολιστική μας αποτύπωση, η πρωινή γνώμη σήμερα στο πρωτοσέλιδό της.
Θα πετύχουμε ξανά Μητσοτάκη στην εκδήλωση για τα 52 χρόνια της Νέας Δημοκρατίας και ακριβώς δίπλα σπουδές στην Πάτρα με διεθνές κύρος. Η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχράκη εξήρε το νέο αγγλόφωνο πρόγραμμα ιατρικής που παρουσιάστηκε στο Πανεπιστήμιο Πατρών. Στην εφημερίδα Πρωινή Γνώμη διαβάζουμε για την τραγωδία με τον Πατρινό. 53χρονος ανασύρθηκε νεκρός χθες το απόγευμα από φρέατιο ενώ εκτελούσε εργασίες στην Κεφαλονιά. Σοκ για τον άτυχο Γιώργο Χριστάκη που διέμεινε μαζί με την οικογένειά του στην Αγιά. Πρωτοποριακή εφαρμογή από το Περιφερειακό Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Πάτρας, νοσηλεία στο σπίτι για 28 ασθενείς μέσω της πνευμονολογικής κλινικής. Μάλιστα, πολύ ενδιαφέρον αυτό. Στην ίδια εφημερίδα, την Πρωινή Γνώμη, διαβάζουμε. Δείχνει τεχνικό επιμελητήριο και Υπουργείο. Η Περιφέρεια για το θέμα της διόρθωσης της προγραμματικής συμφωνίας για τον Οδοντοτέα δείχνει ως προφανώς υπευθύνους για την καθυστέρηση το ΤΕΕ και το Υπουργείο. Ναι. Θα το συνεχίσω το θέμα λίγο μετά. Έργα χωρίς προστατευτικά. Διαμαρτυρίες πολιτών για τα ορίγματα που δημιουργούνται για το φυσικό αέριο. Είναι αυτό που σας έλεγα. Ανοίγω, αφήνω το κενό, μετά κλείνω. Μετά έχει το άλλο, ξανανοίγει πάλι. Εδώ λοιπόν οι κάτοικοι των περιοχών που αντιδρούν, όπου υπάρχουν αυτά τα έργα, είναι ότι ανοίγει λοιπόν μια ρογμή στο έδαφος, ένας λάκκος να το πω κάπως έτσι, αλλά δεν έχει παντού προστατευτικά, ούτως ώστε να μπορεί ο πολίτης ο οποίος είναι πεζός ή είναι δίπλα στην άκρη του δρόμου και είναι με δίκυκλο, να ξέρω ότι δεν θα σκοτωθεί, δεν θα πέσει μέσα. Προκαταρκτική για τα τσουκαλέικα στον ανακριτή για την περιβαλλοντική υποβάθμιση στο λιμανάκι ο Φωκιών Ζαΐμης, παρέμβαση και του Δήμου Πατρέων. Χιλιομετρική χρέωση από σήμερα 64% χαμηλότερη και στον κόμβο Γαστούνης της Πατρών Πύργου. Και στον κόμβο λοιπόν της Γαστούνης μπαίνει χιλιομετρική χρέωση, αναλόγως που πας. Συναγερμός από διαρροή αζότου στην Κορίνθου. Αυτό έγινε χθες το απόγευμα, να σας πω. Θα σας εξηγήσω τι ακριβώς έγινε. Μια κλινική που βρίσκεται εκεί επί της Κορίνθου και Κολοκοτρώνη. Εκεί λοιπόν παρατηρήθηκε διαρροή αζότου από μπουκάλες. Τρεις-τέσσερις μπουκάλες ήταν εκεί αζότου. Έσπευσε λοιπόν η περιοριστική υπηρεσία, διακόπη η κυκλοφορία, απομακρύνθηκαν με ασφάλεια και όλο αυτό το υλικό απομακρύνθηκε από το συγκεκριμένο ιατρικό κέντρο, από ό,τι μάθαμε. Κατά της αύξησης των ορίων ηλικίας, η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αχαΐας, αντί να την μπλοκάρουμε, καταντήσαμε να τη δικαιολογούμε. Τώρα τελευταία, να συμπληρώσω εγώ, διαβάζω. Βλέπω, πετάγονται από παντού δηλαδή, διάφορα θεματάκια που έχουν να κάνουν με την αύξηση των ορίων ηλικίας. Τσιμπάνε, λέει, από το 2030 και μετά θα τσιμπήσουν κάποιες ηλικίες, εν πάση περιπτώσει, η μέση ηλικία, η μικρότερη, θα τσιμπήσουν τουλάχιστον ένα χρόνο και κάτι. Στα 63,6, αντί των 62 και των 40 ετών που υπάρχουν τώρα, θα πάει πιο πάνω. Αυτά, ξέρετε, παρότι τα έχουν διαψεύσει μέχρι στιγμής, δεν έρχονται έτσι τυχαίως. Δεν πέφτουν έτσι τυχαίως στη σφαίρα της επικοινωνίας και της ενημέρωσης. Να το ξέρετε. Μαγειρεύονται από πίσω. Λοιπόν, Πελοπόννησος. Σε αναζήτηση 1000 οδηγών. Λείπουν επαγγελματίες, εισαγωγή από Αίγυπτο και Ινδία. Διαρροές και από το κτέλ της Αχαΐας. Σοβαρές διαστάσεις από την έλλειψη επαγγελματιών οδηγών στην Ελλάδα. Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Υπεραστικών Λεωφορείων εξετάζει την άμεση πρόσληψη 500 οδηγών από Αίγυπτο και Ινδία. Μάλιστα. Γιατί, ξέρετε γιατί? Γιατί πολλοί Έλληνες οδηγοί επαγγελματίες φεύγουν στο εξωτερικό. Γιατί στο εξωτερικό η μισθή ενός επαγγελματία οδηγού δεν έχουν καμία σχέση με τους μισθούς στην Ελλάδα. Έτσι είναι πολύ υψηλότεροι, οι συνθήκες εργασίας είναι καλύτερες ή πολλές φορές σπέβδουν στον τουριστικό τομέα. Λοιπόν, διαβάζω στην Πελοπόννησο επίσης με ένα φωτογραφικό υλικό. Φοιτητές από 11 χώρες στο Πανεπιστήμιο Πατρών. Η Πάτρα είναι το νέο μου σπίτι. Ινδοί, Κύπροι, Αγγλοσάξονες, Αφρικανοί και νέοι από 11 χώρες λοιπόν πήραν θέση στα έδρανα της ιατρικής του Πανεπιστημίου Πατρών. Φόρεσαν για πρώτη φορά τη λευκή ποδιά. Έκαναν το πρώτο τους βήμα. Η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχράκη και η Πανεπιστημιακή Κοινότητα της Πάτρας τους επιφύλαξαν χθες θερμή υποδοχή. Αυτό που λέγαμε λίγο πριν. Για να συνεχίσω. Οδοντοτός. Φρούδες, ελπίδες για λειτουργία. Ο πρόεδρος των φίλων οδοντοτού, ο κύριος Καραπαναγιώτης, κάνει λόγο για ολοκληρωτική καταστροφή. Πολύ ενδιαφέρον θα έχει να μιλήσουμε με τον κύριο Καραπαναγιώτη, εφόσον είναι αφικτό. Για βάσεις, αβέβαιο το μέλλον των αλλιέων. Έντονη ανησυχία για το μέλλον της επαγγελματικής αλλίας εκφράζουν και οι αλλιείς. Σας είπα λίγο πριν ότι έχουμε κινητοποιήσεις επί των αλλιέων, καθώς προσπαθούσα να αλλιεύσω κι εγώ τις ειδήσεις που πρέπει.
Η κρουαζιέρα θέλει σχέδιο, λέει ο Νικολούτζος. Τα κρουαζιερόπλια έρχονται, η περιοχή πρέπει να προετοιμαστεί με υποδομές. Τα λέμε και τα ξαναλέμε. Τι άλλο γράφει Πελοπόννησο σήμερα, Κυριάκος Μητσοτάκης. Η χώρα δεν θα γυρίσει πίσω. Οι λαϊκιστές φόρεσαν καινούρια ρούχα. Μιλώντας στην εκδήλωση για τα 52 γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας. Άστεγοι, παιδιά στο δρόμο. Από το σπίτι του στην πλατεία Ελευθερίας, στα παρτέρια της πλατείας Παντανάσης. Αν είναι δυνατόν. Νοσηλεία κατοίκων. Οι πρώτοι 28χρονοι ασθενείς δέχονται φροντίδα από ομάδα του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου στο σπίτι τους. Καλό αυτό. Για να κλείσω την ανάγνωσή μου με την εφημερίδα Ετωλίας και Ακαρνανίας στη Συνείδηση. ΕΚΑΒ Αγρινίου. Σχεδόν μόνιμο το πρόβλημα με τα ασθενοφόρα. Χαμηλή διαθεσιμότητα. Τι απαντά το Υπουργείο Υγείας για τις βλάβες στα ασθενοφόρα και πού ποντάρει για την ανανέωση του στόλου. Θέλω να πιστεύω ότι δεν ποντάρει μόνο στους ιδιώτες. Θέλω να πιστεύω. Ατύχημα επισκίασε τη δεύτερη ανάβαση Αγρινίου σε σταθερή κατάσταση. Ο οδηγός νοσηλεύεται στη ΜΕΘ του νοσοκομείου Άρτας με πρώτες ενθαρρυντικές ενδείξεις για την πορεία της υγείας του. Μας ενημέρωσε χθες ο συνάδελφος από το Αγρίνιο τι ακριβώς συνέβη. Ο Αγρινιώτης οδηγός με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις από το νοσοκομείο του Αγρινίου διασωληνώθηκε και μεταφέρθηκε σε κρεβάτι της μονάδας εντατικής στην Άρτα γιατί δεν υπήρχε κάπου αλλού. Ήταν κατά τη διάρκεια της δεύτερης ανάβασης, σας θυμίζω, τον το όχημα του, το αγωνιστικό του αυτοκίνητο, γιατί είναι οδηγός αγώνων, ο συγκεκριμένος εξετράπη της πορείας του έπεσε πάνω σε ένα τείχο. Χρειάστηκε να τον απεγκλωβίσει η πυροσβεστική. Ελπίζουμε να πάνε καλά, ενθαρρυντικές ενδείξεις για τον οδηγό. Διαβάζω επίσης. Εντός Οκτωβρίου η ενίσχυση για τις ζωοτροφές, είπε ο κ. Καβαδάς από την Αμφιλοχία. Μάλιστα, μακάρι. Πόσοι επαγγελματικοί χώροι μπορούν να γίνουν σπίτια, ευελιξία για να αυξηθεί η προσφορά. Είναι αυτές οι νέες αλλαγές, δεν ξέρω αν είναι νομοσχέδιο, είναι εντροποποίησης, που δίνουν τη δυνατότητα, μάλλον σας καθοδηγούν, τους πολίτες που έχουν μια επαγγελματική στέγη, ένα μαγαζί δηλαδή, και θέλουν να το τροποποιήσουν και τη χρήση του και να το αλλάξουν, να το κάνουν σπίτι προς μίσθωση. Υπάρχει και αυτό. Αστυνομική ετωλία. Σε πολλές περιπτώσεις δεν υπάρχει περιπολικό να πάει στο συμβάν. Μας τα έλεγε χθες ο πρόεδρος των αστυνομικών της ετωλίας, ότι πολλές φορές λέει, ειδικά εκεί στο ετωλικό, μπορεί να συμβεί κάτι και να μην υπάρχει ούτε περιπολικό, αλλά ούτε και αστυνομικός για να συνοδεύσει το περιπολικό. Και μας είπε το περιστατικό, όπου πέρασε κάποιος από έναν καταβλισμό ακύρωμα με το όπλο του, γάζωσε μπαμπαμπαμ και έφυγε ανενόχλητος. Δεν υπήρχε πιθανότητα, δυνατότητα να αστυνομικός και περιπολικό να πάει εκεί. Ένας αξιωματικός ήταν στο τμήμα και έπρεπε να μείνει εκεί. Ελάτε να δείτε πού είμαστε και πού βρισκόμαστε. Και την ίδια στιγμή έχουμε μετακινήσεις εντέλεστε και μεταφορές εντέλεστε. Λοιπόν, αυτά και άλλα πολλά διαβάζω στις εφημερίδες. Εσείς μπορείτε να τις παίρνετε από τα πρατήρια, τα σημεία διανομής, για να τις ξεφυλίζετε. Επιστρέφω σε λίγο.

0: Και μια και βρισκόμουν εκεί στα τη εντολό Ακαρνανία, θα μείνω για λίγο. Όχι ότι αφορά μόνο το νομό αυτό, αφορά γενικά όλη την Ελλάδα, αφορά του κτηνοτρόφου. Θα καλημερίσω μαζί σα τον πρόεδρο τη Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων του Νομού, τον κ. Σπύρο Κοτοπούλη. Καλημέρα, κύριε Κοτοπούλη. Τώρα σα ακούω, καλημέρα. Το θέμα είναι εκ νέου, μάλλον δεν είναι καινούριο το ζήτημα για το οποίο ξεκινάτε και πάλι κινητοποιήσεις για τους κτηνοτρόφους στην πρώτη γραμμή. Θέλω να μας εξηγήσετε για μία ακόμη φορά, γιατί δεν έχει βελτιωθεί και κάτι ιδιαίτερο από ό,τι καταλαβαίνω, τους λόγους για τους οποίους θα πραγματοποιήσετε κινητοποίηση την ερχόμενη Πέμπτη, αν θυμάμαι καλά, στο Αγρίνιο.
1: Ναι, έχουμε προγραμματίσει κινητοποίηση την 5η ώρα 11 στην ιατρική υπηρεσία του Αγρινίου. Πέρα των όλων, δηλαδή το ζήτημα με τις ευλογιάς, έχουμε ένα καινούργιο ζήτημα, το οποίο η κυβέρνηση απροκάλυπτα με κοινή υπουργική απόφαση έφερε και θέλει να κάνει ορολογικούς ελέγχους, δηλαδή να πάρει δείγματα από μονάδες ζώων σε 9 περιφέρειες.
0: Αυτό είναι καινούργιο τώρα?
1: Είναι καινούργιο, είναι πρόσφατο, είναι τουλάχιστον 4-5 μέρες με κοινή υπουργική απόφαση. Τι λέει η κυβέρνηση, σε συνεννόηση βέβαια με τις Βρυξέλλες, γιατί όποτε θέλει κρύβεται πίσω από τις Βρυξέλλες και όποτε δεν θέλει δεν κρύβεται. Και τι λέει, πρέπει να πάρουμε δείγματα από άσχετες μονάδες, επιλεκτικά δηλαδή, γύρω στις 150 μονάδες θα είναι στη Δυτική Ελλάδα, τα οποία εάν βρεθούν θετικά δείγματα αντισωμάτων, σημαίνει ότι το κοπάδι αυτόματα θα θανατωθεί ασχέτως αν έχει ευλογιά, κρούσμα ευλογιάς δηλαδή, εμφανές κρούσμα ευλογιάς ή όχι.
0: Δεν το καταλαβαίνω τόσο πολύ καλά αυτό, δηλαδή για ποιο λόγο το κάνει αυτό, γιατί κάνει αυτή τη δειγματοληπτική αναφορά, δηλαδή έτσι τώρα δεν μπορεί να, για ποιο λόγο, τι να εντοπίσει στην τύχη κάτι?
1: Ναι, προφανώς για να τρομοκρατήσει, να πιέσει, αλλά και για να θανατώσει ζώα. Δεν υπάρχει άλλη εξήγηση. Είναι επικίνδυνη η εξέλιξη αυτή.
0: Υπάρχει κάποιο όφελος από αυτή την κίνηση για κάποιους, για τους κτηνοτρόφους, για το κράτος? Υπάρχει κάποιο όφελος?
1: Σίγουρα για μας δεν υπάρχει.
0: Ναι.
1: Τώρα, αν το κράτος, η κυβέρνηση έχει αποφασίσει να αφανεί στα κοπάδια μας, εμείς δεν είμαστε διατεθειμένοι να τα εγκαταλείψουμε και λέμε ότι δεν θα επιτρέψουμε σε καμία περίπτωση να πάνε σήμερα σε μονάδες για να πάρουν δείγματα, να δουν αν υπάρχουν αντισώματα και αντισώματα από τον εμβολιασμό, γιατί εκεί πέρα είναι το ζήτημα. Ακόμα και αν έχουν εμβολιάσει μονάδες, θα φανεί ότι υπάρχουν αντισώματα, είτε έχουν περάσει την ευλογιά, είτε είναι το παράνομο σε εισαγωγικά και εκτός εισαγωγικών εμβολιασμού. Άρα για μας αυτό σημαίνει και θα θανατώνται και υγιές ζώα. Γιατί είναι υγιές ζώα, ασχέτως αν έχει αντισώματα ευλογιάς ή όχι.
0: Ναι, γιατί το πέρασε. Θα έχει αντισώματα προφανώς.
1: Αυτό, ναι, είναι
0: εντάξει,
1: δυνατόν.
0: Αυτό το ξέρουμε έτσι κι αλλιώς και για τους ανθρώπους που ισχύει. Όταν περνάς μια νόσο, έχεις αντισώματα από αυτή.
1: Έτσι είναι.
0: Μάλιστα.
1: Εμείς λοιπόν θέλουμε να δείξουμε την επικίνδυνη εξέλιξη, γιατί πραγματικά είναι επικίνδυνη. Δεν ξέρουμε η κυβέρνηση τι έχει στο πίσω μέρος του μυαλού. Αυτό που λέμε εμείς είναι ότι μια επικίνδυνη εξέλιξη, ότι θέλουν να θανατώσουν ακόμα περισσότερα ζώα για να μην κάνουν το αυτονόητο, αυτό που φωνάζουμε εδώ και 2,5-3 χρόνια σχεδόν, ότι θα πρέπει να γίνει καθολικός, δωρεάν εμβολιασμός για να σωθεί επιτέλους τα κοπάδια των κτηνοτρόφων.
0: Μάλιστα. Και γι' αυτό ένας λόγος παραπάνω τώρα με αυτή την τροποποίηση που μου είπατε, για να πραγματοποιήσετε κινητοποίηση την ερχόμενη Πέμπτη. Στο τμήμα κτηνιατρικής θα πάτε?
1: Ναι, στο τμήμα κτηνιατρικής για να πούμε ότι δεν είμαστε διατεθειμένοι κανένας κτηνίατρος να μην έρθει να πάρει δείγματα από μονάδες κτηνοτρόφων.
0: Πώς θα επιλεγούν αυτές οι μονάδες, πώς θα επιλεγούν?
1: Στοιχεία.
0: Α, σίγουρα.
1: Εντελώς στοιχεία.
0: Σίγουρα.
1: Ναι, το 2% πανελλαδικά.
0: Ναι.
1: Και εντελώς στοιχεία, έτσι λένε.
0: Ναι. Τι θα κάνω, θα τραβήξω το κλήρο?
1: Πού να ξέρω εγώ τώρα τι.
0: Ξέρετε, αυτά τα τυχεία δεν μου κάθονται ποτέ καλά. Δεν
1: είναι το εντελώς στοιχεία τώρα.
0: Ναι, θέλω να πω πώς. Τα κάποια μονάδα που είναι πιο κοντά, κάποια μονάδα που είχε παλιότερα, ξέρω εγώ, κρούσμα. Τι ακριβώς, πώς θα γίνει αυτή η τυχαία επιλογή, δεν το ξέρω, ειλικρινά δεν το ξέρω.
1: Και... θα το μάθουμε και εμείς, ναι, θα τα ρωτήσουμε, ναι, αυτά τα διαδικαστικά.
0: Οπότε δεν θα επιτρέψετε, δηλαδή. Δεν θα την επιτρέψετε.
1: Ναι. Δεν θα το επιτρέψουμε και λέμε η κυβέρνηση να το πάρει αμέσως πίσω. Να γίνει αυτό που λέμε εμείς, που φωνάζουμε, ότι υπάρχει εμβόλιο. Ήδη η Ρουμανία έχει εγκεκριμένο εμβόλιο από την Ευρωπαϊκή Ένωση και ας αφήσει τα ψέματα η κυβέρνηση ότι δεν υπάρχει εγκεκριμένο εμβόλιο. Η Ρουμανία αυτή τη στιγμή πάει σε καθολικό εμβολιασμό για να σώσουν τα κοπάδια τους. Είναι μια γειτονική χώρα πολύ κοντά σε εμάς. Έχει μεγάλο ζωικό κεφάλαιο.
0: Ναι, θα βρει και, βρει και χώρο για να κάνει εξαγωγές προς την Ελλάδα.
1: Μα έτσι είναι. Ναι. Ή να πάρουμε το παράδειγμα της Κύπρου. Η Κύπρος, ναι, εμβολίασε ένα μήνα μετά τον αθώδη πυρετό στη Λέσβο. Η Κύπρος εμβολίασε και τον αθώδη πυρετό και σώθηκαν τα κοπάδια. Δεν είναι αυτό το τραγικό ζήτημα που υπάρχει στη Μυτιλίνη, ναι, ότι έχουν σφαγιαστεί χιλιάδες ζώα. Τι να λέμε, ότι έχουν σφαγιαστεί πάνω από 500.000 ζώα. Έχουν χαθεί.
0: Και δεν μπορούμε να μιλάμε για αναπλήρωση. Δεν μπορούμε να μιλάμε για αναπλήρωση όταν αυτή η ιστορία με την όσο συνεχίζεται. Δεν μπορούμε να μιλάμε για αναπλήρωση κοπαδιών. Και ξέρω πάρα πολλούς συναδέλφους σας κτηνοτρόφους και σε άλλες περιοχές, οι οποίοι έχουν γυρίσει την πλάτη στο επάγγελμα του κτηνοτρόφου. Αλλάζουν γραμμή. Παναλού να βρούμε ροκάματο πια.
1: Μα δεν γίνεται αλλιώς. Αν χάσεις τα ζώα σου, είναι σαν να χάνεις τη δουλειά σου. Δεν μπορεί να γίνει πάλι ανασύστες, γιατί τα ζώα είναι πολύ ακριβά. Και δεύτερον, απαγορεύεται σήμερα να μετακινηθούν ζώα. Πώς θα γίνει η ανασύσταση, αν δεν αγοράσουμε ζώα τα οποία είναι πανάκριβα από άλλες χώρες ή εγχώρια ζώα.
0: Ναι, ανέβηκαν και οι τιμές τώρα. Ξέρετε πώς ανεβαίνουν αυτές.
1: Είναι απληστίαστα.
0: Α, βέβαια. Μάλιστα, οπότε την.
1: Και αποζημιώνομαστε, ναι, για το μισό της αξίας του ζώου. Δηλαδή, αν κάποιος πάθει ευλογία σήμερα, θα πάρει 180 έως 200 ευρώ βαριά. Ένα ζώο έχει 400 ευρώ σήμερα.
0: Ναι, ναι.
1: Άρα λοιπόν και τι ανασύσταση μπορεί να κάνει ένας κτηνοτρόφος που έχει χάσει το κουπάρι του και θέλει πάλι να μπει στην παραγωγή. Με τι χρήματα. Μάλιστα. Με τι χρηματοδοτικά εργαλεία. Και κόντρα την κυβέρνηση με αυτά τα ζητήματα που φέρνει στο φως.
0: Μάλιστα. Οπότε την Πέμπτη το πρωί στις 11 το τμήμα κτηνιατρικής του Ακμίου έχετε προγραμματίσει την παράσταση διαμαρτυρίας από την Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων του Νομού για το θέμα των κτηνοτρόφων. Βέβαια δεν είναι το μοναδικό, έτσι, να λέμε τα πράγματα όπως είναι. Στον αγροτικό τομέα έχουμε και τους αλλοίς που έχουν ξεσηκωθεί τελευταία και αναζητούν και αυτοί λύσεις. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Κοτοπούλη. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και τη συνδρομή ως προς την γνώση, γιατί έχει πολύ μεγάλη σημασία ο πολίτης να γνωρίζει τι ακριβώς γίνεται.
1: Ο αγώνας συνεχίζεται όσο συνεχίζεται αυτή η πολιτική που θέλει να μας διώξει από τα χωράφια, τα μαντρέα, γιατί δεν, ούτε με το κόστος παραγωγής αυτό μπορούμε να καλλιεργήσουμε με 2,20 και 2,30 το πετρέλαιο, ούτε με τιμές εξευτελιστικές. Η ελιά έχει κατρακυλήσει, το λάδι είναι στα ζήτητα. Άλλα προϊόντα πουλούνται κάτω από το κόστος παραγωγής. Δεν μπορούμε να επιβιώσουμε πλέον στην Ήπεθρο. Γι' αυτό πρέπει ο αγώνας μας να στοχεύει στον πραγματικό αντίπαλο. Είναι η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της κυβέρνησης αυτή τη στιγμή.
0: Τώρα που είπατε για την ελιά, να ρωτήσω κάτι. Η χοντροελιά δεν είναι η εποχή της τώρα στην περιοχή?
1: Ναι, είναι πάνω στην παραγωγή. Εδώ και 2 εβδομάδες έχουν αρχίσει.
0: Πάει καλά, φέτος η παραγωγή της χοντροελιάς?
1: Όχι, πουλούνται κάτω από το κόστος. Κάτω από το κόστος. Κάτω, πραγματικά κάτω το κόστος. Με 70 και 80 λεπτά ελιά, όταν πέρυσι είχε ένα 20.
0: Ένα 20 το θυμάμαι, είχε ξεκινήσει. Ναι, το θυμάμαι.
1: Καταλαβαίνουμε λοιπόν πως δεν μπορεί να σταθεί ούτε ο λεοπαραγωγός, ούτε ο κτηνοτρόφος.
0: Και η χοντρελιά, αν θυμάμαι, είναι πιο πολύ για εξαγωγή. Προς Ιταλία, αν θυμάμαι καλά, ένα μεγάλο μέρος της φεύγει από το νομό, έτσι δεν είναι? Καλά, το θυμάμαι.
1: Ναι, είναι εξαγώγιμο προϊόν έτσι. Η ελιά.
0: Ναι.
1: Και το λάδι σήμερα που λέτε 3,20.
0: Το καινούριο λάδι.
1: Το
0: περσινό, ακόμα, γιατί δεν έχει βγει ακόμη.
1: Αυτό που είχαμε.
0: Ναι. 3,5 ευρώ φεύγει από εσάς, έτσι.
1: 3,20, 3 ευρώ.
0: Μάλιστα. Μάλιστα. Και πού θα πάει? Ευχαριστώ πολύ, κύριε Κοτοπούλη.
1: Αυτό αναρωτιόμαστε κι εμείς.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα για την ελληνική παραγωγή γενικότερα. Την κτηνοτροφία, την ελία, την γεωργία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα τα ξαναπούμε. Εδώ θα είμαστε. Να είστε καλά κι εσείς. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, όπως ακούσατε και από τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων, κινητοποιήσεις θα γίνουν την ερχόμενη Πέμπτη, μεθαύριο δηλαδή, στην κτηνιατρική του Αγρινίου. Είναι όλα αυτά που συμβαίνουν στον κτηνοτροφικό κόσμο με τις μαζικές θανατώσεις ζώων, με τους ορολογικούς ελέγχους για την ευλογιά τους τυχαίους και όλα αυτά που νομοθετούνται και προωθούνται. Ξέρετε, μπορεί να υπάρχει καλή πρόθεση και βεβαίως θέλω να πιστεύω ότι και από την πλευρά της πολιτείας και του Υπουργείου προφανώς θέλουν να ενισχύσουν τους κτηνοτρόφους, θα σκεφτώ. Πιθανότητα όμως θα πρέπει να εξεταστεί ο τρόπος. Ο τρόπος, γιατί μπορεί να θες να βοηθήσεις, θέλω να πιστεύω, αλλά αν ο τρόπος που το κάνεις είναι λάθος, οδηγείσαι σε λάθος αποτέλεσμα. Και εδώ τα αποτελέσματα δεν δικαιώνουν αυτές τις πρακτικές μέχρι στιγμής. Λοιπόν, βάλτε μια ανατελεία, θα επιστρέψω σε πολύ λίγο.

0: Λοιπόν, και όπως τα έχουμε ξαναπεί και τα λέμε συχνά πυκνά, τα μιλήσαμε και χθες με τον συνάδελφο από τα Καλάβρητα για το θέμα του οδοντοτού. Δεν βλέπω κάτι να έρχεται, παιδιά. Εγώ σας είπα, ήμουν πάντα επιφυλακτική από τη στιγμή που ξεκίνησε το θέμα αυτό, από τη στιγμή που πάτησε φρένο ο οδοντοτός και δεν υπήρχε με σαφήνεια ένα ολοκληρωμένο σχέδιο που να έχει αρχή, μέση και τέλος, που να έχει ημερομηνίες και σχεδιασμό για το τι θα κάνουμε και πότε θα το κάνουμε. Σας είπα επιφυλακτικά τότε ότι δεν πάει καλά αυτή η ιστορία και ελπίζουμε να μην δικαιωθεί αυτό. Θέλω να καλημερίσω μαζί σας τον πρόεδρο του Συλλόγου Φίλων του Οδοντοτού και μέλος της Επιτροπής Πρωτοβουλίας, τον κύριο Γιάννη Καραπαναγιώτη. Καλημέρα σας, κύριε Καραπαναγιώτη.
1: Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας. Άκουσα την εισήγηση που κάνατε, τον προλόγο, εγκατάλειψη, απαξίωση και υποκρισία μαζί.
0: Ξέρετε,
1: αυτά
0: κάτι
1: όλα συνθέτουν την τραγική εικόνα του οδοντοτού επί 7 μήνες.
0: Επειδή το θέμα του οδοντοτού το παρακολουθώ και το συζητώ με πάρα πολλούς ανθρώπους που εμπλέκονται από όλους τους φορείς και όλες τις πλευρές που έχει ένας οδοντοτός για τα Καλάβρητα, την Αχαΐα και τη Δυτική Ελλάδα, εδώ κανείς χάνει την μπάλα, να το πω κάπως έτσι. Αν κατάλαβα καλά, έχουμε μια παύση, ουσιαστικά ένα κόλλημα αυτή τη στιγμή, διαδικαστικό, και δεν πρόκειται να μπει το τρένο στις ράγες όπως πολλοί υποστήριζαν θα γίνει από τον Αύγουστο μέχρι τον Οκτώβρη. Έτσι δεν είναι?
1: Ακούστε, κυρία
0: Παπαδούλα.
1: Παπαδούλα, ακούστε. Ναι. Τα δεδομένα της λειτουργίας του οδοντοτού και του σιδηροδρόμου γενικότερα σε όλη τη χώρα είναι δύο. Είναι η κατάσταση της υποδομής-επιδομής και η κατάσταση των τρένων που εκτελούν τα δρομολόγια.
0: Σωστά.
1: Λοιπόν, από τη μία πλευρά έχουμε τον Οργανισμό Σιδηρόμων Ελλάδος που λέγεται τώρα, αλλάζουν και τα ονόματα συνέχεια.
0: Το Hellenic Train, ναι. Και αυτό που
1: όχι, δεν είναι Hellenic Train. Ο διαχειριστής είναι Σιδηρόδρομοι Ελλάδος.
0: Σιδηρόδρομοι, ναι.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Έγινε.
0: Ναι. Ωραία.
1: Και από την άλλη, η διαχείριση των τρένων, η συντήρηση από τους Ιταλούς, οι οποίοι 10 χρόνια τώρα, από το 2016 μέχρι το 2026, ξεζούμισαν κυριολεκτικά τα τρένα που ήταν καινούργια, τα πληρώσαμε 26 εκατομμύρια ευρώ, συν η δαπάνη για την, που έγινε η μεγάλη για την ανακαίνιση της γραμμής 50 εκατομμύρια, και έρχονται τώρα και καταργούν συνέχεια τα δρομολόγια και φτάσαμε και ως οριστική οριστική κατάργηση των δρομολογίων.
0: Υποβάθμισαν τον οδοντοτό. Και φτάσαμε στην
1: πάυση. Δεν μιλάνε καθόλου. Ναι. Έχουμε ένα κλείσιμο του οδοντοτού από τις 13 Μαρτίου ενεστώτος έτους. Ναι. Από τις 13 Μαρτίου. Ναι. Κλείνουμε σε λίγες μέρες 7 μήνες. Λοιπόν, έκλεισε ο οδοντοτός. Η απόφαση για κλείσιμο του οδοντοτού από το Υπουργείο Υποδομών έλεγε χαρακτηριστικά λόγω, λέει, κατολισθήσεων από τις πλαγιές του όρου Χελμού. Ο όρος Χελμός από τον τερματικό σταθμό των Καλαβρίτων είναι 15 χιλιόμετρα απόσταση. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, 7 μήνες τώρα δεν έχει ρίξει ούτε σταγόνα. Δεν υπάρχει κανένα. Λοιπόν, ποιος είναι ο λόγος που παραμένει κλειστός ο οδοντοτός? Να απαντήσουν στο ερώτημα. Έκλεισε. Λοιπόν, σύμφωνοι.
0: Ναι.
1: Και ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα, το οριστικό, για να ξανανοίξει? Γιατί 7 μήνες τώρα έχει βουλιάξει η περιοχή Αιγαλίας και Καλαβρίτων, το διακοφτό. Αν πάτε στο σταθμό του διακοφτού επάνω, εκεί που έσφυγε η ζωή από τα πούλμαν και από την κίνηση, λες, και έχει πέσει βόμβα 7 μήνες τώρα.
0: Ναι, έχουν χαθεί, ξέρετε κάτι,
1: 150.000 εισιτήρια.
0: Δεν υπάρχει και ένα σχέδιο, σαφές σχέδιο που να λέει
1: αυτό,
0: ξεκινάμε
1: αυτό,
0: τότε,
1: ακριβώς
0: θα κάνουμε αυτό, θα ολοκληρώσουμε τότε, και ας αφήνει και ένα μικρό περιθώριο. Να υπάρχει όμως ένα χρονοδιάγραμμα.
1: Μα δεν υπάρχει τίποτα. Ακούμε συνέχεια για μελέτες. Για μελέτες ακούμε συνέχεια, ακούμε για σχέδια. Και οριστικό δεν υπάρχει τίποτα. Δηλαδή, το ερώτημα που μπαίνει από τον απλό τον άνθρωπο, όχι τον Γιάννη τον Καραπαναγιώτη που υπηρέτησε 35 χρόνια προϊστάμενο στις προχωρίες του Δοτού, συν 20 χρόνια που είμαι πρόεδρος του Συλλόγου Φίλων του Δοτού, από τον απλό πολίτη. Γιατί δεν λειτουργεί ο Δοτός? Ποιος είναι ο λόγος κατά καλό καιρό που δεν λειτουργεί ο Δοτός? Να απαντήσουνε. Υπήρχαν προβλήματα, σύμφωνοι. Αντιμετωπίστηκαν.
0: Έγινε κάτι όλο αυτό το διάστημα?
1: Έγιναν κάποια πράγματα. Να μας πούνε εσείς δημοσιογραφικά τι έχετε μάθει.
0: Ρωτώ συνεχώς, και αυτό το οποίο παίρνω σε απάντηση είναι ότι δεν έχει γίνει τίποτα ουσιαστικό. Και δεν υπάρχει και κάτι σαφέστατο. Αυτό είναι το πρόβλημα εδώ.
1: Δηλαδή,
0: ξέρουμε
1: έχουμε
0: τι ακριβώς θα γίνει. Δηλαδή, πάμε. Είναι αυτό το γνωστό, ξέρετε, που λέει βλέποντας και κάνοντας. Κάπως έτσι το πάμε.
1: Άρα δηλαδή μιλάμε για πλήρη εγκατάλειψη. Άρα δηλαδή η ιταλική εταιρεία η οποία διαχειρίζεται και εκμεταλλεύεται, όταν δηλαδή δούλευε ο οδοντοτός σε πλήρη δρομολόγια, διπλά τρένα των 216 επιβατών τουριστικά δρομολόγια και όλα αυτά.
0: Μια χαρά τα μάζευε.
1: Ευρώ το εισιτήριο.
0: Έτσι, μια χαρά τα μάζευε.
1: Ευρώ το κάθε τρένο ήταν καλά.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, τώρα ξεχάσανε τελείως. Δεν κάνουν την παραμικρή αναφορά. Πλήρη εγκατάλειψη, πλήρη απαξίωση.
0: Ναι.
1: Και από εκεί και πέρα να σας πω και κάτι. Ότι οι τοπικές κοινωνίες και εδώ εμείς, οι Δήμοι, Καλαβρίτων, Αιγαλίας, Περιφέρεια, όλοι οι παράγοντες, οι πολίτες, πρέπει να ενωθούμε σε ένα κοινό μέτωπο. Να δοθεί μια λύση επιτέλους. Μια λύση. Υπάρχουν και άλλοι δρόμοι. Το ρητόν λέει, είναι και αλλού πορτοκάλιες που κάνουν πορτοκάλια.
0: Mm-hmm.
1: Δεν το θέλουν οι Ιταλοί το τρένο. Να το πάρει ένας άλλος φορέας.
0: Ναι.
1: Να πάμε αλλού.
0: Να το αξιολογήσει. Πράγματα, να το
1: δηλαδή, αποκλειστήκαμε και περιμένουμε τώρα τους Ιταλούς. Αυτοί δεν κάνουν ούτε μία δήλωση. Και στις ερωτήσεις και πρόσφατα στο φόρουμ στην Αθήνα που έγινε, καμία κουβέντα.
0: Πέρα από την εταιρεία που τις διαχείρισες και τους Ιταλούς, εδώ υπάρχει ένα Υπουργείο που έχει την απόλυτη, θα πω, ευθύνη και ευθύνη απέναντι στους πολίτες, στους κατοίκους, για αυτό το πλήγμα που έχει δεχθεί η περιοχή, οικονομικό, κοινωνικό, ιστορικό, θα πω εγώ. Υπάρχει λοιπόν ένα Υπουργείο και εδώ, από ό,τι μαθαίνω, ρωτώντας κι εγώ, όπως καταλαβαίνετε, ότι λέει έχει κολλήσει στο ελεγκτικό συνέδριο αυτή η σύμβαση. Γιατί να κολλήσει?
1: Αυτά είναι 7 μήνες είναι κολλημένο στο ελεγκτικό συνέδριο, μα δεν είναι ένας μήνας και δύο και τρεις.
0: Υποτίθεται κιόλας ότι, θα ξεκινούσε, λέει, τώρα το τρένο τον Οκτώβριο. Εγώ διάβαζα και ανακοινώσεις πολιτικών που έλεγαν ότι θα ξεκινήσει το τρένο.
1: Και η κυρία Αλεξανδρούπολη.
0: Είχαν διάφοροι, ναι, όλοι. Όλοι,
1: ναι, λοιπόν, και είχαν πει ότι για επαναδημιουργία του Δουντού.
0: Ως επιθυμία το εκλαμβάνω σωστό, αλλά το θέμα είναι πρακτικά να γίνει κάτι, κύριε Καραπαναγιώτη. Εσείς εκεί με την Επιτροπή Πρωτοβουλίας, τι σκέφτεστε?
1: Τι να σκεφτούμε? Περιμένουμε τώρα να δούμε ακριβώς. Τι θα υπάρξει χρονοδιάγραμμα, δεν βλέπουμε τίποτα. Πρέπει να υπάρξουν δυναμικές κινητοποιήσεις και να βαδίσουμε σε κάποιο δρόμο. Δεν ξέρω πώς μπορεί να γίνουν οι συνεργασίες, οι συνονοήσεις και των παραγόντων και των Δήμων εδώ, Αιγαλίας, Καλαβρίτων, που θίγονται άμεσα σε τρομερό βαθμό από την έλλειψη του οδοντοτού. Γιατί μιλάμε τώρα για τουρισμό, μιλάμε για τη βαριά βιομηχανία της Ελλάδος, μιλάμε για το μοναδικό οδοντοτό στη χώρα μας.
0: Και μόνο η ιστορική του σημασία.
1: Που διακινεί 200.000 επιβάτες από όλο τον κόσμο.
0: Εγώ θα σας πω, και μόνο η ιστορική του σημασία το κατοχυρώνει ως μοναδικό και ιδιαίτερο. Και πέραν από αυτό, όλο
1: μα
0: το κοινωνικό και οικονομικό.
1: Είναι μνημείο πολιτικής κληρονομιάς. Όταν γιορτάσαμε τα 100 χρόνια το 1996, καθιερώθηκε με απόφαση του Υπουργείου Πολιτισμού σαν μνημείο.
0: Είχαν έρθει και πολιτικοί στα Καλάβρητα και είχαν πει ότι θα το υποστηρίξουν κλπ.
1: Λοιπόν,
0: το θέμα είναι πρακτικά, κύριε Καραπαναγιώτη, με καταλαβαίνετε. Εγώ είμαι πρακτικό άνθρωπο.
1: 7
0: μήνες τώρα, τίποτα. Αυτό είναι το θέμα. 7 μήνες τώρα, τίποτα.
1: Πρέπει λοιπόν να κάνουμε μέτωπο όλοι μας, οι Αιγαλίες, οι Καλαβρετινοί, όλοι. Για την ιστορία και για την παρακαταθήκη αυτού του παγκόσμιου έργου, γιατί ο οδοντοτός είναι ένα παγκόσμιο έργο στην κοινωνία, έδωσε τη δυνατότητα ασφαλούς στην κοινωνία.
0: Είναι μοναδικό, και η μοναδικότητα πρέπει να αξιολογείται σωστά και να αξιοποιείται σωστά. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Ξέρετε ότι εδώ παρακολουθώ αυτό το θέμα πάρα πολύ καιρό τώρα και συνομιλώ και με τους ανθρώπους του Τεχνικού Επιμελητηρίου και με την Περιφέρεια και με τους Δήμους της περιοχής. Θα επιμείνω στο ερώτημα. Πότε θα μπει το τρένο στις Ράγες? Ευχαριστώ πολύ, κύριε Καραπαναγιώτη.
1: Να είστε καλά.
0: Ό,τι αποφασίσετε, θα είμαστε εδώ και πάλι. Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Ναι, θα τα πούμε.
0: Να είστε καλά,
1: πολύ.
0: Καλημέρα. Εμείς, κυρίες και κύριοι, θα πάμε σιγά σιγά στα δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio, δηλαδή το πρώτο πρόγραμμα στην ενημέρωση, και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.

0: Η ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο η Δέσποινα Συριοπούλου. Την πεποίθηση ότι τα γλυπτά του Παρθενώνα θα επιστρέψουν, θα επανενωθούν στην Αθήνα, εξέφρασε η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8. Θησαυροί από όλο τον κόσμο, από σημαντικά μουσεία, επιστρέφουν στις χώρες προέλευσής τους μετά από 40 χρόνια, είπε με νόημα. Είχαμε το 2021 μια ρητή απόφαση της UNESCO που αναγνωρίζει το δίκαιο του ελληνικού αιτήματος και καλεί τις δύο πλευρές να κλείσουν επιτέλους αυτό το κεφάλαιο. Είναι θέμα χρόνου, είπε χαρακτηριστικά. Επεισόδιο με πυροβολισμού σημειώθηκε τα ξημερώματα στο Παγκράτη, για το οποίο συνελήφθησαν 3 άτομα νεαρής ηλικίας. Ένας 19χρονος αντιμετωπίζει κατηγορίες για απόπειρα ανθρωποκτονίας, οι άλλοι 2 για συνέργεια. Οι πυροβολισμοί σημειώθηκαν μετά από διαπληκτισμό σε κοινόχρηστο χώρο πολυκατοικίας. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, ένοικος της πολυκατοικίας κάλεσε την αστυνομία. Από την έρευνα στο χώρο εντοπίστηκαν στο υπόγειο ένας κάλικας και 2 βλήματα, ενώ σε ακάλυπτο χώρο βρέθηκε ένα πιστόλι μήκους 22 εκατοστών. Ο 19χρονος αντιμετωπίζει κατηγορίες για απόπειρα ανθρωποκτονίας, ο 20χρονος και ο 18χρονος για συνέργεια. Η Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Αθηνών διερευνά τις ακριβείς συνθήκες του επεισοδίου. Στόχος η βελτίωση της κυκλοφορίας στην Αττική κατά 20-25%, δήλωσε στο Earth News ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοίδης, αναφερόμενος στην επιχείρηση Κόμβος που βρίσκεται σε εξέλιξη. Όπως είπε, θα εντοπίζονται τα προβλήματα και θα διοχετεύεται η κυκλοφορία σε εναλλακτικές διαδρομές ώστε να αποφεύγεται η συμφόρηση. Ο Υπουργός σημείωσε ότι το σχέδιο δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί και πως καθημερινά προστίθεται προσωπικό, μοτοσυκλέτες και νέα τεχνολογικά εργαλεία. Επίσης, προανήγγειλε την προώθηση διάταξης ώστε να είναι ιδιώνυμο η εκμετάλλευση και η απάτη σε βάρος ηλικιωμένων, ώστε οι δράστες να έχουν μεγαλύτερες ποινές, κάνοντας λόγο επιδημία τις ηλεκτρονικές απάτες. Την απορία της για το γεγονός ότι εξαπαντούνται πολίτες, παρόλο που υπάρχει ενημέρωση από την αστυνομία και από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, αλλά και με υλικό που διανέμεται με τη βοήθεια της Εκκλησίας, εξέφρασε μέσω του Earth News 105,8 η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντίνα Δημογλίδου. Υπογράμμισε μάλιστα ότι σε καμία περίπτωση αστυνομικός δεν θα ζητήσει από έναν πολίτη να κινηθεί με τέτοιο τρόπο και να παραδώσει χρήματα και κοσμήματα. Ακόμη και στην περίπτωση που θεωρούμε ότι ακούμε έναν αστυνομικό, κλείνουμε το τηλέφωνο και καλούμε το τοπικό αστυνομικό τμήμα, είτε το 100 για εξακρίβωση. Με μια ατζέντα που ξεπερνά τα όρια μιας εθιμοτυπικής επίσκεψης, φτάνει σήμερα στην Αθήνα ο Αμερικανός Υπουργός των Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, καθώς πραγματοποιείται σε μια γεωπολιτική συγκυρία που αναδεικνύει το ρόλο της Ελλάδος ως παράγοντα σταθερότητας και ασφάλειας. Η Ελλάδα είναι ένας πολύ σημαντικός σύμμαχος των ΗΠΑ, τόνισε ο Μάρκο Ρούμπιο, εν ώψη της επίσκεψής του στη χώρα μας. Στάθηκε ιδιαίτερα στη στρατιωτική και οικονομική διάσταση των ελληνοαμερικανικών σχέσεων. Ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας θα συναντηθεί πρώτα με τον Υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη, στη συνέχεια θα συμμετάσχει στην Ολομέλεια του Στρατηγικού Διαλόγου και τέλος θα γίνει δεκτός από τον Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου. Η ατζέντα του Στρατηγικού Διαλόγου καλύπτει ένα ευρύ φάσμα της ελληνοαμερικανικής συνεργασίας. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε ισχύ από τις απογευματινές ώρες σήμερα έως και τις πρωινές ώρες της Πέμπτης λόγω της επίσκεψης του Αμερικανού Υπουργού των Εξωτερικών. Η χώρα δεν θα γυρίσει πίσω στην πλάνη κάποιων λαϊκιστών. Η Νέα Δημοκρατία είναι η μόνη πολιτική δύναμη που μπορεί να εγγυηθεί ταυτόχρονα και τη σταθερότητα αλλά και τη μεγάλη αλλαγή, τη φυγή στο μέλλον, ανέφερε ο Πρωθυπουργός, μιλώντας στην εκδήλωση για τα 52 χρόνια της παράταξης. Συνεχίζονται οι αυτοψίες στις πληγήσεις από τη σφοδρή κακοκαιρία περιοχές της Κρήτης και εξετάζει τα επόμενα βήματα. Περιφέρεια και Δήμοι θα αποστείλουν τα αιτήματά τους για έργα αποκατάσταση των υποδομών που έχουν πληγεί. Παράλληλα, οι Δήμοι θα συλλέξουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά από τις πλημμυροπαθείς για την καταβολή μέσα σε 10 ημέρες της πρώτης αρρωγής και αποκατάστασης οικιακών συσκευών. Οι αποζημιώσεις για οικοσκευές κυμαίνονται από 2.000 έως 6.000 ευρώ, ενώ το επίδομα πρώτων βιωτικών αναγκών ανέρχεται σε 600 ευρώ. Ο πόλεμος με το Ιράν ουσιαστικά έχει σχεδόν τελειώσει, ανέφερε ο Ντόναλντ Τραμπ, χαρακτηρίζοντας παράλληλα τις υψηλότερες ανώτερες τιμές της βενζίνης μικρό τίμημα για να αποτραπεί η απόκτηση πυρηνικού όπλου από τη Χεράνη. Ανέφερε επίσης ότι η αύξηση του κόστους των καυσίμων είναι τεχνητή και προσωρινή. Πριν από τον πόλεμο με το Ιράν, η τιμή ήταν 1,85 δολάρια το γαλόνι. Θα έχουμε τιμή χαμηλότερη από αυτή σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, υποστήριξε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Σε μια νέα κίνηση για να περιορίσει την πίεση που ασκούν οι τιμές ρεκόρ των καυσίμων στα αμερικανικά νοικοκυριά, ο Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε εκτελεστικό διάταγμα που επιτρέπει σε όλους τους Αμερικανούς να αγοράζουν αφορολόγητο το λεγόμενο κόκκινο ντίζελ λίγες εβδομάδες πριν από τις κρίσιμες ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ. Συνολικά περίπου 80 μετανάστες περισυνελέγησαν από πλωτά σκάφη του λιμενικού σώματος στην Κρήτη σε δύο διαδοχικές επιχειρήσεις εντοπισμού και διάσωσης που σημειώθηκαν τη νύχτα στη θαλάσσια περιοχή νότια της Αγίας Γαλήνης.
0: Ο καιρός.
1: Ηλιοφάνεια και σχετικά υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες, λίγες μόνο τοπικές νεφώς κατά διαστήματα. Άνεμοι έως 6 μποφόρ στο Αιγαίο, έως 26 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αττική, μέχρι 24 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 11, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
2: Earth Patras. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
3: Ένας εκπληκτικός χώρος μέσα στο πράσινο, σε ένα ζεστό και φιλικό περιβάλλον, εδώ και χρόνια αναλαμβάνει υπεύθυνα τη φροντίδα των ηλικιωμένων μας. Πρότυπη μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων, Ενίας. Βάρδα Ηλίας, με σεβασμό στην τρίτη ηλικία.
2: Earth Patras. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.

Και επιστρέψαμε εδώ στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας. Είστε συντονισμένοι πάντα στην Ρετ Πάτρας και σας θυμίζω για μία ακόμη φορά 92,5, 93,9 και rteco.gr επιλέγοντας Ρετ Πάτρας. Είμαι η Νίκη Παπαδούλα και συνεχίζουμε. Λοιπόν, να δούμε λίγο τα καινούργια που έρχονται από το αστυνομικό δελτίο, γιατί κατά τη διάρκεια της ημέρας συνεχώς έχουμε νεότερα από το αστυνομικό δελτίο κατά κύριο λόγο. Δυστυχώς, ξαναλέω. Είχαμε ένα τροχαίο που συνεβή νωρίτερα σήμερα στην περιοχή των Καμινίων. Είχαμε σύγκρουση οχημάτων, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες. Ένα άτομο τραυματίστηκε. Στο κέντρο υγείας κάτω Αχαΐας πήγε αρχικά.

Αμέσως μετά χρειάστηκε να μεταφερθεί στο νοσοκομείο Άγιος Ανδρέας. Αυτό ξέρουμε προς το παρόν. Ήταν σύγκρουση δύο οχημάτων στην περιοχή των Καμηνίων. Επίσης, τι άλλο έχουμε σήμερα. Στο Εδόλιο 82χρονος, ο οποίος σύμφωνα με την καταγγελία δύο ανηλικών καρουτσιών τις προσέγγιζε και τις παρενοχλούσε. Στο Δήμο Ανδρίτσα ανασκρεσταίνουν η αποφασή αυτή και η υπόθεση θα εκδικαστεί το Μάρτιο του 27. Μάλιστα. Προχθές, πριν από λίγες μέρες μάλλον, έγινε το συγκεκριμένο θέμα τη σύλληψη του 82χρονου, παρακαλώ, και αφορούσε κορίτσια ηλικίας 11 και 12 ετών. Μάλιστα. Ποινική δίωξη ασκήθηκε σε βάρος του, αφέθηκε αρχικά ελεύθερος, δικάσιμος, όπως σας είπα, τον ερχόμενο Μάρτιο. Λοιπόν, είχαμε πει νωρίτερα ότι εκτός από τους κτηνοτρόφους, στις κινητοποιήσεις και στις διεκδικήσεις για να διατηρήσουν την εργασία τους και την διαβίωσή τους είναι και η ιχθυοπαραγωγή. Μάλιστα, το περασμένο βράδυ της Δευτέρας, επαγγελματίες αλής προχώρησαν σε αποκλεισμό της εισόδου της ιχθυόσκαλας της Πάτρας και είναι και αυτό μέσα στο πλαίσιο των κινητοποιήσεων. Εμπόδισαν να μεταφερθούν ψάρια από την Τουρκία, δηλαδή ουσιαστικά εμπόδισαν αυτή τη διέλευση και με αυτόν τον τρόπο τι έκαναν, εξέφρασαν αυτό που πολλές φορές έχουμε πει, την αντίθεση που έχουν στις εισαγωγές. Ζητούν μέτρα για να στηριχθούν τα αλλιεύματα ελληνικής παραγωγής, οι Έλληνες αλλιείς όπως καταλαβαίνετε. Και βεβαίως εκτός από το θέμα αυτό με τις αθρώες εισαγωγές ψαριών και από την Τουρκία όπως καταλαβαίνετε, πολλά ζητήματα αφορούν την ιχθυοπαραγωγή της χώρας και το μέλλον των παραγωγών αυτών. Η δημιουργία των θαλάσσιων πάρκων στο Ιόνιο είναι ένα ζητούμενο επίσης και το πώς όλο αυτό θα επιφέρει μάλλον επιπτώσεις δυσάρεστες στην αλία. Το κόστος λειτουργίας αφορά και αυτή την παραγωγική ομάδα, όπως καταλαβαίνετε. Δεν αυξάνεται μόνο το κόστος για τους παραγωγούς, κτηνοτρόφους και γεωργούς. Είναι και για τους αλλιείς ακριβώς το ίδιο. Λοιπόν, σε πολύ πολύ λίγο θα συνεχίσω αυτή την κουβέντα και θα μείνω στο θέμα της αλλιευτικής παραγωγής και των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν.

0: Λοιπόν, και για να το κάνουμε αυτό, θα μιλήσουμε απευθείας με τους ανθρώπους που βρίσκονται στη θάλασσα, που ζουν από αυτή και την ξέρουν καλύτερα. Από το Σύλλογο λοιπόν Επαγγελματιών Αλιέων Λιμνοθάλασσας Αιτωλικού, θα καλημερίσω τον κύριο Μπότα. Καλή σας ημέρα, κύριε Μπότα.
1: Καλημέρα σας.
0: Λοιπόν, έχουμε την αναφορά που έχει να κάνει με τα αλιεύματα και φαντάζομαι ότι τα προβλήματα του κλάδου σας διαφοροποιούνται πολύ λίγο από τους υπολείπους παραγωγούς της χώρας, γιατί εσείς έχετε να κάνετε με τη θάλασσα. Και έλεγα λίγο πριν να μιλήσουμε ότι και η παραγωγή της Πάτρας είχαν αποκλείσει την περασμένη Δευτέρα οι επαγγελματίες αλής την ιχθυόσκαλα, γιατί ήθελαν να εμποδίσουν να φτάσουν τα φορτηγά που έφεραν ψάρια από την Τουρκία. Οι εισαγωγές. Θέλω λοιπόν να μου πείτε για τα προβλήματα του κλάδου, γιατί είμαστε μια περιοχή, η Δυτική Ελλάδα, που είναι μέσα στη θάλασσα και πρέπει να ξέρει ο πολίτης τι ακριβώς προβλήματα αντιμετωπίζουν οι αλίες. Σας ακούω.
1: Ναι, καλημέρα καταρχάς και σε εσάς και τους ακροατές σας.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Θα ήθελα όμως να ξεκαθαρίσω από την αρχή ένα πράγμα. Επειδή είμαστε αλίες της λιμνοθάλασσας, δεν έχουμε ακριβώς τα ίδια προβλήματα που έχουν οι υπόλοιποι αλίες.
0: Εντάξει, της ανοιχτής θάλασσας, καταλαβαίνω.
1: Της ανοιχτής θάλασσας. Οι συνάδελφοι αυτοί παλεύουν για να βελτιώσουν τη ζωή τους, το βιωτικό τους επίπεδο. Εμείς αυτή τη στιγμή στη λιμνοθάλασσα παλεύουμε για να μπορέσουμε να έχουμε, να μην πεθάνουμε την επόμενη στιγμή. Γιατί αυτό το οικοσύστημα που λέγεται λιμνοθάλασσα είναι σε κατάρρευση. Έχουμε κάποιες παρεμβάσεις οι οποίες είναι ύψους κάποιων εκατομμυρίων, 22 εκατομμυρίων και μιλούν για ανύπαρκτα έργα.
0: Μιλάτε για τους διάβλους.
1: Μιλάμε για τους διάβλους, μιλάμε για τα έργα ακριβώς που στοχεύουν αυτά τα χρήματα, τα οποία δεν πέφτουν στη λιμνοθάλασσα, πέφτουν έξω από τη λιμνοθάλασσα.
0: Πού πάνε?
1: Θα σας πω, και όσα πέφτουν μέσα είναι έργα ανύπαρκτα ή και επικίνδυνα. Πού πάνε αυτά έξω από τη λιμνοθάλασσα? Πάνε πολύ απλά σε βελτιώσεις σε κάποια νησίδες όπως η Τουρλίδα του Μεσολογγίου, σε κάποια χωματουργικά έργα που καταλαβαίνουμε όλοι τι πάνε να πει χωματουργικό έργο, σε κάποιους διάβλους πέρα για να ποτίζουν οι αγρότες στη Σταμνά, στην περιοχή της Σταμνάς, όχι στη Σταμνά, στην περιοχή της Σταμνάς. Δηλαδή και αυτά τα ονομάσανε έργα λιμνοθάλασσας. Αυτό είναι ανίκουστο. Το δεύτερο είναι ότι αυτά τα έργα εντός της λιμνοθάλασσας δεν υπάρχουν. Δεν υπάρχουν, είναι ψεύτικα. Είναι δηλαδή κάποια εκατομμύρια που θα πεταχτούν στις τσέπες αυτών που το οργάνωσαν όλο αυτό το σχέδιο και παρόλες τις διαμαρτυρίες μας δεν στάθηκε κανείς δίπλα μας. Ούτε η περιφέρεια, ούτε ο Δήμος, ούτε το Υπουργείο, ούτε κανένας. Μόνο η εισαγγελία η οποία τα απαγόρευσε, τα σταμάτησε μάλλον, όχι τα απαγόρευσε, τα έργα αυτά. Και προχωράμε τη διαδικασία μας. Αλλά αυτό είναι πόλεμος φθοράς. Δεν είναι πόλεμος πραγματικός. Είναι, δηλαδή μας έχουν στριμωγμένος ένα σύλλογος με ένα ολόκληρο κράτος μαζί, με, επιτρέψτε μου να το πω, με ένα παρακράτος για να μπορέσουν να φάνε 22 εκατομμύρια και εμείς δεν έχουμε, το όδατε τι έγινε με τη συγκέντρωση στο Αιτωλικό. Που με τα φύκια, με τον ευτροφισμό, το χειμώνα θα με ξαναπάρετε τηλέφωνο, θα δείτε ότι υπάρχει άλλο φαινόμενο που είναι ο ευξηνισμός, που είναι το υδρόθιο, που βγαίνει το υδρόθιο αυτό και σκοτώνει όλα τα ψάρια.
0: Κάθε χρόνο.
1: Αυτά λοιπόν, αν θα έρθουν τα ψάρια από Τουρκία ή αν θα πάρει κάποιος 10 τόνους πετρέλαιο παραπάνω ή λιγότερο, πραγματικά για μας ακούγεται σαν γιορτή, σαν Χριστούγεννα.
0: Όταν δεν υπάρχει προϊόν για να το παράγετε, για να το ψαρέψετε, όταν δεν υπάρχει ψάρι, τι να λέτε κι εσείς ως ψαράδες. Θέλω να με βοηθήσετε λίγο, κύριε Μπότα, για να καταλάβουν όλοι αυτοί που μας ακούν, που πιθανόν μπορεί να μην ξέρουν τι εστί λιμνοθάλασσα Μεσολογγίου Αιτωλικού και για την οικονομική αναφορά της περιοχής, οφείλω να πω. Έτσι, γιατί είναι υποστηρικτικό, βασικό στοιχείο και σημείο η λιμνοθάλασσα και τα αλιεύματά της για το Μεσολόγγιο Αιτωλικό και την ευρύτερη περιοχή και όχι μόνο. Αυτή τη στιγμή έχουν λιγοστέψει τα αλιεύματα, έτσι, αυτό καταλαβαίνω αρχικά, λόγω των έργων που δεν γίνονται και των συνεπειών που, όπως ο ευτροφισμός, έτσι. Και τα έργα που δεν γίνονται επιβαρύνουν ακόμη την κατάσταση, με αποτέλεσμα τα αλιεύματα σε λίγα χρόνια να μην υπάρχουν, να μην μπορείτε να ψαρέψετε τίποτα, δηλαδή, να χάσετε, να τελειώσει το επάγγελμα.
1: όχι μόνο δεν θα υπάρχουν αλλιεύματα, γι' αυτό πήγα να το τονίσω από την πρώτη στιγμή, δεν είναι θέμα μόνο αλλιευμάτων, είναι ολόκληρο του ετολικού, των κατοίκων, μιλάμε για ανθρώπινες ζωές, γιατί όταν βγαίνει το υδρόθιο δεν είναι επικίνδυνο μόνο για τα ψάρια, τα ψάρια ψοφίσανε τελείωσε, είναι επικίνδυνο για την ανθρώπινη ύπαρξη, για την ανθρώπινη ζωή. Μιλάμε ότι δεσμεύεται ο αέρας που πηγαίνει στα πνευμόνια μας, οδηγεί σε ασφυξία και πεθαίνουμε. Αυτό γίνεται και το ότι δεν έχει συμβεί μέχρι τώρα είναι ένα εντελώς τυχαίο γεγονός.
0: Μάλιστα. Είναι κατάσταση τραγική όπως μας την περιγράφετε επίσης, γιατί σας ξαναλέω και πάλι ότι έχουμε όλοι μας συνδέσει το Μεσολόγγι και τη Λιμνοθάλασσα με τα ψάρια της και τα ποιοτικά ψάρια της Λιμνοθάλασσας και τα προϊόντα που προέρχονται από τα ψάρια. Και νομίζω ότι είναι πολύ σοβαρό το πλήγμα αυτό το συγκεκριμένο και προσπαθώ να καταλάβω γιατί δεν γίνεται κάτι.
1: Ναι, και προσέξτε τώρα. Εάν σας πω δηλαδή τη διάσταση του θέματος, θα μου πείτε, μάλλον με κοροϊδεύετε. Αλλά εγώ θα σας το πω. Λοιπόν, καταρχάς θα πρέπει να πούμε ότι το θέμα με τα ψάρια, το είναι ποιοτικά, είναι ποιοτικότατα. Ναι. Δεν έχει καμία σχέση αυτό που γίνεται, ο ευτροφισμός δηλαδή, δεν έχει σχέση με την ποιότητα.
0: Σωστά.
1: Είναι άλλο ο ευτροφισμός, άλλο η ποιότητα του ψαριού. Ίσα-ίσα που το ψαράκι αυτό τρώει και παρατρώει και γίνεται και πολύ παχύ και πολύ ωραίο και πολύ νόστιμο. Αλλά τι γίνεται μετά. Όταν θα ψοφήσουν αυτά τα φύκια, θα νεκρώσουν αυτά τα φύκια, θα πάνε στο πυθμένα. Στο πυθμένα λοιπόν δεν υπάρχει το οξυγόνο το απαραίτητο και αρχίζει μια διαδικασία η οποία λέγεται αναερόβια. Και τι έχει ως αποτέλεσμα, να μην γίνεται η αποσύνθεση σωστά, να μην υπάρχει καύση δηλαδή του νεκρού σώματος, αλλά να βγαίνει μέσα από αυτό βιοαέριο όπως μεθάνιο ή και το υδρόθιο που λέμε, το οποίο προκαλεί αυτές τις ζημιές.
0: Επιβλαβές αέριο, με λίγα λόγια.
1: Επιβλαβές αέριο.
0: Έτσι.
1: Και όταν μιλάμε για για έργα τουλάχιστον 15, 50, 100 χιλιάδων ευρώ, για τέτοια κονδύλια μιλάμε, και να αρνούνται να τα κάνουν και να λένε 22 εκατομμύρια για ανύπαρκτα έργα. Αυτό είναι, πιστεύω ότι είναι, ξεπερνάει και τα όρια του σκανδάλου. Γίνεται κάτι, είναι κάτι το φοβερό.
0: Προσπαθούσα να
1: φανταστείτε δηλαδή όταν λέμε, όταν λέμε για 15, 20, 50 χιλιάδες ευρώ, ξέρετε που είναι το πρόβλημα. Πρώτον, να ανοίξει ο διάβλος που φέρνει το νερό από τον Πατραϊκό προς τη Λιμνοθάλασσα, προς το κανάλι του ετολικού.
0: Για να ανανεώνεται το νερό.
1: Το οποίο
0: απλά
1: είναι
0: πράγματα.
1: σε τρεις μεριές είναι βουλωμένο.
0: Είναι τόσο
1: είναι
0: δύσκολο
1: παζωμένο.
0: Έργο αυτό να γίνει,
1: έλατε.
0: Κύριε Μπότα, επειδή δεν το ξέρω, είναι τόσο δύσκολο.
1: Όχι.
0: Θέλει πολλά χρήματα για να το κάνεις αυτό, είναι μεγάλο έργο.
1: Μα λέω, 15, 20, 50, θέλετε 100, να φάτε και εσείς, το λέω λόγος έτσι, να φάτε και εσείς άλλα 50.
0: Γιατί δεν γίνεται τότε.
1: Και υπάρχει και ακόμα ένα εμπόδιο που λέγεται καμάρες του ετολικού. Αυτές οι καμάρες του ετολικού. Ξεβουλώστε τις να πούμε, γιατί έχουν μπαζωθεί και αυτές. Δεν έχουν κάτσει. Αυτό που λένε είναι σαν χλαμάρα. Καθίσανε, αλλά δεν είναι αυτό η αιτία. Η αιτία είναι ότι έχουν μπαζωθεί. Ξεμπαζώστε τις, ρε παιδιά.
0: Έχει κλείσει η δίωδος. Έχει κλείσει σε πάρα πολύ μεγάλο μέγεθος.
1: Μπράβο. Μπράβο. Αυτό έχει γίνει.
0: Και δεν μπορεί να ανανεωθεί, να περάσει το νερό από τον ένα διάβλο στον άλλο. Και βαλτώνει εκεί και έχουμε τον ευτροφισμό και όλα τα υπόλοιπα.
1: Έχουμε, έτσι, ακριβώς.
0: Καταλαβαίνω
1: αυτό.
0: Τι λέτε. Το έχω δει. Το έχω δει να συμβαίνει.
1: Να φανταστείτε ότι υπάρχει ένα παράνομο βιβάρι ακριβώς μέσα στον διάβλο που απαγορεύεται από την αλλιευτική νομοθεσία. Έχουμε κάνει αίτηση προς τον εποπτή αλλίας του νομού μας. Και αν τι να πω, δεν υπάρχει απάντηση μέχρι σήμερα. Πώς είναι δυνατόν να μην επιτρέπετε να μπαίνουν τα νερά μέσα, να κάνετε 22 εκατομμύρια έργα για να έρθουν υποτίθεται νερά και να μην διώχνετε το υβάρι το οποίο είναι παράνομο και που σταματάει τα νερά.
0: Να ρωτήσω κάτι ακόμη, επιβαρύνεται το κομμάτι αυτό της Λιμνοθάλασσας που μιλάμε τώρα και από τη δραστηριότητα των τη γεωργική, από τα οικιακά απόβλητα, επιβαρύνεται και από αυτά?
1: Βεβαίως και επιβαρύνεται, και αυτό δεν είναι το μοναδικό οικοσύστημα που επιβαρύνεται. Πάντα το Αιτωλικό είχε αυτό το πρόβλημα.
0: Κυρίως εκεί στην κλειστή λιμοθάλασσα του Αιτωλικού, γι' αυτό το λέω.
1: Ναι, ακριβώς σε αυτό το σημείο που λέγεται Ανατολική Κλίσοβα, εκεί που μαζεύονται τα φύκια.
0: Ναι.
1: Εκεί ακριβώς είναι που υπάρχει υπερσυγκέντρωση αυτών των μολυσμένων υδάτων. Και αυτό ήθελαν να δημιουργήσουν. Ήθελαν να δημιουργήσουν δηλαδή μια δεξαμενή καθίζησης, στην οποία θα είναι κλεισμένη από εδώ και από εκεί, από όλες τις πλευρές, για να μην βγαίνει αυτό το νερό. Γι' αυτό δεν υπάρχει η μόλυνση όπως την εννοείτε εσείς, σε όλη τη λιμοθάλασσα.
0: Ναι, ναι.
1: Όχι, υπάρχει μόνο σε αυτό το τμήμα.
0: Στην κλειστή.
1: Και, ναι, και γιατί? Γιατί δεν δουλεύει σωστά ο βιολογικός καθαρισμός. Τρώει συνέχεια πρόστιμα από το Υπουργείο. Αυτοί συνεχίζουν να το δουλεύουν ή να μην το δουλεύουν και συγχρόνως έχουν κάποιο αντλιοστάσιο που μαζεύει τις αποχετεύσεις από τους οικισμούς γύρω από το Αιτωλικό και τις περάει ακριβώς σε αυτό το σημείο.
0: Ορίστε.
1: Ακριβώς. Ναι.
0: Αυτό γίνεται έτσι εμφανές, μπορεί να το δει δηλαδή
1: κάποιος.
0: Μάλιστα. Και έχουν γίνει και καταγγελίες γι' αυτό.
1: Βεβαίως και έχουν γίνει και έχουμε προσφυγή και στη δικαιοσύνη. Η μόνη μας ελπίδα είναι η δικαιοσύνη. Γιατί εδώ έχουμε να κάνουμε πραγματικά ή με κουφούς ή με κάτι άλλο που δεν θέλω να το πω δημόσια.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Μπότα, κυρίως γιατί μας δώσατε να καταλάβουμε και εμείς και όσοι μας ακούν το τι ακριβώς συμβαίνει. Είναι πολύ σημαντικό να έχουμε γνώση από τους ανθρώπους που βρίσκονται στη θάλασσα που το ζουν, γιατί διαβάζοντας και ακούγοντας θα λέγει κανείς από αυτά που έρχονται και από το αρμόδιο Υπουργείο, έτσι το λέω, ότι υπάρχουν τα χρηματοδοτικά εργαλεία και εθνικά και ευρωπαϊκά και ότι θα γίνουν έργα τα οποία θα ολοκληρωθούν τον άλλο χρόνο κλπ. Κλπ. Εκεί στα οικοσυστήματα για την αναβάθμιση τους. Πρακτικά εγώ από ό,τι καταλαβαίνω από τα λεγόμενά σας δεν γίνεται κάτι και όχι μόνο δεν γίνεται κάτι αλλά δεν φαίνεται και να εδρώνει και κανείς για να προχωρήσει παρακάτω, να βελτιώσει λίγο την κατάσταση.
1: Φανταστείτε ότι μαζεύτηκε εκεί ο κόσμος και όχι με δική μας πρωτοβουλία. Πρώτον, ο κόσμος μαζεύτηκε στα γεφύρια για να διαμαρτυρηθεί για την κατάσταση που επικρατεί με τα φύκια και για τη λιμνοθάλασσα. Όχι γιατί έχει άδικο, γιατί ήταν αγανακτισμένος με αυτή την κατάσταση, αλλά αυτοί που δημιούργησαν αυτή την εκδήλωση, αυτή την αντίδραση, είναι αυτοί που ζητούσαν ουσιαστικά να απεμπλακούν τα 22 εκατομμύρια από τις κινήσεις που κάναμε εμείς. Βάλανε μπροστά δηλαδή την αγανάκτηση του κόσμου για να μπορέσουν να ξεμπλοκάρουν τα 22 εκατομμύρια και να γίνουν αυτά που σας προείπα.
0: Αυτά που δεν ωφελούν τους αλλοίς.
1: Αυτά που δεν ωφελούν τους αλλοίς και την λιμνοθάλασσα.
0: Εδώ το θέμα είναι πάρα πολύ απλό, νομίζω εγώ. Αν τα βάλουμε κάτω, είναι η δημόσια υγεία στο προσκήνιο, το περιβάλλον και η προστασία στην κλειστή λιμνοθάλασσα του Αιτωλικού και βεβαίως το εισόδημα των ψαράδων αλλιέων και η συνέχεια του επαγγέλματος. Έτσι, τρία πραγματάκια είναι απλά και εφόσον υπάρχουν αυτά τα χρηματοδοτικά εργαλεία θα έπρεπε να κατευθύνονται εκεί ακριβώς, αυτά που είπαμε. Δεν έχω να σας δώσω μια απάντηση σε όλα αυτά, τα θεωρώ τραγελαφικά να συμβαίνουν και μια ολόκληρη περιοχή να είναι στο πόδι, να κινδυνεύει από οικονομική κατάρρευση, γιατί ξέρουμε όλοι ότι η περιοχή, κυρίως το Αιτωλικό αλλά και το Μεσολόγγι, ζει από την θάλασσα.
1: Ναι, όπως και να το
0: ζει από τη θάλασσα. Ή θα την προστατεύσουν τη θάλασσα και ταυτόχρονα προστατεύσουν και την υγεία των κατοίκων, γιατί έχει σημασία αυτό και το επάγγελμα των ψαράδων, ή δεν ξέρω τι να σας πω.
1: Θέλετε να κάνουμε
0: εισαγωγές. Εγώ σας είπα στην αρχή ότι στην Πάτρα, ας πούμε, άσχετα από το κλειστό της λιμνοθάλασσας, είχαμε εισαγωγή ψαριών από την Τουρκία τις προάλλες.
1: Να σας πω κάτι.
0: Δηλαδή, εγώ δεν τα αποκλείω, τα συνδέω όλα, καταλάβατε.
1: Βεβαίως και συνδέονται.
0: Έτσι.
1: Εγώ λοιπόν θα σας πω το εξής. Ξέρετε πόσο πουλάμε εμείς το ψάρι εδώ στο χοντρεμπόριο?
0: Πόσο?
1: Λοιπόν, τα κεφαλοειδή είναι 1 ευρώ. Εσείς ξέρετε πόσο το παίρνετε? Από 8 έως 10.
0: Μάλιστα.
1: Το λαβράκι για παράδειγμα, το οποίο το πληρώνομαστε από 5 μέχρι 7, εσείς το παίρνετε 15 έως 22.
0: Συγγνώμη, να ρωτήσω, τόσο μακριά μετακινείται το ψαράκι και τι πληρώνουμε, τη βενζίνα του, τι πληρώνουμε? Συγγνώμη κιόλας, αλλά εντάξει, από το 1 ευρώ στα 8, δεν είναι λες ένα βήμα, δεν είναι ένα μεταφορικό μέσο, είναι κάτι άλλο, αεροπλάνο, ξέρω εγώ.
1: Αυτό ήταν που πραγματικά θα έπρεπε να κινητοποιήσει τους ψαράδες και όχι τα λεγόμενα GPS, ούτε κάποιοι άλλοι παράγοντες που προβάλλουν αυτή τη στιγμή. Είναι οι ελληνοποιήσεις, έρχονται είτε είναι από Τουρκία, είτε από Αίγυπτο, είτε από κάπου αλλού, για μένα είναι το ίδιο.
0: Ναι.
1: Το ζήτημα είναι λοιπόν ότι δημιουργούν όλες τις προϋποθέσεις για να διώξουν τους επαγγελματίες αλληλείς από τη θάλασσα και ειδικότερα εμάς από τη λιμνοθάλασσα, για να μπορέσουν να κάνουν αυτό ακριβώς που είπατε, να κάνουν αυτές τις εισαγωγές, να ελληνοποιούν και να έχουν υπερκέρδη.
0: Μάλιστα. Και εμείς στο τραπέζι μας θα βάζουμε ψαράκι Τουρκίας.
1: Βεβαίως.
0: Το οποίο εγώ αμφισβητώ και ως προς την ποιότητά του, εν πάση περιπτώσει, αλλά... μάλιστα. Κύριε Μπότα, σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Θα τα ξαναπούμε. Για ό,τι νεότερο εδώ θα είμαστε. Εδώ.
1: Να είστε καλά.
0: Και θα ρωτώ και τους υπευθύνους κάθε φορά που έχω τη δυνατότητα για το τι προτίθεται να κάνουν για όλα αυτά. Και η απάντηση από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας δεν νομίζω ότι μας κάλυψε, έτσι, σε καμία περίπτωση. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Καλή σας ημέρα.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε, εδώ έχουμε ζητήματα με τους αλληλείς, με τα ψάρια. Και αυτά που άκουσα από τον κύριο Μπότα, νομίζω και εσείς τα ακούσατε, είναι αξιοσημείωτα. Δώστε μου τη δυνατότητα, γιατί ξέφυγα λίγο από το χρόνο, θα επιστρέψω σε λίγο, γιατί θέλουμε να κάνουμε μια αναφορά. Ο Νίκος Θεοδωσόπουλος, επιχειρησιακός προγνώστης μας, θα είναι εδώ για να μας δώσει τις γνώσεις του και την εργασία που έκανε γύρω από τη μελέτη για το τι χειμώνα θα έχουμε φέτος. Ξέρετε γιατί το λέω αυτό? Είδατε που έχει φτάσει το πετρέλαιο. Γι' αυτό το λέω. Και μην νομίζετε ότι τα υπόλοιπα είναι φθηνά. Και τα καυσόξυλα τσιμπάνε λίγο φέτος. Οπότε για να δούμε τι χειμώνα θα έχουμε και πώς θα τον περάσουμε, σε λίγο θα επιστρέψουμε. Εδώ το μουσικό θέμα.

0: Λοιπόν, και επειδή όλα εξαρτώνται από το τι καιρό θα κάνει, από τη στιγμή που βγαίνει κάποιος από το σπίτι του, πρέπει να έχει τη γνώση αυτή. Αλλά ακόμη καλύτερα να έχει και λίγο μακροπρόθεσμη γνώση για το τι θα έρθει, βοηθάει. Βοηθάει στον προγραμματισμό του. Να τα βάλει κάτω, να τα μελετήσει. Χειμώνας μπροστά, δεν έχει έρθει ακόμη και δεν τον βλέπω και να είναι και πολύ βαρύς, τουλάχιστον στο ξεκίνημά του. Να δούμε λοιπόν πώς θα τα βγάλουν πέρα τα νοικοκυριά με τις αυξημένες τιμές για τη θέρμανση, όποιον τρόπο και αν επιλέξει. Θες να είναι αυτό πετρέλαιο, θες να είναι ηλεκτρικό ρεύμα, θες να είναι καυσόξυλα, όλα είναι στο Θεό, τσιμπημένα. Οπότε λοιπόν, θα καλημέρισω εκ νέου τον επιχειρησιακό μας προγνώστη, τον Νίκο Θεοδωσόπουλο, θα μας δώσει μακροπρόθεσμες αναφορές. Νίκο, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και όλους. Ακριβώς έτσι και με όλα αυτά τα δημοσιεύματα, είδαμε ότι αυτή τη βδομάδα αλλά και την προηγούμενη που είχαμε και κυρίως οι ανατολικές υπηρετικές περιοχές και το Αιγαίο, οι θερμοκρασίες ήταν και κάτω από το μέσο όρο. Βέβαια αυτό δημιούργησε βέβαια μία έτσι τρομολαγνία, ας πούμε, ότι πόσο ακριβότερος θα είναι ο φετινός χειμώνας στο πετρέλαιο και σε άλλες έτσι μορφές, όπως είπατε, ναι, καυσόξυλα,
0: το ρεύμα,
1: το αέριο, ναι, έρχεται δύσκολος χειμώνας. Άλλοι να μιλάνε ότι ο χειμώνας φέρνει αυξημένο κόστος θέρμανσης για τα νοικοκυριά, τρομολαγνία, γριεύει ο χειμώνας, έτσι όλα αυτά. Και όλα αυτά έτσι από τα μαζικά μέσα ενημέρωσης και τα μέσα από την τηλεόραση αλλά και από τα έντυπα.
0: Το δίκτυο, νομίζω ότι το κοινωνικό δίκτυο, ναι, περισσότερο.
1: Και θα ήθελα, έτσι που με είπατε, επιχειρησιακός έτσι, προγνώστης μετεωρολόγος, θέλω το μετεωρολόγος να το βγάλω. Ναι, ναι, το μετεωρολόγος, γιατί όμοιος ομοίου αϊπελάζει. Για, θα σας πω γιατί σε μια άλλη φορά
0: θα με λέτε
1: ο εφαρμοσμένος επιχειρησιακός προγνώστης καιρού.
0: Εντάξει. Εντάξει.
1: Γιατί μετεωρολόγος είναι και ο παρατηρητής που μετράει τη θερμοκρασία και αυτός που μετράει το ύψος της βροχόπτωσης και λέει το ύψος της βροχόπτωσης την προηγούμενη μέρα. Τώρα πάμε σε αυτό που είναι το κυρίως θέμα. Το πώς θα αντισταθούν τα νοικοκυριά και δεν θα τρομάξουμε έτσι, με το πετρέλαιο έτσι, και αυτές τις μορφές για το φετινό χειμώνα. Και θα πω μέχρι το καθολικό Πάσχα, 28 Μαρτίου.
0: 28 γιατί Μαρτίου είναι φέτος.
1: Φέτος, ναι, και έχουμε απόκληση. Έχουμε απόκληση 5 εβδομάδες από το Ορθόδοξο, το οποίο είναι στις 2 Μαΐου. Για 2 Μαΐου θα μιλήσω μια άλλη φορά.
0: Αργότερα.
1: Πάμε τώρα για να μιλήσουμε για το φετινό, για το φετινό χειμώνα. Έτσι. Και άλλωστε αυτό το είχα αναφέρει, Νίκη, από τον Αύγουστο, έτσι, και ακολούθησα το Σεπτέμβριο. Έτσι.
0: Το θυμάμαι.
1: Το θυμάστε που είχα πει το Αγιαντρέος δεν αντριεύει.
0: Έτσι, έτσι,
1: και στα Νικολβάρβαρα τι είπα, δεν βαρβαρώνει. Έτσι.
0: Και το Νοέμβρη δεν θα έχουμε τις βροχοπτώσεις
1: που περιμένουμε.
0: Και είχα
1: αναφέρει ότι ο πιο βαρύς χειμώνας είναι με τις ενδιάμεσες εκλογές αρχές Νοεμβρίου που αρχίζει ο χειμώνας από τις Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Ναι, ναι, ναι, για την Αμερική.
1: Που θα είναι βαρύς και μακρύς, έτσι. Μέχρι και το Μάρτιο, εκεί μέχρι και το Καθολικό Πάσχα. Έτσι.
0: Ωραία. Για πες τώρα, έτσι, σημειώνω.
1: Και αυτό θέλω να πω, έτσι, και αυτό που ανέφερε, εδώ θα κάνω μια έτσι, εκτίμηση δική μου, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, ο κύριος Τραμπ, που είπε ότι θα δώσει 5.000 για επίδομα αυτά. Εκτίμησή μου είναι το επίδομα αυτό θα δοθεί γιατί εκεί ο χειμώνας θα είναι πρωτόγνωρος, βαρύς και μακρύς. Έτσι, ένα το κρατούμενο. Και το δεύτερο, αυτό που έχει αναφέρει, άλλωστε το έχει δείξει και σήμερα που παρακολουθούσα, υπέγραψε και όταν είναι κάτι για το καλό υπογράφω χωρίς να το δω, ας πούμε. Είναι γενναίος και μεγαλόψυχος. Έτσι είναι η
0: με
1: πολιτική.
0: Και με χαρά του, να τον
1: και αυτό
0: που
1: το αντιμετώπισα την περίοδο του 80 όταν ήμουνα στο Ηνωμένο Βασίλειο, έτσι στην Αγγλία, ότι βαρύς χειμώνας εκεί ήταν η Θάτσερ, έτσι, και η έγνηστη βασίλισσα το Ηνωμένο Βασιλείο. Και ήταν βαρύς ο χειμώνας και έδωσαν επίδομα για να μπορούν να ανταπεξέλθει ο κόσμος, ας πούμε, μέσα σε ένα βαρύ. Πάμε τώρα για μας.
0: Για να δούμε και εμείς τι χρειαστούμε επίδομα.
1: Αυτό που θα αντιμετωπίσουμε, βέβαια, ο χειμώνας διαφέρει από Ήπειρο σε Ήπειρο και μέσα στην ίδια Ήπειρο από περιοχή σε περιοχή.
0: Ναι.
1: Και αυτό που θα αναφέρω, ανέφερα ότι στη Δυτική Ήπειρο, έτσι στις Ηνωμένες Πολιτείες, αυτό
0: δύσκολος.
1: Είναι. Πάμε στην, ναι, πάμε.
0: Πάμε στην
1: τώρα
0: Ελλάδα.
1: Για την Ευρώπη. Πάμε για, εστιάζουμε για την Ελλάδα.
0: Ναι, ναι.
1: Για την Ελλάδα θα έχουμε πολύ θερμό χειμώνα.
0: Εντάξει.
1: Και αυτό, ο θερμός αυτός, πολύ θερμός χειμώνας, θα είναι μέχρι, όπως είπα, μέχρι και το Καθολικό Πάσχα, συμπεριλαμβανομένου και της περιοχής της Ιταλικής Χερσονήσου, αλλά και της Ιβηρικής Χερσονήσου. Άρα συμπεραίνεται ότι η κατανάλωση του πετρελαίου σε σχέση με πέρυσι, που ήταν και υγρότερος, φέτος ο φετινός χειμώνας θα είναι ξηρότερος σε σχέση με τον περσινό. Θυμάστε που είχαμε τις βροχές, τα μεγάλα ύψη, ακόμα και οι λίμνες του Μόρνου και τις...
0: Είχαν ανεβάσει. Ναι,
1: βέβαια. Φέτος θα έχουμε... Άρα τι συμπεραίνεται όταν έχουμε τι? Έχουμε ξηρότερο και έχουμε και θερμότερο. Άρα νίκη αυτό
0: δεν
1: που σου είχα, πει πριν, και το πετρέλαιο σου είχα πει πριν ένα μήνα, νίκη τα χιόνια λιώσανε και τα πουλιά το λένε, ας πούμε. Δηλαδή δείχνει ότι ο φετινός χειμώνας θα είναι άνομβρος, δηλαδή πολύ μικρά ποσά, και μάλιστα αυτά τα ποσά, όπως έχω αναφέρει, από τον Νοέμβριο μήνα, έτσι, ο οποίος είναι ο πιο βροχερός μήνας, και μετά μπαίνουμε σε χαμηλές θερμοκρασίες και έχουμε την εμφάνιση των χιονοπτώσεων για το Δεκέμβριο-Ιανουάριο. Και σε αυτό το σημείο να πω και μια καλημέρα σε αυτούς που θα με ακούσουν και θα με ακολουθήσουν, έτσι, και θα δούνε αυτά τα οποία λέω. Και δεν τα έχω πει σήμερα, τα έχω πει από αρχές Σεπτεμβρίου, τα έχω πει από αρχές Αυγούστου.
0: Δηλαδή,
1: άλλωστε,
0: Νίκο,
1: γι' αυτό έγραψα ο εφαρμοσμένος προγνώστης μετεωρολόγος.
0: Νίκο,
1: έτσι,
0: να ρωτήσω εγώ τώρα, να κάνω ερωτήσεις.
1: Ναι, ναι.
0: Όταν μου λες για τα χιόνια, δεν τα βλέπεις μέχρι τα Χριστούγεννα σίγουρα?
1: Τι μέχρι τα Χριστούγεννα? Δεν υπάρχουν χιόνια φέτος.
0: Καθόλου?
1: Δεν, όχι, τίποτα. Φέτος θα διανύσουμε τον πιο θερμό χειμώνα.
0: Μάλιστα.
1: Τίποτα, έλλειψη. Αυτό σημαίνει, καταλαβαίνετε τι σημαίνει.
0: Και είπες, έτσι, και
1: αυτό το νερό που είχαμε πέρυσι, και δεν ήταν από χιόνια, ήταν από ισχυρές βροχοπτώσεις, γιατί είχαμε υψηλές θερμοκρασίες.
0: Τα χιόνια όμως δίνουν τα νερά και γεμίζουν τους ταμιευτήρες, έτσι δεν είναι?
1: Αυτό, ναι, είναι αυτό, και αυτό είναι.
0: Άρα δεν θα το έχουμε φέτος.
1: Κοίταξε, προβλέπω. Έτσι, υπάρχουν άλλοι αρμόδιοι που πρέπει από αυτά που προβλέπω, όχι να ακούνε αυτούς που δεν προβλέπουν και λένε τον καιρό της προηγούμενης ημέρας, να ακούνε αυτά τα οποία λέω σήμερα, έτσι. Δεν είμαστε, η Ελλάδα δεν είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες που θα έχουν ισχυρές, θα έχουν και πλημμυρικά φαινόμενα μέσα τώρα, μετά τον Οκτώβριο, τον Νοέμβριο, και τον Οκτώβριο, και ισχυρές χιονοπτώσεις. Τα έχω αναφέρει αυτά. Να μην επαναλαμβάνω τι είπα το Σεπτέμβριο και τι είπα τον Αύγουστο.
0: Μου είπες λοιπόν χιόνια δεν βλέπεις, και θα έχουμε και ξηρότερο.
1: Πολλές δυσκολίες ακόμα και στον πρωτογενή τομέα, ακόμα και η σύνδεση των πόλεων, ας πούμε, θα αποκόπτονται από ισχυρές χιονοπτώσεις. Σα είπα ότι από τον κόλπο του Μεξικού, έτσι, και όλη η κεντρική, και μέχρι και η δυτική προς τον Ατλαντικό, και η ανατολική, είναι γενικά η Αμερική φέτος είναι
0: σε δύσκολη κατάσταση.
1: Ο χειμώνας του πλανήτη, με κατάλαβες?
0: Να σου πω εδώ για την Ελλάδα, μου πως είναι και ξηρότερος ο χειμώνας, δηλαδή ξηρότερος, μήπως θα έχουμε και λιγότερες βροχοπτώσεις? Άρα δηλαδή μέχρι τα Χριστούγεννα η περίοδος που θα έχουμε...
1: Για Χριστούγεννα, σας είπα, μέχρι το Καθολικό Πάσχα.
0: Ναι, το σημείωσα. Δεν θα έχουμε βροχές μέχρι τότε, θα έχουμε, αλλά δεν θα έχουμε πολλές.
1: Θα έχουμε, ναι, τώρα είναι ο μήνας αυτός. Θέλετε να σας πω τώρα, έτσι, για αυτό το... Τώρα μιλάμε μακροπρόθεσμα, έχω φτάσει μέχρι τέλος Μαρτίου.
0: Ναι, 28.
1: Τώρα πάμε αναβδομάδα, έτσι. Αυτή η εβδομάδα έχω πει ότι από την περιοχή μας που είμαστε και βορειότερα έχουμε αύξηση των βροχοπτώσεων, έτσι.
0: Πότε, έτσι, από την Πέμπτη.
1: Αυτό που είπαμε θα αρχίσουν από την είπαμε από πότε,
0: Πέμπτη
1: Παρασκευή.
0: Είπαμε.
1: Ναι, κυρίως όμως οι βροχές και για την περιοχή μας και για την Πάτρα θα είναι το Σάββατο, ας πούμε, γιατί περνάει το σύστημα, και μετά την Κυριακή
0: Δεν έχει όμως μεγάλα χίλια, πολλά χιλιοστά, δεν έχει
1: τώρα
0: μεγάλο.
1: Τώρα που μου είπατε γι' αυτό και να δείξουν και τη δέωσα προσοχή, γιατί στην περιοχή της Κρήτης από τα μέσα της ερχόμενης εβδομάδας, 14 του μηνός, κυρίως 15 και 16, έχουμε πάλι βροχοπτώσεις. Θα μιλήσω προς το τέλος της εβδομάδας.
0: Οπότε να κρατήσουμε αυτά.
1: Δίνω κόσμο στο πω τη δέωσα προσοχή, γιατί εκεί είναι πλημμυρισμένα και πρέπει... Αυτό, όλα εκεί. Ο εγκέφαλός μου, δηλαδή, από τις Ηνωμένες Πολιτείες, θα πάω στην Ευρώπη, στο Ηνωμένο Βασίλειο και με παρακολουθούν και από το Ηνωμένο Βασίλειο, γιατί υπάρχουν Έλληνες. Έτσι, το πώς θα διανύσουν το φετινό χειμώνα. Άρα, δηλαδή, αυτό το οποίο κάνω, δηλαδή και να ήμουν, πώς να σου το πω, εκτυπωτής, δεν θα μπορούσα, ας πούμε,
0: μια
1: να...
0: Χαρά
1: αυτό, έχουν, δηλαδή έχω φτάσει σε ένα σημείο, δηλαδή αυτά τα οποία έπρεπε να έχουν γίνει και να τυπώνονται και να εκτυπώνονται, δηλαδή όχι σε αυτά τα μαζικά μέσα, γιατί μερικές φορές γίνομαι έτσι, φτάνω σε αυτό το σημείο, στα μαζικά μέσα ενημέρωση. Τι μας λένε, κοροϊδίες? Εμπέζουν το ευρύ κοινό.
0: Οπότε και, εγώ δεν θα κρατήσω...
1: και δεν μιλάω για την Ελλάδα, για όλη την Ευρώπη. Για όλη την Ευρώπη μιλάω. Η κυρία von der Leyen πριν 1,5 χρόνο θα κάνει, λέει, dream team να σώσει το κλίμα. Τι να σώσει? Να σώσει τις ανθρώπινες ζωές. Ναι. Την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε πάλι στη Βαλένθια τα ίδια αποτελέσματα.
0: Έχεις δίκιο. Εκεί πλημμύρες. Νομίζω είχε και ένα νεκρό.
1: Παρακολουθώ όλο τον πλανήτη. Το ξέρετε ότι σήμερα και κυρίως τις απογευματινές βραδινές ώρες στην κεντρική Ιταλία ότι θα έχουμε τέτοια φαινόμενα. Σε όλο τον πλανήτη. Δεν μιλάμε στην Ευρώπη. Μιλάω για την Κρήτη, μιλάω για την Πάτρα. Από την Πάτρα έκανα σε εισαγωγικά την επανάσταση του καιρού. Όχι τώρα, πολλά χρόνια. Δεν εισακούστηκα.
0: Να είσαι καλά, εμείς ακούμε,
1: Νίκο,
0: να ξέρεις.
1: Μου λέτε το ένα και, το
0: και
1: άλλο,
0: να ξέρεις, έστω
1: ότι
0: και ένας, έστω,
1: ένα σημείο...
0: έστω και ένας να σε ακούσει, έχεις φτάσει εκεί που πρέπει, στο στόχο. Έστω και ένας άνθρωπος να λάβει υπόψη του αυτά και να βοηθηθεί, να ξέρεις ότι έχει πολύ μεγάλη σημασία. Εγώ έτσι το βλέπω, γιατί δεν ξέρω πόσοι μας ακούν,
1: θέλω,
0: αλλά έστω και ένας άνθρωπος να ακούει και να...
1: Κάνω πάλι σήμερα έκκληση στον αξιότιμο κύριο Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Όχι, ό,τι έγινε, γέγονε. Κάτι πρέπει να γίνει σε αυτή τη χώρα.
0: Σε πολλά πράγματα. Σε πολλά ζητήματα.
1: Αυτό το οποίο είπατε.
0: Σε πολλά ζητήματα. Πριν λίγο μιλούσαμε με τους ψαράδες στο Αιτωλικό και αυτοί στους εισαγγελείς πέφτουν.
1: Όπως σας είπα, εφαρμοσμένος προγνώστης καιρού.
0: Το κρατήσω αυτό και το κλείνω το μετρολογικό.
1: Κάνω αυτό. Τώρα δεν μπορώ να ασχοληθώ. Και αυτό που κάνω έχει σχέση και με την οικονομία.
0: Βεβαίως.
1: Έχει σχέση και η κλιματική αλλαγή και οι καιρικές συνθήκες που θα διαμορφωθούν στο μέλλον είναι προλαμβάνουσα ή απρόκλητο. Εδώ μας έχουν πιάσει σε τόσα ακραία καιρικά φαινόμενα. Και κάθομαστε τώρα υπηρεσίες. Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, αστεροσκοπείο που όλοι λέει μετεωρολογικό. Τι μας λέει? Θα βγει, δεν θέλω να πω όνομα. Θα
0: όχι,
1: κάνει, λέει, μελέτη ονόματα. Και θα μας πει πόσα χιλιοστά βροχής έπεσαν, λέει, στην Κρήτη.
0: Ωραία.
1: Τα χιλιοστά,
0: Νίκο,
1: αυτά βροχής
0: έχω πίεση χρόνο. Ναι, έχω πίεση χρόνο. Σε ευχαριστώ πάρα
1: ξέρω,
0: πολύ.
1: Αυτό,
0: κρατώ το επιχειρησιακό προγνώστη και όταν χρειαστεί και επικρίνεις.
1: Όχι επιχειρησιακό, ο εφαρμοσμένο επιχειρησιακό προγνώστη.
0: Ο εφαρμοσμένο.
1: Ναι, εφαρμοσμένο. Άλλο εφαρμοσμένη μετεωρολογία και άλλο ανεφάρμοστη με αοριστίες και ασυνονοησίες.
0: Ωραία, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα τα πούμε πάλι όταν κρίνεις ότι χρειάζεται
1: και
0: κάτι.
1: Και πάλι παράκληση στον αξιότιμο κύριο Εισαγγελέα να παρέμβει, γιατί χάστηκε στην Κρήτη με τον Ντάνιελ, με τον Ιαννό, με τη Χαλκίδα.
0: Προς τα εκεί είναι το θέμα. Εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι παραπάνω, Νίκο μου. Σε ευχαριστούμε. Σε ευχαριστούμε πολύ, Νίκο. Δεν προλαβαίνω. Πρέπει να περάσω την επόμενη γραμμή. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Καλημέρα. Λοιπόν, αυτό που θέλαμε να μάθουμε, μας το είπε ο κύριος Θοδωσόπουλος, ο Νίκος Θοδωσόπουλος, εφαρμοσμένος επιχειρησιακός προγνώστης, να μην το κάνω και λάθος. Και έχει να κάνει με αυτό που κουβεντιάζαμε λίγο πριν, με το αυξημένο κόστος διαβίωσης. Στη συγκεκριμένη περίπτωση έχουμε μπροστά μας ένα χειμώνα, ο οποίος ευτυχώς για όλους μας δηλαδή, μέχρι τουλάχιστον 28 Μαρτίου θα είναι θερμότερος από πέρσι και ξηρότερος, που σημαίνει ότι θα χρειαστούμε λιγότερα χρήματα να βάλουμε για πετρέλαιο, για φυσικό αέριο, για καυσόξυλα, για ρεύμα κλπ. Αυτό είναι ένα καλό όσον αφορά την τσέπη μας. Τώρα, τα περιβαλλοντικά κλπ. Το αν θα γεμίσουν ταμιευτήρες, αν θα έχουμε πάρκια νερού κλπ. Αυτό είναι ένα άλλο ζήτημα. Υπάρχουν άλλοι υπεύθυνοι. Λοιπόν, θα σας αφήσω κάπου εδώ για να πάμε σιγά σιγά, επειδή σας κούρασα σχετικά σήμερα, θα πάμε σιγά σιγά με μουσικό θέμα στο κλείσιμο της εκπομπής για σήμερα και θα μπούμε σε δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio, δηλαδή το πρώτο πρόγραμμα στην ενημέρωση. Οπότε μέχρι αύριο να είμαστε όλοι μας καλά, ο Θεός και η Παναγία μαζί σας. Είμαι η Νίκη Παπαδούλα από την Earth Patras. Καλή σας ημέρα.

0: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο η Δέσποινα Συριοπούλου. Σε εξέλιξη βρίσκεται ευρείας κλίμακας επιχείρηση της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων σε περιοχές της Αττικής για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να εξαπατούσε τον ΙΕΦΚΑ και να εμπλεκόταν σε φοροδιαφυγή. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 8 άτομα, μεταξύ των οποίων λογιστές, επιχειρηματίες και αχυράνθρωποι, καθώς και πρόσωπα που φέρονται να είχαν αρχηγικό ρόλο. Η οργάνωση φέρεται να δρούσε από το 2021, ιδρύοντας εταιρείες στο όνομα χειρανθρώπων, οι οποίες έκλειναν ή άφηναν απλήρωτες τις οφειλές όταν έφτανε η ώρα καταβολής των εισφορών στο ΙΕΦΚΑ. Αυστηρότερες ποινές για τις τηλεφωνικές απάτες προανήγγειλε ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης, μιλώντας πριν λίγο στο Earth News. Προειδοποίησε ότι θα είναι κακούργημα η αρπαγή έστω και ενός ευρώ μέσω τηλεφωνικής απάτης. Ο Υπουργός αποκάλυψε επίσης ότι στις 15 Οκτωβρίου θα ψηφιστεί το νέο πλαίσιο αντιμετώπισης του φαινομένου, στέλνοντας ξεκάθαρο μήνυμα ότι όσοι εξαπατούν τηλεφωνικά πολίτες θα μπαίνουν πολλά χρόνια φυλακή. Την απορία της για το γεγονός ότι εξαπατούνται πολίτες, παρόλο που υπάρχει συντονισμένη ενημέρωση από την αστυνομία και από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, αλλά και με υλικό που διανέμεται με τη βοήθεια της Εκκλησίας, εξέφρασε μέσω του Earth News Radio 105,8 η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας, Κωνσταντίνα Δημογλίδου. Η Ελλάδα δεν μπορεί να παρεκκλίνει από τη βασική της κόκκινη γραμμή. Τα γλυπτά του Παρθενώνα θα επιστρέψουν στην Αθήνα, ξεκαθάρισε μέσω του Earth News Radio 105,8 η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη. Τόνισε πως η κυβέρνηση δεν μπορεί να αναγνωρίσει νομή, κατοχή και κυριότητα στη βρετανική πλευρά και δεν δέχεται το δανεισμό. Όπως είπε, η Διεθνής Ηθική των Μουσείων αποτυπώνεται στον κανονισμό και στις αρχές του Διεθνούς Συμβουλίου. Με ρήτη της απόφαση, το 2021, η UNESCO αναγνωρίζει το δίκαιο του ελληνικού αιτήματος και καλεί τις δύο πλευρές να κλείσουν επιτέλους αυτό το κεφάλαιο. Η επανένωσή τους είναι θέμα χρόνου, είπε χαρακτηριστικά υπουργός. Επεισόδιο με πυροβολισμού σημειώθηκε τα ξημερώματα στο Παγκράτη, για το οποίο συνελήφθησαν 3 άτομα νεαρής ηλικίας. Ένας 19χρονος αντιμετωπίζει κατηγορίες για απόπειρα ανθρωποκτονίας και άλλοι 2 για συνέργεια. Οι πυροβολισμοί σημειώθηκαν μετά από διαπληκτισμό σε κοινόχρηστο χώρο πολυκατοικίας. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, ένικος της πολυκατοικίας κάλεσε την αστυνομία. Από την έρευνα στο χώρο εντοπίστηκαν στο υπόγειο ένας κάλικας και 2 βλήματα, ενώ σε ακάλυπτο χώρο βρέθηκε ένα πιστόλι μήκους 22 εκατοστών. Η Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Αθηνών διερευνά τις ακριβείς συνθήκες του επεισοδίου. Με μια ατζέντα που ξεπερνά τα όρια μιας εθιμοτυπικής επίσκεψης, φτάνει σήμερα στην Αθήνα ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, Μάρκο Ρούμπιο, καθώς πραγματοποιείται σε μια γεωπολιτική συγκυρία που αναδεικνύει το ρόλο της Ελλάδας ως παράγοντα σταθερότητας και ασφάλειας. Η Ελλάδα είναι πολύ καλό, πολύ σημαντικό σύμμαχος των Ηνωμένων Πολιτειών, τόνισε ο Μάρκο Ρούμπιο, εν ώψη της επίσκεψής του στη χώρα μας. Στάθηκε ιδιαίτερα στη στρατιωτική και οικονομική διάσταση των Ελληνοαμερικανικών σχέσεων. Ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας θα συναντηθεί πρώτα με τον Υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη, στη συνέχεια θα συμμετάσχει στην ολομέλεια του στρατηγικού διαλόγου και τέλος θα γίνει δεκτός από τον Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου. Η ατζέντα του στρατηγικού διαλόγου καλύπτει ένα ευρύ φάσμα της ελληνοαμερικανικής συνεργασίας. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε ισχύ από τις απογευματινές ώρες σήμερα έως και τις πρωινές ώρες της Πέμπτης λόγω της επίσκεψης του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών. Σε μια νέα κίνηση για να περιορίσει την πίεση που ασκούν οι τιμές ρεκόρ των καυσίμων στα αμερικανικά νοικοκυριά, ο Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε εκτελεστικό διάταγμα που επιτρέπει σε όλους τους Αμερικανούς να αγοράζουν αφορολόγητο το λεγόμενο κόκκινο ντίζελ λίγες εβδομάδες πριν από τις κρίσιμες ενδιάμεσες εκλογές στις Ηνωμένες Πολιτείες. Στην Τουρκία, 15χρονη μαθήτρια έβγαλε μαχαίρι, τραυματίζοντας 5 συμμαθητές της έξω από ένα στηρητικό σχολείο κατά τη διάρκεια καυγά με άλλες συνομήλικές της. Στο σημείο έσπευσαν ασθενοφόρα. Οι μαθητές έλαβαν πρώτες βοήθειες. Συνελήφθη 15χρονη. Το γραφείο της περιφέρειας της Κωνσταντινούπολης ανακοίνωσε τη διεξαγωγή έρευνας για το συμβάν. Drones επιτέθηκαν σε 2 εμπορικά πλοία στη Μαύρη Θάλασσα στα ανοιχτά των Βουλγαρικών ακτών, όπως επιβεβαίωσε το Συμβούλιο Υπουργών της Βουλγαρίας. Τα 2 πλοία φέρεται να επλήγησαν ενώ βρίσκονταν στη Βουλγαρική Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη στη Μαύρη Θάλασσα.
0: Ο καιρός.
1: Ηλιοφάνεια και σχετικά υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες. Λίγες μόνο τοπικές νεφώσεις κατά διαστήματα. Άνεμοι έως 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Έως 26 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική. Μέχρι 24 στη Θεσσαλονίκη.
2: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
3: Ένας εκπληκτικός χώρος μέσα στο πράσινο, σε ένα ζεστό και φιλικό περιβάλλον, εδώ και χρόνια αναλαμβάνει υπεύθυνα τη φροντίδα των ηλικιωμένων μας. Πρότυπη μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων, Ενίας. Βάρδα Ηλίας, με σεβασμό στην τρίτη ηλικία.
4: Πριν από κάθε μεγάλη ιστορία, υπάρχει μια εικόνα και κάποιες εικόνες μένουν μαζί σου για πάντα.
5: Φωτόπολις Φέστιβαλ.
4: Ένα μοναδικό ταξίδι στη φωτογραφία και τον κινηματογράφο.
5: Φωτόπολις Φέστιβαλ.
4: 5 εκθεσιακοί χώροι.
5: Παρουσιάσεις.
4: Συζητήσεις.
5: Workshops.
4: Portfolio reviews.
5: Φωτόπολις Φέστιβαλ.
4: Εγγένεια, Σάββατο 3 Οκτωβρίου.
5: Φωτόπολις Φέστιβαλ.
4: Και ζήστε την εμπειρία της εικόνας.

0: με σύστημα 352, breakfast με σπορ, μπάλα παντού, extra σπορ, υδάτινο κόσμο, match point και ήλικο της ταχύτητας. Έρα σπορ παντού, με μεταδόσεις για όλα τα σπορ.
1: Ένα ζώο μόνιμα λισοδεμένο, παρατημένο σε κλουβί ή σε ταράτσα μέσα στις ακαθαρσίες του, είναι κακοποίηση. Ένα ζώο ανεμβολίαστο, βρώμικο, γεμάτο ψήλους και τσιμπούρια, είναι κακοποίηση. Ένα ζώο κοκαλιασμένο, χωρίς πρόσβαση σε καθαρό νερό και τροφή, χωρίς κατάλημα, είναι κακοποίηση. Κακοποίηση δεν είναι μόνο η άσκηση σωματικής βίας. Σε οποιαδήποτε περίπτωση, τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και καλούμε το 100. Η αστυνομία υποχρεούται να επέμβει, να καταγράψει το περιστατικό, να ελέγξει ότι υπάρχει καταχωρημένο microchip και ενημερωμένο βιβλιαρίο υγείας του ζώου και να εκδώσει τα πρόστιμα που πρέπει. Διαφορετικά, μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Οπότε, θέλουμε καταγγελία στα κεντρικά της αστυνομίας, στο Υπουργείο Εσωτερικών, στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, στο Συνήγορο του Πολίτη και στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
2: Ακούτε, Έρα Σπορ.

Είναι Ματίνα Κανελοπούλου στον ήχο, Νέλη Ζαφεροπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη, ο Απών Πέτρος και ο Βασίλης είναι εδώ. Εσείς αγωγή σε λίγο τα δικά στα μηνύματα. Το έχουμε, έλα να ακούσουμε. Θα εκμεταλλευτούμε λίγο. Ό,τι μας δίνεται πρέπει να το εκμεταλλευόμαστε, παιδιά. Ναι.

Ματίνα, άκου κάτι τώρα. Τώρα λείπει ο Πέτρος, έτσι. Τι μου έρχεται, ένα σύνθημα στο μυαλό. Κι άλλο γκολ, Ματίνα, βάλε κι άλλο γκολ.

0: Κυρίες και κύριοι, συνδεόμαστε με την ΕΡΤ Πύργο.
1: Αυτό τώρα είναι ένα ποσοστό, όχι μικρό, ελάχιστο.
2: Ναι, 3%, 2%, 2,5%.
1: Λοιπόν,
2: ναι.
1: Αυτό δημιουργεί και το αίσθημα της απογοήτευσης αυτούς που θέλουν να κάνουν μια επένδυση, γιατί πρέπει να ξέρετε ότι μια ομάδα για να ανέβει από την ΓΑΜΑ Εθνική Super League 2 ένα ποσό, χρειάζεται ένα ποσό που είναι επένδυση, δεν είναι απλά συμμετοχή, είναι επένδυση. Άλλωστε εμείς εδώ από τον τόπο γνωρίζουμε μια σοβαρή επένδυση που έγινε πέρυσι στον ΠΑΣ Πύργου και έτσι προέκυψε η αναδότηση Super League 2. Δηλαδή δεν μιλάμε για ένα ποσό που μπορεί να το βάλει ένας οποιοδήποτε. Άρα μιλάμε για συμμετοχή επιχειρηματία, άρα μιλάμε για επένδυση. Φανταστείτε λοιπόν τον παράγοντα να ξέρει ότι το ποσοστό του είναι κάτω από το 3% οι πιθανότητες να ανέβει. Και να πρέπει ταυτόχρονα να βάλει ένα ποσό που κάποιες φορές αγγίζει και το εκατομμύριο.
2: Έτσι είναι.
1: Ειδικά σε κάποιους ομίλους είναι δεδομένο.
2: Έτσι είναι, έτσι είναι. Έτσι
1: λοιπόν,
2: είναι.
1: Άρα καταλαβαίνετε από μόνο ότι αυτό δεν προσελκύει και τους επενδυτές, αλλά και το γεγονός ότι είναι κάποιες ομάδες που εκ των πραγμάτων δηλαδή αδυνατούν, γιατί όταν βρεθεί ένα μικρό χωριό να πάρει το πρωτάθλημα στον τόπο του και βρεθεί στη ΓΑΜΑ Εθνική.
2: Έχει συμβεί αυτό.
1: Ναι, έχει συμβεί και συμβαίνει.
2: Ναι, ναι.
1: Και χρειάζεται 250 χιλιάρικα για να επιβιώσει μόνο, με πιθανότητες να παραμείνει στην κατηγορία πολύ μικρές. Ή μικρές, τέλος πάντων, όχι πολύ μικρές. Αυτό απογοητεύει και αυτούς τους ανθρώπους που κάνουν το άλμα για το χωριό του.
2: Ναι.
1: Πρέπει να βρεθεί μια ενδιάμεση λύση για να υπάρχει μια ομαλότητα σε αυτό το πράγμα.
2: Η ενδιάμεση λύση νομίζω την είχαμε και την αλλάξαμε. Δηλαδή ήταν η τέταρτη εθνική κατηγορία, όπου η τρίτη ήταν πιο συμπυκνωμένη, είχε λιγότερες ομάδες αλλά πιο καλές και με περισσότερες οικονομικές δυνατότητες, αν θέλετε. Και ήταν η τέταρτη εθνική η οποία ήταν μια κατηγορία ανοιχτή. Τουλάχιστον εμένα αυτό το φορμάτ μου άρεσε πάρα πολύ. Και σε αυτό που λέτε, μου έχει τύχει επίσης να ρωτάμε έτσι δημοσιογραφικά μια ομάδα η οποία πήγαινε στις πρώτες δύο θέσεις της τρίτης εθνικής κατηγορίας και ρώτησα τον πρόεδρο ποια είναι, τι κάνουμε τώρα, δηλαδή διεκδικούμε την άνοδο μέχρι το τέλος, και μου λέει και βέβαια όχι. Θα κάποια στιγμή θα στραβοπατήσουμε, γιατί πρέπει να στραβοπατήσουμε, γιατί δεν μπορούμε, δεν αντέχουμε οικονομικά να ανέβουμε στην Super League 2. Δεν έχουμε τα χρήματα δηλαδή για να φτιάξουμε ΠΑΕ.
1: Ακριβώς. Και αν γινόταν μια ΓΑΜΑ Εθνική με λιγότερες ομάδες, αν πάω ένα αριθμό 35 ομάδες, με 2 ομίλοι των 16, αν δείτε αυτές τις 120 ομάδες που είναι τώρα, υπάρχουν 16, υπάρχουν 30 ομάδες, 40, οι οποίες έχουν δαπανίσει ένα σημαντικό ποσό.
2: Ναι.
1: Οπότε αυτές θα μπορούσαν να έχουν ένα πρωτάθλημα δικό τους και από κάτω να έχουμε έναν πιο προσιτό για τις ομάδες που έρχονται από ένα χωριό και δεν μπορούν εκ των πραγμάτων να πανίσουν 300 χιλιάρικα. Δεν γίνεται.
2: Και να πάμε λίγο και στον όμιλο τον έκτο τώρα. Έχετε πάρει μία μικρή εικόνα, ξέρω εγώ, από τα παιχνίδια. Έχετε παρακολουθήσει και τους άλλους. Έχετε μάθει σίγουρα για το τι γίνεται με τις άλλες ομάδες. Παίξατε το πρώτο παιχνίδι, το ντέρμπι, με τον Πανεγιάλιο. Παίξατε και το δεύτερο παιχνίδι, το οποίο το κερδίσατε άνετα στο Αγρίνιο, κόντρα στον Παναγρινιακό. Τελικά ποιες είναι οι δυνατές ομάδες αυτού του ομίλου?
1: Εντάξει, πλήρη εικόνα αυτή τη στιγμή μετά από δύο παιχνίδια δεν μπορείς να έχεις.
2: Όχι.
1: Έτσι δεν υπάρχει πλήρη εικόνα και άλλωστε μπορεί να υπάρχουν και ομάδες οι οποίες στην πορεία θα βγάλουν μια άλλη δυναμική και αυτό θα είναι πρώτη φορά που θα συμβεί. Δείχνουν κάποιες ομάδες οι οποίες έχουν μια δυναμική, δεν είναι όμως κάτι ξεκάθαρο αυτή τη στιγμή. Έχουμε κάποιες ομάδες που δείχνουν ότι θα δυσκολευτούν πάρα πολύ. Αλλά εγώ εκτιμώ ότι κάποιες ομάδες που επειδή δεν τις γνωρίζουμε ή δεν ξέρουμε, δεν έχουν τη διαδομή που έχουν κάποιες άλλες, και αυτή τη στιγμή μπορεί να τις βλέπουμε ότι είναι αδύναμες, παρακάτω να αλλάξει η εικόνα τους. Και ένα παράδειγμα είναι ο Ατρόμητος Πατρών, ο οποίος είναι μια ομάδα που νομίζω πρώτη φορά συμμετέχει στο πρωτάθλημα αυτό και έχει δύο νίκες στα δύο παιχνίδια και μάλιστα ένα μεγάλο σκορ.
2: Ναι.
1: Θα δούμε τέτοια πράγματα στο πρωτάθλημα. Δεν νομίζω ότι όλες οι ομάδες θα είναι όπως το έχει ο καθένας στο μυαλό του με βάση την διαδρομή της ομάδας, γιατί στο ποδόσφαιρο δεν παίζει το παρελθόν, παίζει το παρόν.
2: Σίγουρα και αλλάζουν οι ομάδες κάθε χρόνο. Εδώ υπάρχουν ομάδες που έχουν αλλάξει 15 παίχτες σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά.
1: Και αυτή τη στιγμή το γεγονός ότι έχουν μια ανοιχτή μεταγραφική περίοδο για πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα αλλάζουν και ισορροπίες. Γιατί μια ομάδα μπορεί να αντιμετωπίζει ένα-δύο προβλήματα αγωνιστικά που μπορεί να τα λύσει με ένα-δύο παιδιά, αμέσως να κάνει αυτές τις αλλαγές και να μπορέσει γρήγορα να βρει το ρυθμό. Δηλαδή, δεν είμαστε σε κατάσταση που μπορούμε να πούμε ποιες ομάδες είναι πιο προηγούνται. Σίγουρα ο Πανεγιάλιος είναι μια ομάδα η οποία έχει μια προτεραιότητα, γιατί από πέρυσι έρχεται σε πολύ μεγάλο ποσοστό μια ομάδα που για δεύτερη χρονιά κάνει πρωταθλητισμό. Ας σκεφτεί κανείς ότι στο δικό μας το παιχνίδι ξεκίνησε με 8-11 τα ίδια με πέρσι.
2: Ναι.
1: Και στην πορεία γίνανε 9 οι παίκτες περσινοί. Δηλαδή αυτό δείχνει μια ομάδα που έχει μια συνέχεια και μια ομοιογένεια. Και είναι μια ομάδα που είναι εκπαιδευμένη από πέρσι με τους ίδιους ανθρώπους στο να κάνει πρωταθλητισμό. Άρα είναι μια ομάδα που έχει μια δυναμική. Νομίζω η Πρέβεζα είναι μια ομάδα που και αυτή έχει μια δυναμική. Οι Φιλιάδες για μένα ξέρω ότι θα είναι μια ομάδα δυνατή. Αυτά τα που είδαμε τώρα προχθές για τον Τηλικράτη, νομίζω δεν θα είναι ο Τηλικράτης, έτσι είναι καλύτερη ομάδα. Είπα ο Ατρόμητος Πατρών. Είμαστε εμείς μια ομάδα που έχει δομηθεί με ένα καλό σχεδιασμό και θα διεκδικήσει και αυτή μαζί με τον Παναγιάλιο και τις άλλες ομάδες τις πρώτες θέσεις. Αυτή είναι έτσι η πρώτη μου εντύπωση, χωρίς να. Και έχουμε και παραδοσιακές ομάδες στην Γαλλική. Η Λευκή είναι μια παραδοσιακή ομάδα στην Γαλλική. Δεν είναι μια ομάδα που πήγαινε να έρχεται.
2: Ναι.
1: Δηλαδή δεν θα είναι ένα πρωτάθλημα, ναι, που είναι άγνωστο. Υπάρχουν κάποια στάνταρ, αλλά κανείς δεν μπορεί να ξέρει μετά από δύο παιχνίδια ποια θα είναι η δυναμική κάθε ομάδα. Γιατί πάμε λίγο σε υπερβολή να λέμε από τώρα ποιο μπορεί και ποιο δεν μπορεί. Εντάξει, σίγουρα κάποιες προηγούνται γιατί έχουν χαλάσει και περισσότερα χρήματα. Έτσι.
2: Ναι, ναι. Έχουν ρίξει περισσότερα λεφτά. Δεν ξέρω, υπάρχουν και ομάδες από την άλλη πλευρά που βλέπετε ότι θα δυσκολευτούν. Δηλαδή, εγώ ήξερα από την, πριν ξεκινήσει καν το πρωτάθλημα, ότι μου έλεγαν δηλαδή κάποιοι παράγοντες ότι πάρα πολύ δύσκολα θα ολοκληρώσει το πρωτάθλημα η ομάδα της Ακίνθου, το Λεβάντε. Και στην πρεμιέρα δεν τα πήγε και καλά και απογοητευτικά θα έλεγα, γιατί έχασε 7-0 από τον Ατρόμητο Πατρών.
1: Κοιτάξτε, η ομάδα του Λεβάντε έχει και μια άλλη ιδιαιτερότητα, ότι μέχρι και σχεδόν όλο το Σεπτέμβριο η κοινωνία εκεί ποδοσφαιρικά υπολειτουργεί.
2: Mm-hmm.
1: Γιατί είναι ένα τουριστικό νησί και μάλιστα με έναν υπερτουρισμό.
2: Και έχετε περάσει από εκεί προπονητικά από
1: την ομάδα, όχι
2: από το νησί.
1: Ναι. Λοιπόν, οπότε από τις ομάδες θα αργούν λίγο να μπουν στο μούντε του πρωταθλήματος. Θεωρώ ότι σύντομο χρόνο θα αλλάξει η εικόνα του, χωρίς αυτό να ξέρω πόσο σε τι θα φτάσει. Θεωρώ ότι θα είναι στο πρωτάθλημα. Άλλωστε, νομίζω ότι αυτή η ομάδα δεν εκπροθέσεως βρέθηκε στη ΓΑΜΑ Εθνική, γιατί ήταν δευτεραθλή, δηλαδή ήταν πρωταθλητία.
2: Mm-hmm.
1: Και μετά την αδυναμία του πρωταθλητή να δηλώσει, δηλώσαν οι ίδιοι. Προφανώς κάτι έχουν στο μυαλό του, δεν μπορεί να έρθουν στην κατηγορία για να σταματήσουν. Να ήρθαν με δική τους πρόθεση και μετά από ένα μήνα να σταματήσουν, δεν το πιστεύω. Νομίζω ότι ξαναλέω ότι οι ομάδες αυτές στο νησί, εκεί, γενικώς στα νησιά, αργούν να μπουν λίγο στο πρωτάθλημα, έτσι όπως οι υπόλοιπες, γιατί υπάρχει ο τουρισμός. Νομίζω ότι θα δείτε ότι και το αρρώστιο θα αλλάξει, θα έχουν παιδιά από το νησί, τα οποία τώρα δεν μπορούν να συμμετείχαν μέχρι τώρα λόγω του τουρισμού, γιατί ασχολούνται στον τουρισμό. Οπότε νομίζω ότι θα αλλάξει η δυναμική από τις ομάδες και δεν θεωρώ ότι θα σταματήσει η δουλειά.
2: Λοιπόν, κύριε Αντωνόπουλε, θα έχουμε την ευκαιρία να τα λέμε και κατά τη διάρκεια της σεζόν. Καλή επιτυχία ευχόμαστε και προσωπική σε εσάς και στην Παναχαϊκή. Η Παναχαϊκή άλλωστε είναι γνωστό ότι λείπει από τις εθνικές, τις μεγάλες εθνικές κατηγορίες, τις επαγγελματικές.
1: Ναι, λείπει, όπως βλέπετε, ότι το ποδόσφαιρο τα τελευταία χρόνια έχει αναδιαρθρωθεί.
2: Mm-hmm.
1: Βλέπω ομάδες που το περασμένες δεκαετίες υπήρξαν στην πρώτη επαγγελματικό ποδόσφαιρο για πολλά χρόνια να βρίσκονται σε χαμηλές κατηγορίες.
2: Mm-hmm.
1: Η Παναχαϊκή είναι μέσα σε αυτές, δυστυχώς. Εμείς θα κάνουμε μια προσπάθεια να καταφέρουμε να φέρουμε την ομάδα στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο. Έχουμε στο τέλος να τα καταφέρουμε και να αποζημιωθεί και λίγο ο κόσμος της Παναχαϊκής, ο οποίος είναι ταλαιπωρημένος πολλά χρόνια.
2: Γεγονός.
1: Mm. Και ταλαιπωρημένος και απογοητευμένος και δύσπιστος, και είναι φυσιολογικό αυτό, γιατί οι φίλοι αυτών των ομάδων που έχουν διαδρομή βλέπετε ότι ζουν από τις επιτυχίες. Για ένα παράδειγμα τέτοιο είναι ο Παναθηναϊκός, ο οποίος είναι πολλά χρόνια χωρίς τίτλο. Βλέπω ότι κάθε χρόνο γίνονται προσπάθειες διοικητικές, παρά τα αυτά όμως ο φίλος μένει δύσπιστος, γιατί που έχει μείνει στο μυαλό όλη αυτή η διαδρομή των τελευταίων ετών που δεν πετυχαίνει κάτι. Νομίζω στην ίδια κατηγορία είναι και η Παναχαϊκή, είναι και ο Πανελλιακός. Ο Πανελλιακός βέβαια πέρσι έκανε ένα βήμα. Εύχομαι άμεσα να κάνει και το δεύτερο και εύχομαι και εμείς σαν ομάδα να βρεθούμε στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο.
2: Προς το παρόν είναι ΠΑΣ Πύργος τώρα. Ελπίζουν κυρίως οι φίλαθλοι.
1: Εγώ ανέφερα τη λέξη πανελλιακός γιατί αυτό είναι η πεποίθηση του κόσμου.
2: Ναι, η πεποίθηση του κόσμου είναι αυτή.
1: Λειτουργούμε λίγο.
2: Απλά στα χαρτιά να πούμε ότι ο πανελλιακός είναι ανενεργός για τρίτη χρονιά φέτος.
1: Ναι, εντάξει. Εγώ θα πω και κάτι άλλο τώρα. Εντάξει, ναι, μεν αυτό έχει μια μεγάλη δόση αλήθεια ότι ο πανελλιακός είναι ενεργός. Πανελλιακός πάντα ήταν η πρώτη ομάδα του νομού.
2: Η πρώτη ομάδα, ναι.
1: Άγγιζε όλο το νομό. Εύχομαι οι άνθρωποι του ΠΑΣ Πύργου να φτάσουν σε αυτό το επίπεδο που όλος ο κόσμος αγγίζεται από αυτή την ομάδα και σταδιακά να πάρει και το όνομα του Πανελλιακού.
2: Να είστε καλά. Κύριε Αντωνόπουλε, ευχαριστώ πολύ. Πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά. Τώρα τι θέλει ο Σταμάτης ο Καραγκούνης, time out μου λέει, να πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα, να πάμε λοιπόν τώρα γρήγορα για να γυρίσουμε μετά με την Super League 2.

0: ΕΡΤ Πύργου 102,5 στα FM.
1: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτ στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
2: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φύλων.
1: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
2: Say Chess!
1: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα Σαχμάτ.
3: Ωραίο και αρωματικό και φέτος το κρασί σου, Γιώργο. Πού το φτιάχνεις?
4: Αφού ξέρεις ότι εδώ και χρόνια εμπιστεύομαι για τον έλεγχο του κρασιού μου το χημείο του Τάκη Καπελιώτη. Εγγυημένη ανάλυση για να ξέρω εγώ τι παράγω και εσύ τι πίνεις.
3: Αν είναι έτσι, στην υγειά σου.
4: Στην υγειά του Τάκη.
5: Εινολογικό εργαστήρι Τάκη Καπελιώτη.
6: Οργανωμένο χημείο με έμπειρο προσωπικό για αξιόπιστες αναλύσεις σε κρασί, αλλά και σε λάδι, νερό, μέλι.
5: Ακόμη, ανάλυση στο έδαφος σε ελαιοπυρήνες και απόνερα ελαιοτριβίων. Όλα στο χημείο Τάκη Καπελιώτη.
6: Εθνικής Αντιστάσεως 18, Πύργος.
5: Τηλέφωνο 26210-33400 και κινητό 6977-83-5251.
6: Το εργαστήρι της ζωής.
7: Τώρα και χημικές αναλύσεις νερού με ISO 17025 από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης.
0: ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.

Sports στις 11, μέρος δεύτερο, φίλες και φίλοι. Μπάμπης Πλάγος στο μικρόφωνο, Σταμάτης Καραγκούνης στη ρύθμιση του ήχου, Αθανασία Καρούμπαλη στις μουσικές επιλογές. Και σας έλεγα νωρίτερα ότι η αγωνιστική έκλεισε χθες, η πέμπτη αγωνιστική στο πρωτάθλημα της Super League 2, με τρεις αναμετρήσεις. Η Ζάκυνθος 1-1 με τον Απόλλωνα Καλαμαριάς. Η Ζάκυνθος η οποία διαμαρτύρεται και για δύο πέναλτι. Από ό,τι έχω δει, το πρώτο δεν νομίζω ότι έχει δίκιο η ομάδα της Ζακύνθου, αλλά για το δεύτερο μάλλον, αν και είναι μακρινή η λήψη, μάλλον έχει δίκιο η Ζάκυνθος. Ήταν ένα πέναλτι το οποίο ίσως δεν δόθηκε στα τελευταία λεπτά, καθυστερήσεις κάπου εκεί. Παράπονα υπάρχουν πάντως και για το παιχνίδι του Νέστου Χρυσούπολης με τη Μαρκό. 1-2 το τελικό αποτέλεσμα, η Μαρκό κέρδισε. Υπάρχουν παράπονα για ένα γκολ το οποίο ακυρώθηκε του Νέστου Χρυσούπολης στο 56ο λεπτό. Υπάρχουν και ανακοινώσεις από εκεί. Εγώ απλά σας λέω τώρα, για να μην διαβάζω όλες τις ανακοινώσεις, σας λέω που υπάρχουν παράπονα. Ζάκυνθος και Νέστος Χρυσούπολης. Η Ζάκυνθος 1-1 με τον Απόλλωνα Καλαμαριάς. Ο Νέστος Χρυσούπολης έχασε το γήπεδο του από τη Μαρκό, που μάλιστα πέτυχε την πέμπτη της νίκη σε 5 αγώνες. Και τέλος είχαμε το ΠΑΟΚ Β Ελλάς Σιρού 0-0 το αποτέλεσμα. Αυτά είναι τα τρία παιχνίδια τα οποία έγιναν χθες και που ολοκλήρωσαν την πέμπτη αγωνιστική. Στη βαθμολογία η Μαρκό στην κορυφή με 15 βαθμούς. Ο Ελκαμπή έβαλε πάλι γκολ, να ξέρετε. Έχει βάλει 4 γκολ σε 5 αγώνες. Χθες εννοώ ότι έβαλε γκολ πάλι. Μαρκό λοιπόν 15 βαθμούς στο απόλυτο, 5 νίκες σε 5 αγώνες. Η ΑΕΛ, η Λάρισα είναι δεύτερη με 11 βαθμούς, ο Πανιόνιος τρίτος με 10. Ακολουθούν Ελλάς Σύρου και Καλυθέα με 9 βαθμούς, ο Πανθρακικός με 8. Η ομάδα του Πύργου, ο ΠΑΣ Πύργος, είναι στην 11η θέση με 5 βαθμούς. Η Ζάκυνθος και η Αναγέννηση Καρδίτσας είναι τελευταίες με 2 μόλις βαθμούς, με 2 δηλαδή ισοπαλίες για την ομάδα της Ζακύνθου σε 5 αγώνες. Λίγο πιο πάνω από την τελευταία θέση είναι η Νίκη Βόλου, ο Ολυμπιακός Β και ο Νέστος Χρυσούπολης με 4 βαθμούς. Το αξιοσημείωτο εδώ είναι ότι η Νίκη Βόλου είναι μια ομάδα η οποία ξεκίνησε με στόχο την άνοδο και πολλοί τη θεωρούσαν ένα από τα φαβορί της ανόδου. Βρίσκεται στη 12η θέση.

Να παραμείνουμε, φίλες και φίλοι, στο ποδόσφαιρο. Να σας πω ότι σήμερα υπάρχει και μια τηλεοπτική μετάδοση. Μιλάω για το ποδόσφαιρο όμως, το ποδόσφαιρο σάλας. Υπάρχει στις 9 η ώρα τηλεοπτική μετάδοση. Είναι το παιχνίδι Δούκας Παναθηναϊκός για την πρώτη εθνική κατηγορία του Φούτσαλ, όπου εδώ έχουμε στη Δυτική Ελλάδα ομάδα στην πρώτη εθνική κατηγορία, τον Πύργο. Σήμερα κλείνει η αγωνιστική στο Φούτσαλ με το παιχνίδι αυτό που σας είπα, Δούκας Παναθηναϊκός, σε ένα άθλημα αν θέλετε, όπου η Λάρισα προηγείται με 7 βαθμούς, ο Πύργος είναι δεύτερος με 6 μαζί με την Σαλαμίνα, τον ΠΑΟΚ και την ΑΕΚ. Είναι τετραπλή ισοβαθμία στη δεύτερη θέση. Τώρα υπάρχει βέβαια και ο Δούκας, ο οποίος παίζει τώρα και που θα παίξει σήμερα και που με νίκη κόντρα στον Παναθηναϊκό, θα έχει τη δυνατότητα να σκαρφαλώσει στην πρώτη θέση και να πιάσει την Λάρισα, να φτάσει τους 7 βαθμούς. Έχει 4 τώρα ο Δούκας, με ένα παιχνίδι λιγότερο. Τελείωσε και το τραγούδι. Αχ, πάνω τη στιγμή που τελείωσα και εγώ να μιλάω. Πάμε λοιπόν τώρα να σας πω και, γιατί εμείς έχουμε τελειώσει ως χώρα τους αγώνες για το Nations League, τουλάχιστον σε αυτή τη φάση του Οκτωβρίου. Υπάρχουν ωστόσο δύο παιχνίδια τα οποία θα γίνουν σήμερα για την πρώτη κατηγορία του Nations League, και είναι το Αγγλία-Τσεχία και το Κροατία-Ισπανία. Θα μου πείτε, έχουν ενδιαφέρον αυτά τα μάτς? Μπορείτε εσείς να τα παρακολουθήσετε αν είσαστε φίλοι του ποδοσφαίρου. 10 παρατέταρτο είναι κοινή ώρα έναρξης των δύο αγώνων. Είναι για τον ίδιο όμιλο. Ξαναλέω, Αγγλία-Τσεχία, και το άλλο παιχνίδι είναι Ισπανία-Κροατία. Στη βαθμολογία εδώ είναι η Ισπανία στην πρώτη θέση με 9 βαθμούς, έχει 3 νίκες σε 3 αγώνες. Η Αγγλία είναι δεύτερη με 6 βαθμούς, 2 νίκες, 1 ήττα. Και η Κροατία τρίτη, η Τσεχία τέταρτη χωρίς βαθμό. Η Κροατία 3 βαθμούς. Εδώ πρέπει να πούμε ότι οι πρώτες δύο θέσεις έχουν κλείσει ουσιαστικά μετά τη νίκη που έκανε η Αγγλία μέσα στην Κροατία με το τρομερό 7-0. Άρα η Αγγλία σήμερα κόντρα στην Τσεχία νομίζω δεν θα έχει πρόβλημα κανένα. Έχουν κλείσει εδώ οι πρώτες δύο θέσεις, αν και απομένουν δύο αγώνες που θα γίνουν τον Νοέμβριο, όπως απομένουν και για μας, δηλαδή για την Ελλάδα. Και είναι και το σημερινό παιχνίδι. Είναι τρία παιχνίδια, αλλά φαίνεται ότι η δυναμικότητα εδώ των δύο πρωτοπόρων ότι είναι πολύ μεγάλη από την δυναμικότητα των άλλων δύο. Άρα δεν θα υπάρξει θέμα. Τώρα, μιας και μιλάμε για ευρωπαϊκά παιχνίδια και εθνικές ομάδες, να σας πω ότι στις 7 η ώρα από το Earth Sports 2 υπάρχουν τα προκληματικά του Euro κάτω των 21 ετών, των ελπίδων αν θέλετε. Η εθνική μας παίζει σήμερα με τη Βόρεια Ιρλανδία εκτός έδρας. Είναι το παιχνίδι σημαντικό? Ναι, είναι σημαντικό. Επαναλαμβάνω ότι το παιχνίδι μεταδίδεται 7 η ώρα από το Earth Sports 2. Βόρεια Ιρλανδία λοιπόν, Ελλάδα. Γιατί είναι σημαντικό αυτό το παιχνίδι? Γιατί η Ελλάδα χρειάζεται νίκη με 2 γκολ διαφορά για να προκριθεί αυτομάτως ως καλύτερη δεύτερη στην τελική φάση της διοργάνωσης. Θέλουμε λοιπόν 2 γκολ διαφορά, 2-0, 3-1, για να μπορέσουμε να προκριθούμε. Σε διαφορετική περίπτωση θα παίξουμε αγώνα, αν θέλετε, μπαράζ για την πρόκρισή μας στην τελική φάση της διοργάνωσης. Έως τώρα την πρόκριση στην τελική φάση του Euro των ελπίδων έχουν πάρει η Αλβανία και η Σερβία ως διοργανώτριες χώρες, η Γαλλία, η Ιταλία, η Αγγλία, η Πορτογαλία, η Νορβηγία και η Κροατία ως νικήτριες ομάδες ομίλων. Τώρα υπάρχει και ένα σενάριο, απλά το λέω έτσι για την ιστορία, υπάρχει ένα σενάριο να κερδίσουμε εμείς σήμερα την Ιρλανδία και να πάρουμε και με 1-0, γιατί με 2, όπως σας είπα, 2-0 διαφορά έχουμε πάρει την πρόκριση. Μπορεί να κερδίσουμε και με 1-0 και να προκριθούμε πάλι, αλλά αυτό θα γίνει εάν η δυνατή Γερμανία που είναι στον ομιλό μας χάσει σήμερα μέσα στο γήπεδό της από τη Γεωργία. Αυτά δεν γίνονται ούτε στα παραμύθια, απλά το λέω ότι θεωρητικά υπάρχει έτσι αυτό το ενδεχόμενο. We'll be right back.
Λοιπόν, πάμε μπασκετάκι τώρα. Και τα τελευταία 20 λεπτά σχεδόν θα είναι όλα για τον μπασκετάκι. Και το λέω έτσι γιατί γνωρίζετε, φίλες και φίλοι, ότι υπάρχουν, έχουμε συνολικά 9 ομάδες οι οποίες παίζουν στα κύπελα Ευρώπης. Μέσα σε αυτές είναι και ο Προμηθέας. Σήμερα υπάρχουν 2 παιχνίδια τα οποία τα μεταδίδει η τηλεόραση, γιατί υπάρχουν και άλλα παιχνίδια τα οποία δεν θα μεταδοθούν. 7:30 έχουμε για το Champions League το Περιστέρι να υποδέχεται την γερμανική Bamberg. 7:30 είναι η αρχή του Champions League, όπως είναι σε όλες τις διοργανώσεις ουσιαστικά η αρχή. Και υπάρχει για το Eurocup, το είπα από που θα μεταδοθεί το Περιστέρι Bamberg. Το είπα, είναι από το Magenta TV. 7:30 και στις 8:30 είναι το Bosna PAOK για το Eurocup, τηλεοπτική μετάδοση από την Nova. Αυτές είναι οι 2 μεταδόσεις σήμερα του μπάσκετ. Οπότε αν τα κάνουμε μια σούμα όλα μαζί, 7 η ώρα Βόρειος Ιρλανδία Ελλάδα προκριματικά Euro κάτω των 21 ετών, 7:30 Περιστέρι Bamberg από το Makeda TV για το Champions League του μπάσκετ, 8:30 Bosna PAOK από την Nova είναι για το Eurocup, και στις 9 η ώρα έχουμε από την ΕΡΤ 2 Sport το Δούκας Παναθηναϊκός για το Champions League, για το Champions League λέω, για το ελληνικό πρωτάθλημα Futsal, ποδόσφαιρο σάλας. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά να δούμε και τα υπόλοιπα θέματα τα οποία έχουμε. Είπαμε και στην αρχή της εκπομπής μας ότι η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού απέρριψε χθες το αίτημα του Προμηθέα Πάτρας για ανάκληση της απόφασης, σύμφωνα με την οποία δεν του χορηγήθηκε επιστοποιητικό συμμετοχής στη GBL, στο ελληνικό πρωτάθλημα. Ο Προμηθέας ζήτησε την ανάκληση της απόφασης για τη μη χορήγηση του πιστοποιητικού, όμως η Επιτροπή δεν έκανε δεκτό αυτό το αίτημα. Και η απόφαση της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού λέει επιλέξει ότι αναφορικά με την τάδε ημερομηνία αίτηση περί ανάκλησης της απόφασης Επιτροπής, απορρίπτει την αίτηση ανάκλησης κατά πλειοψηφία. Από εκεί και πέρα τώρα είχαμε και την απάντηση αμέσως, αυτό έγινε το απογευματάκι χθες, και είχαμε και άμεσα την απάντηση με ανακοίνωση του Προμηθέα. Ο Προμηθέας λοιπόν λέει στην ανακοίνωσή του ότι η σημερινή απόφαση της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού, που δεν αναγνωρίζει έστω και καθυστερημένα το λάθος της, δεν λαμβάνει υπόψη δικαστικές αποφάσεις και δεν σέβεται την νομιμότητα, δείχνει περίτρανα σε όλο τον φίλαθλο κόσμο αυτό που φωνάζουμε τόσο καιρό, ότι κάποια μέλη αυτής της Επιτροπής, ευτυχώς όχι όλα, αποφασίζουν με μία δική τους λογική. Όμως, όσα εμπόδια και αν προσπαθούν κάποιοι να βάλουν στην ομάδα μας, πάλι και αυτά θα πέσουν στο κενό. Υπάρχει κάτι παραπάνω, κάτι πάνω από τις επιτροπές και πάνω από σκοπιμότητες, το δίκαιο. Και αυτό είναι με το μέρος μας, το αποδείξαμε και θα συνεχίσουμε να το αποδεικνύουμε. Τα καλύτερα έρχονται, ραντεβού το Σάββατο στο Δημήτρη Στόφαλος. Τώρα το ραντεβού το Σάββατο είναι γιατί το Σάββατο παίζει εντός έδρας ο Προμηθέας για το ελληνικό πρωτάθλημα με αντίπαλο τον Παναθηναϊκό. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά τώρα την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού. Να ξέρετε ότι από εδώ και πέρα η απόφαση της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού σημαίνει ότι η ομάδα, ο Προμηθέας δηλαδή, παραπέμπεται στον αθλητικό δικαστή του ΕΣΑΚΕ. Ποιες είναι τώρα οι πιθανές ποινές, πειθαρχικές ποινές? Σύμφωνα με τον πειθαρχικό κανονισμό του ΕΣΑΚΕ, για τέτοιες παραβάσεις λέει ότι ενδέχεται να επιβληθούν χρηματικά πρόστιμα ή αφαίρεση βαθμών ανάλογα με την βαρύτητα των παραβάσεων. Αυτά λοιπόν, με αυτά κινδυνεύει ο Προμηθέας, αλλά σύμφωνα με την ανακοίνωση που έχει εκδώσει, νομίζει, λέει ο Προμηθέας ότι δεν θα αντιμετωπίσει κανένα πρόβλημα. Λοιπόν, πάμε τώρα για τον Προμηθέα να μείνουμε και γενικότερα να μείνουμε στο Europe Cup, γιατί ο Προμηθέας αύριο θα μπει στις ευρωπαϊκές του υποχρεώσεις. Τώρα μιλάω όσον αφορά τους ομίλους του Europe Cup. Ashamed,
Όπως στις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις μπαίνουν και από σήμερα δύο ελληνικές ομάδες για το Europe Cup, επαναλαμβάνω, μπαίνουν σήμερα δύο ελληνικές ομάδες και δύο θα μπουν αύριο. Μεταξύ αυτών είναι και ο Προμηθέας. Σήμερα λοιπόν θα μπουν στις υποχρεώσεις τους ο Ηρακλής Θεσσαλονίκης και η Μύκονος. Και αύριο θα παίξουν τα πρώτα τους παιχνίδια ο Προμηθέας και ο Κολοσσός Ρόδου. Στο EuroCup λοιπόν έχουμε τέσσερις ομάδες. Έτσι, έχουμε τον Προμηθέα, τον Κολοσσό, τον Ηρακλή και την Μύκονο. Οι ομάδες τώρα οι οποίες συμμετέχουν γενικότερα στα κύπελα Ευρώπης, για να έχετε και μια καθαρή εικόνα, είναι στο EuroCup, σε μία λέξη. Είναι ο Άρης και ο ΠΑΟΚ. Είναι στο Champions League στο Basketball Champions League είναι η ΑΕΚ και το Περιστέρι. Το Περιστέρι το οποίο παίζει σήμερα. Και στο FIBA Euro Cup είναι οι τέσσερις ομάδες που σας είπα: Προμηθέας, Ηρακλής, Μύκονος και Κολοσσός. Και βέβαια είναι και ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στην Ευρωλίγκα. Έτσι. Αυτά και να σας πω τώρα πώς παίζουν και πώς θα παίξουν οι ομάδες. Έχουμε σήμερα 6 Οκτωβρίου τον Ηρακλή 8 η ώρα να παίζει στα Σκόπια με την MZTAFT των Σκοπίων. 8 η ώρα λοιπόν, Σκόπια Ηρακλής. Σε αυτό τον όμιλο του Ηρακλή είναι επίσης η Τάρτου από την Εστονία, η Τζίκη από την Βαρσοβία, από την Πολωνία, είναι η ΑΕΚ Λάρνακας και είναι και η Βούτσμπουργκ, είναι μια ομάδα από τη Γερμανία. Αυτές είναι οι ομάδες που θα αγωνιστούν στον πέμπτο όμιλο, τον όμιλο του Ηρακλή. Και να σας πω εδώ ότι από αυτές τις ομάδες είναι οι πρώτες, να σας πω μάλλον το σύστημα στη συνέχεια, δεν θα σας το πω από τώρα, θα σας το πω στη συνέχεια για να ξέρετε και τι γίνεται, γιατί είναι το ίδιο σύστημα που μας ενδιαφέρει και τον Προμηθέα. Για τον 8ο όμιλο σήμερα η Μύκονος εντός έδρας θα παίξει με την Νεύσκη, είναι μια ομάδα από το Αζερμπαϊτζάν. Εκτός από αυτή την ομάδα είναι η Ρίγα από τη Λετωνία, δυνατή ομάδα πάντα, είναι η Λοκομοτίβ Πλόντιβ από τη Φιλιππούπολη στην Βουλγαρία, είναι η Οραντέα από τη Ρουμανία και είναι η Φριμπούρκ από την Ελβετία. Εδώ νομίζω ότι η Ρίγα πρέπει να είναι ένα σκαλοπάτι πάνω από όλες τις ομάδες, τις υπόλοιπες. Αυτά είναι τα παιχνίδια τα σημερινά. Αύριο έχουμε τον Προμηθέα να παίζει στο Κόσοβο με την Τρέψα. 7:30 είναι το μάτς του Προμηθέα. Ο Προμηθέας, ο οποίος εκτός από την κοσοβάρικη ομάδα, θα αντιμετωπίσει την Οπάβα από την Τσεχία, τη Σπλίτ από την Κροατία, την Τριέρ από την Γερμανία και την Μπατούμι, τη Γεωργιανή ομάδα. Δεν θα χαρακτήριζα πολύ εύκολο τον όμιλο του Προμηθέα. Θα δούμε βέβαια και μετά τις πρώτες αγωνιστικές, τις πρώτες 1-2 αγωνιστικές, θα έχουμε ίσως καλύτερη εικόνα από την δυναμικότητα των ομάδων. Αλλά γενικότερα, όταν ακούς τη γερμανική ομάδα, ακούς και ομάδα από την Κροατία, τη Split, νομίζω ότι θα πρέπει να κάνει μια μικρή υπέρβαση ο Προμηθέας ή τουλάχιστον να μην χάσει, αν θέλετε, άσκοπους βαθμούς με τις υπόλοιπες ομάδες για να μπορέσει να διεκδικήσει την πρόκριση στην επόμενη φάση, στη φάση των 16, την πρόκριση την οποία παίρνουν οι δύο πρώτες ομάδες του ομίλου, του κάθε ομίλου. Λοιπόν, και επίσης αύριο στις 6 ώρα παίζει ο Κολοσσός Ρόδου με την Universitae της Κραϊόβας, τη ρουμανική ομάδα. Κολοσσός λοιπόν με την Κραϊόβα. Έχουμε επίσης την Eroxpor από την Τουρκία σε αυτό τον όμιλο, την Γκέντσε από το Αζερβαϊτζάν, τη Sporting Λισαβόνας από την Πορτογαλία και την Ρίλσκι από την Βουλγαρία. Θα έλεγα ότι ο όμιλος του Κολοσσού είναι σχετικά πιο εύκολος από ότι είναι ο όμιλος του Προμηθέα. Πώς διεξάγεται τώρα το σύστημα? Το σύστημα λοιπόν έχει αλλάξει σε σχέση με πέρυσι, γιατί πέρυσι υπήρχαν 40 ομάδες στο FIBA Europe Cup που συμμετέχει ο Προμηθέας. Τώρα είναι 48 οι ομάδες οι οποίες συμμετέχουν και είναι σε
8 ομίλους, 6-8-48. Από τις 6 ομάδες του κάθε ομίλου, οι δύο πρώτες θα πάρουν την πρόκριση για την επόμενη φάση, για τη φάση των 16. Εκεί θα δημιουργηθούν 4 νέοι όμιλοι των 4 ομάδων και οι πρώτες 2 ομάδες του κάθε γκρουπ θα κάνουν το top, θα κάνουν τα προημιτελικά. 2 πρώτες ομάδες, 8. Και από εκεί και πέρα θα φτάσουμε μέχρι τον τελικό με διπλούς αγώνες. Μέχρι τον τελικό. Θυμίζω ότι πέρυσι είχαμε από τη φάση των 16 και μετά το ίδιο σύστημα. Δηλαδή γίνονταν μέσα έξω αγώνες, αναζευγάρια και έφταναν μέχρι τους τελικούς. Τους τελικούς όπου τις 2 τελευταίες σεζόν βρέθηκαν η Μπιλμπάο και ο ΠΑΟΚ και η ισπανική ομάδα κέρδισε και τις 2 φορές, έκανε τον back to back. Μακάρι να πάει κάποια από τις ομάδες και πάλι μέχρι τον τελικό και γιατί όχι να το πάρει αυτή τη φορά. Επίσης φίλες και φίλοι σας έλεγα ότι σήμερα έχουμε και πόλο. Έχουμε πόλο με τις κορυφαίες ομάδες της Ευρώπης να ξεκινάνε τις υποχρεώσεις τους αυτό το διήμερο, σήμερα και αύριο 6 και 7 Οκτωβρίου, με στόχο να φτάσουν στο Final Four του Champions League, το οποίο φέτος θα φιλοξενηθεί στο Βελιγράδι. Ανάμεσα στις 16 ομάδες που ρίχνονται στην φάση των ομίλων είναι βέβαια ο Ολυμπιακός, ο οποίος είναι μόνιμος εκεί στο Champions League του μπάσκετ, είπα, του πόλο. Είναι μόνιμος στο πόλο, στο Champions League. Και υπάρχει και δεύτερη εκπροσώπηση της χώρας μας από τον Παναθηναϊκό. Είναι η παρθενική παρουσία του Παναθηναϊκού στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση του πόλο. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος διαρκώς κάθε χρόνο, τα τελευταία χρόνια μάλλον, κάνει διαρκώς βήματα προς τα μπροστά και θέλει και αυτός να μοιάσει του Ολυμπιακού, να πρωταγωνιστήσει δηλαδή και στην Ευρώπη. Εδώ στο Πόλο και στο Champions League το σύστημα διεξαγωγής παραμένει το ίδιο και το λέω αυτό γιατί δεν θα έχουμε την ευκαιρία να τα αναλύουμε συνέχεια. Το λέω επειδή ξεκινάνε μόλις τώρα. Το σύστημα διεξαγωγής λοιπόν παραμένει το ίδιο, με τους 2 πρώτους των 4 γκρουπ να προκρίνονται στην φάση των 8. Εκεί στους 8 θα γίνουν 2 νέοι όμιλοι, από τους οποίους θα προκύψουν τα 4 εισιτήρια της τελικής φάσης. Κάπως έτσι είναι και στο Champions League του Πόλο η διαδικασία. Πάντως να πω και πώς ξεκινάνε τώρα οι ομάδες. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος έχει τοποθετηθεί επικεφαλής στον πρώτο όμιλο, είναι το φαβορί για την πρώτη θέση και αντιμετωπίζει στη Γερμανία το Ανόβερο σήμερα στις 7.30. 7.30 ώρα, Ανόβερο Ολυμπιακός. Από την πλευρά του ο Παναθηναϊκός θα ταξιδέψει στη Γαλλία για να αντιμετωπίσει την Μαρσέιγ, η οποία είναι κυπελούχος Ευρώπης. Ο Παναθηναϊκός παίζει αύριο 9.30 με την Μαρσέιγ. Είναι το μάτς για τον τέταρτο όμιλο. Στον πρώτο όμιλο είναι ο Ολυμπιακός, στον τέταρτο όμιλο είναι ο Παναθηναϊκός, ο οποίος έχει, εντάξει, λίγο, πώς να το πω, είναι πιο δύσκολο το έργο του από την Ολυμπιακός. Ο Ολυμπιακός, όπως είπα, είναι το φαβορί για την πρωτιά στον πρώτο όμιλο. Λοιπόν, κλείνοντας φίλες και φίλοι την εκπομπή μας, να σας θυμίσω σήμερα τι μπορείτε να παρακολουθήσετε και τι αξίζει δηλαδή ουσιαστικά να παρακολουθήσετε και τηλεοπτικά από τις αναμετρήσεις τις οποίες υπάρχουν για μπάσκετ, βόλεϊ, μπάσκετ και ποδόσφαιρο. Είπαμε 10 παρατέταρτο τα παιχνίδια Αγγλία-Τσεχία και Κροατία-Ισπανία είναι για το Nations League. Το πρώτο παιχνίδι, το Αγγλία-Τσεχία, θα το μεταδώσει το Nova Sports. Το δεύτερο παιχνίδι, το Nova Sports 2, το Κροατία-Ισπανία. 10 παρατέταρτο αυτά τα παιχνίδια. Μην ξεχνάτε ότι στις 7 η ώρα από το Sports 2, Βόρειος Ιρλανδία-Ελλάδα, προκριματικά Euro κάτω των 21 ετών, χρειαζόμαστε νίκη με 2 γκολ διαφορά για να μπορέσουμε να προκριθούμε στην τελική φάση του Euro. Άρα λοιπόν, μεγάλο ενδιαφέρον σε αυτό το παιχνίδι, 7 η ώρα. Αυτά όσον αφορά το ποδόσφαιρο.
Για το ποδόσφαιρο Σάλας, 9 η ώρα Δούκας Παναθηναϊκός, για την τρίτη αγωνιστική του πρωταθλήματος της πρώτης εθνικής κατηγορίας στο ποδόσφαιρο Σάλας. Από την ΕΡΤ 2 η αναμέτρηση του Δούκα με τον Παναθηναϊκό. Αυτά και για το ποδόσφαιρο Σάλας. Στο μπάσκετ. Στο μπάσκετ έχουμε ένα κατεβατό παιχνίδια σήμερα, τα οποία μπορείτε να τα παρακολουθήσετε. Ξεχωρίζει το παιχνίδι για το EuroCup του ΠΑΟΚ εκτός έδρας με την Μπόσνα. Ένα παιχνίδι το οποίο μεταδίδεται από το EuroLeague TV και το Nova Sports Prime. Αυτό όσον αφορά το match για το EuroCup. Για το Champions League του μπάσκετ σήμερα έχουμε το παιχνίδι του Περιστερίου με την Μπάμπερκ. Μετάδοση τηλεοπτική από το Μακέντα Sport 4, 7:30 το παιχνίδι του Περιστερίου με την Μπάμπερκ.

Και επίσης από τις υποχρεώσεις των ελληνικών ομάδων είναι και το μάτς του Ανόβερο με τον Ολυμπιακό για το πόλο, αλλά το παιχνίδι αυτό δυστυχώς δεν είναι, δεν μπορείτε να το δείτε κάπου τηλεοπτικά. Αύριο, τα είπαμε τα παιχνίδια, για αύριο είναι και το παιχνίδι του Προμηθέα. Λοιπόν, στην πρώτη φάση να σας πω του μπάσκετ, όσον αφορά το FIBA Europe Cup, ότι δεν υπάρχει τηλεοπτική μετάδοση. Τα δικαιώματα για το FIBA Europe Cup τα έχει η ΕΡΤ. Ωστόσο, προς το παρόν βλέπω ότι οι τηλεοπτικές μεταδόσεις στην πρώτη φάση, στη φάση του τώρα που θα παίξει ο Προμηθέας, δεν είναι από την τηλεόραση, δεν είναι από την ΕΡΤ, αλλά είναι μόνο από το FIBA TV. Άρα μπορούμε να δούμε αύριο το παιχνίδι του Προμηθέα, αλλά από το FIBA TV. Η λογική λέει ότι η ΕΡΤ θα ξεκινήσει, το ψάχνω βέβαια αυτό το θέμα, η λογική λέει ότι θα ξεκινήσει από την επόμενη φάση, την φάση των 16, η ΕΡΤ να μεταδίδει τα παιχνίδια. Το λέω με κάθε επιφύλαξη, τα δικαιώματα πάντως θα έχει η δημόσια τηλεόραση. Λοιπόν, κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής μας. Ήταν η εκπομπή Sports στις 11 από την ΕΡΤ Πύργου στους 102,5 στα FM και από την ΕΡΤ Πάτρας βέβαια. Στο μικρόφωνο ήταν ο Μπάμπης Πλάγος, στη ρύθμιση του ήχου ο Σταμάτης Καραγκούνης και ο Χάρης Παπαδέας, και στις μουσικές επιλογές ήταν η Αθανασία Καρούμπαλη. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο με την εκπομπή αυτή τη φορά από την ΕΡΤ Πάτρας. Να είστε όλοι καλά. Καλή σας μέρα.

0: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο η Δέσποινα Συριοπούλου. Σε εξέλιξη βρίσκεται ευρείας κλίμακας επιχείρηση της υποδιεύθυνσης δίωξης οικονομικών εγκλημάτων σε περιοχές της Αττικής για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να εξαπατούσε τον ΙΕΦΚΑ και να εμπλεκόταν σε βοροδιαφυγή. Πάνω από 1,5 εκατομμύριο ευρώ η ζημιά. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 8 άτομα. Η οργάνωση φέρεται να άνοιγε εταιρείες σε αρχιερανθρώπους, να άφηνε απλήρωτες ασφαλιστικές εισφορές και στη συνέχεια να τις έκλεινε. Η οργάνωση φέρεται να δρούσε από το 2021 ιδρύοντας εταιρείες στο όνομα χειρανθρώπων, οι οποίες έκλειναν ή άφηναν απλήρωτες τις οφειλές όταν έφτανε η ώρα καταβολής των εισφορών στον ΙΕΦΚΑ. Αυστηρότερες ποινές για τις τηλεφωνικές απάτες, προανήγγειλε ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης μιλώντας πριν από λίγο στο Earth News. Προειδοποίησε ότι θα είναι κακούργημα η αρπαγή έστω και ενός ευρώ μέσω τηλεφωνικής απάτης. Ο Υπουργός αποκάλυψε επίσης ότι στις 15 Οκτωβρίου θα ψηφιστεί το νέο πλαίσιο αντιμετώπισης του φαινομένου, στέλνοντας ξεκάθαρο μήνυμα ότι όσοι εξαπατούν τηλεφωνικά πολίτες θα μπαίνουν πολλά χρόνια φυλακή. Για κίνδυνο αυξημένου ενεργειακού κόστους εν ώψη χειμώνα, προειδοποίησε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν, μιλώντας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Πρόσθεσε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα ξεκινήσει στρατηγικό διάλογο με τα ευρωπαϊκά δηληστήρια με στόχο τη μείωση του κόστους και ότι οι Βρυξέλλες αναμένεται να προτείνουν μέτρα τους επόμενους μήνες με στόχο την αύξηση του μεριδίου του ηλεκτρισμού στη συνολική ζήτηση ενέργειας. Η Γαλλία και η Γερμανία απέστειλαν κοινή επιστολή στην πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ζητώντας τη θέσπιση ενός νέου μηχανισμού άμεσης διακοπής, ο οποίος θα επιτρέπει τον άμεσο αποκλεισμό μιας χώρας από την ενιαία αγορά λόγω αθέμητων εμπορικών πρακτικών, μέτρο που στρέφεται σαφώς κατά της Κίνας, αν και η χώρα δεν κατονομάζεται ρητά. Η Ελλάδα δεν μπορεί να παρεκκλίνει από τη βασική της κόκκινη γραμμή. Τα γλυπτά του Παρθενώνα θα επιστρέψουν στην Αθήνα, ξεκαθάρισε μέσω του Earth News Radio 105,8 η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη. Τόνισε πως η κυβέρνηση δεν μπορεί να αναγνωρίσει νομή, κατοχή και κυριότητα στη βρετανική πλευρά και δεν δέχεται το δανεισμό. Όπως είπε, η διεθνής ηθική των μουσείων αποτυπώνεται στον κανονισμό και στις αρχές του Διεθνούς Συμβουλίου. Με ρητή της απόφαση, το 2021 η UNESCO αναγνωρίζει το δίκαιο και του ελληνικού αιτήματος και καλεί τις δύο πλευρές να κλείσουν επιτέλους αυτό το κεφάλαιο. Η επανόνασή τους είναι θέμα χρόνου, είπε χαρακτηριστικά υπουργός. Με μια ατζέντα που ξεπερνά τα όρια μιας εθιμοτυπικής επίσκεψης, φτάνει σήμερα στην Αθήνα ο Αμερικανός Υπουργός των Εξωτερικών, Μαρκο Ρούμπιο, καθώς πραγματοποιείται σε μια γεωπολιτική συγκυρία που αναδεικνύει το ρόλο της Ελλάδος ως παράγοντα σταθερότητας και ασφάλειας. Η Ελλάδα είναι ένας πολύ σημαντικός σύμμαχος των Ηνωμένων Πολιτειών, είπε ο κ. Ρούμπιο, εν ώψη της επίσκεψής του στη χώρα μας. Στάθηκε ιδιαίτερα στη στρατιωτική και οικονομική διάσταση των ελληνοαμερικανικών σχέσεων. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε ισχύ από τις απογευματινές ώρες σήμερα, ως και τις πρωινές ώρες της Πέμπτης λόγω της επίσκεψης του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών. Καλά στην υγεία τους είναι και οι 30 επιβαίνοντες, μεταξύ των οποίων 11 Έλληνες, δεξαμενοπλοίου μεταφοράς υγροποιημένου φυσικού αερίου, το οποίο χτυπήθηκε από άγνωστο αντικείμενο ενώ έπλεε κοντά στα στενά του Ορμούς. Drones επιτέθηκαν σε δύο εμπορικά πλοία στη Μαύρη Θάλασσα, στα ανοιχτά των βουλγαρικών ακτών, όπως επιβεβαίωσε το Συμβούλιο Υπουργών της Βουλγαρίας. Τα πλοία φέρεται να επλήγησαν ενώ βρίσκονταν στη βουλγαρική αποκλειστική οικονομική ζώνη, με το ένα να βυθίζεται και να αγνοείται το πλήρωμά του. Ο Υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Ισραήλ Κάτς, διέταξε το στρατό να αυξήσει το επίπεδο επιφυλακής λεωρίδα της Γάζας και να προετοιμαστεί για όλα τα πιθανά σενάρια παραμονή της 3ης επετείου των επιθέσεων της 7ης Οκτωβρίου.
0: Ο καιρός.
1: Ηλιοφάνεια και σχετικά υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες, λίγες μόνο τοπικές νεφώσεις κατά διαστήματα, άνεμοι έως 6 μποφόρ στο Αιγαίο, έως 26 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 24 στη Θεσσαλονίκη.
2: Earth Patras. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
3: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
4: Εσείς που πάτε?
5: Σινεμά ξανά. Το ελληνικό σινεμά όπως δεν το έχεις ξαναδεί. 50 σημαντικές ταινίες, 5 θεματικές ενότητες με την επιμέλεια 6 ξεχωριστών προσωπικότητων του κινηματογράφου. Ένα μοναδικό πρόγραμμα προβολών στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Βραβείων Κινηματογράφου Αθήνα 2027 από 15 Σεπτεμβρίου έως 20 Οκτωβρίου σε 8 πόλεις της Ελλάδας. Μάθε περισσότερα στο hellenicfilmacademy.gr. Διοργάνωση Ελληνική Ακαδημία Κινηματογράφου με την ενίσχυση του ΕΚΟΜΕΔ.
6: Είναι θέμα αυτοσυγκέντρωση.
2: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στην ΕΡΤ Πάτρα στους 92 και 5, 93 και 9 και ξεκινάει η εκπομπή δεύτερη ανάγνωση. Θα σας κρατήσουμε συντροφιά μέχρι και τη μία. Και βέβαια εκτός από τις γνώριμες συχνότητες μπορείτε να μας ακούτε μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας ΕΡΤΕΚΟ. Αυτό είναι το ραδιόφωνο σήμερα, μπορείτε να το απολαμβάνετε όπου και αν βρίσκεστε στη δουλειά σας, μπροστά σε έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή ή μέσα από το έξυπνο κινητό σας τηλέφωνο. Είναι 6 Οκτωβρίου του 2020. 2026, διαβάζω ότι είναι η Διεθνής ημέρα γεωποικιλότητας και η Παγκόσμια ημέρα για την εγκεφαλική παράλυση. Γιατί η Διεθνής ημέρα γεωποικιλότητας, ας ξεκινήσουμε από αυτό. Η γεωποικιλότητα είναι πάντα γύρω μας, παντού, και είναι αυτή που στηρίζει την βιοποικιλότητα, που παρέχει τα θεμέλια των οικοτόπων για όλους τους ζωντανούς οργανισμούς. Αφορά την ποικιλία των μη ζωντανών στοιχείων της φύσης, όπως είναι τα πετρώματα, όπως είναι τα ορυκτά, τα πολυθώματα, τα εδάφη, τα ιζήματα, οι γεωμορφές, τα βουνά, οι οροσειρές, τα εντυπωσιακά τοπία, τα υπόγεια ύδατα, τα ποτάμια, οι λίμνες, οι υγρότοποι, ακόμη και οι διαδικασίες που δημιουργούν, τροποποιούν και καταστρέφουν τα πιο πάνω χαρακτηριστικά, όπως οι σεισμοί, οι ηφαιστειακές εκρήξεις, οι πλημμύρες και άλλα. Χωρίς λοιπόν την πλούσια γεωλογική ποικιλία και γεωμορφολογία, δεν θα είχε αναπτυχθεί η μεγάλη ποικιλία οικοσυστημάτων μέσα στην οποία δημιουργήθηκε, αναπτύχθηκε και εξελίχθηκε η Γη. Και γιατί Παγκόσμια ημέρα για την εγκεφαλική παράλυση από τον τομέα της υγείας? Έχει καθιερωθεί η συγκεκριμένη μέρα ως παγκόσμια ημέρα για την εγκεφαλική παράλυση με σκοπό την αυτοεπιβεβαίωση των πασχόντων από εγκεφαλική παράλυση και την ενημέρωση της κοινωνίας και των θεσμών για τα προβλήματά τους. Η εγκεφαλική παράλυση είναι ένα σύνολο αναπτυξιακών δυσλειτουργιών της κίνησης και της στάσης ενός ατόμου. Προκαλείται από κάκωση του εγκεφάλου που συμβαίνει πριν, κατά τη διάρκεια ή μετά τη γέννηση ή στην περίοδο των 2 πρώτων ετών ζωής. Η βλάβη του εγκεφάλου δεν είναι εξελισσόμενη, που σημαίνει πως δεν επιδεινώνεται ύστερα από την αρχική της εμφάνιση, παρόλο που με την πάροδο του χρόνου μπορεί να σημειωθεί μεγαλύτερη έκπτωση στην καθημερινή διαβίωση σε σχέση με την αρχική επιρροή της βλάβης. Αυτά λοιπόν για τις σημερινές επαιτίους και να δούμε σαν σήμερα 1825 λήγει η πρώτη φάση της δεύτερης πολιορκίας του Μεσολογγίου από τον Κιουταχή. Σαν σήμερα επίσης 1927 ο τραγουδιστής της jazz με πρωταγωνιστή τον Al Johnson είναι η πρώτη μεγάλη επιτυχία του ομιλόντους κινηματογράφου που κάνει πρεμιέρα στη Νέα Υόρκη. Σαν σήμερα το 1951 ο Στάλιν ανακοινώνει ότι η Σοβιετική Ένωση διαθέτει ατομική βόμβα. 1973 σαν σήμερα αρχίζει ο πόλεμος του Γιόμ Κιπούρ μεταξύ Ισραηλινών και Αράβων και σαν σήμερα το 2003 το βραβείο Νόμπελ Ιατρικής απονέμεται στον Αμερικανό Πολ Λότερμπαρ και τον Βρετανό Πίτερ Μάνσφιλτ για τη συνεισφορά τους στην εξέλιξη της μαγνητικής τομογραφίας.

Επίσης, σαν σήμερα γεννήθηκε το 1849 ο Βασίλειος Ζαχάροφ, Έλληνας μεγαλέμπορος όπλων. 1887 γεννήθηκε ο Le Corbusier, Charles Edouard Jeanneret, Γκρι, το πραγματικό του όνομα, Ελβετός μοντερνιστής αρχιτέκτονας. Στις απώλειες, 1989 σαν σήμερα έφυγε η γνωστή Αμερικανίδα ηθοποιός Betty Davis. Το 1999 έφυγε από τη ζωή η Αμάλια Ροντρίγκες. 1989 σαν σήμερα έφυγε η γνωστή Αμερικανίδα ηθοποιός Betty Davis. Το 1999 έφυγε από τη ζωή η Αμάλια Ροντρίγκες.

0: την επίσκεψη του Υπουργού Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Υπάρχουν επίσης κινητοποίησεις ανά την Ελλάδα για αυτό το λόγο και στην Πάτρα το απόγευμα στις 7.30 είναι προγραμματισμένη μια κινητοποίηση την οποία διοργανώνει το εργατικό κέντρο της Πάτρας. Και μια και μιλάμε για διαμαρτυρίες και για διαδηλώσεις, έχουμε συνέχεια των διαδηλώσεων στη Γαλλία, στις μαθητικές κινητοποιήσεις τις σημερινές που είναι προγραμματισμένες συμμετέχουν και οι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι ζητούν αλλαγές. Βλέπουμε γενικά ότι υπάρχει μια αναταραχή σε διάφορες γωνιές του πλανήτη για διαφορετικά ζητήματα. Κοινός παρανομαστής όμως είναι ο οικονομικός παράγοντας. Εμείς αφήνουμε αυτό στην άκρη και πάμε στα δικά μας. Να πάμε στον συνάδελφο Νίκο Γιαπρακά, δημοσιογράφο της ΕΡΤ, ο οποίος μας περιμένει στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής και θα μας μιλήσει πρώτα απ' όλα για μια χθεσινοβραδινή επιχείρηση η οποία έγινε από την πυροσβεστική υπηρεσία για την διαρροή αζότου σε ιατρείο κεντρικού σημείου της Πάτρας. Νίκο, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Μιχάλη, και πραγματικά σήμερα είναι συναγερμός χθες αργά το απόγευμα στο κέντρο της ΕΜΑΚ και του πυροσβεστικού σώματος βέβαια της Πάτρας από την πληροφορία που ήρθε για διαρροή αζότου σε ένα ιατρείο, σε ένα γυναικολογικό κέντρο στο κέντρο της Πάτρας, στη Βολή των Οδών Κορίνθου και Κολοκοτρώνη. Αμέσως ενεργοποιήθηκε το σχετικό πρωτόκολλο και πυροσβέστες της 6ης ΕΜΑΚ, φορώντας ειδικές στολές και με όλα τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας για αυτές τις καταστάσεις, προσέγγισαν το σημείο έτσι ώστε να απομακρύνουν 4 συνολικά φιάλες οι οποίες περιείχαν άζωτο από το σημείο, προκειμένου να μην κινδυνεύσει κανείς. Αυτό το οποίο μάθαμε είναι ότι από το συγκεκριμένο αέριο, όταν συγκεντρωθεί σε κλειστό χώρο, μέσα ένα δωμάτιο για παράδειγμα, σε αρκετή μεγάλη ποσότητα, τότε μπορεί να προκαλέσει ασφυξία σε άτομα τα οποία βρίσκονται στο συγκεκριμένο χώρο.
0: Δεν έτσι, είναι λοιπόν, άκακο δηλαδή.
1: Όχι, ακριβώς δεν είναι άκακο. Μπορεί να στερήσει το οξυγόνο από τον ανθρώπινο οργανισμό όταν θα είναι σε μεγάλες συγκεντρώσεις μέσα σε κλειστό χώρο και γι' αυτό έγινε όλη η συγκεκριμένη επιχείρηση με το προβλεπόμενο πρωτόκολλο. Από το ιατρείο, από το γυναικολογικό αυτό κέντρο, μας είπαν ότι το τελευταίο διάστημα ήταν κλειστό, δεν λειτουργούσε. Ωστόσο υπήρξε αυτή η διαρροή και το άζωτο βέβαια χρησιμοποιείται για την ψήξη σε διάφορα θέματα τα οποία άπτονται ιατρικού πρωτοκόλλου και χαρακτήρα.
0: Βέβαια και τι κλειστό, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα έπρεπε να γίνει ό,τι προβλέπει το πρωτόκολλο της πυροσβεστικής υπηρεσίας, να φτάσουν δηλαδή εγκαίρως εκεί το ανθρώπινο δυναμικό με τον απαραίτητο μηχανολογικό εξοπλισμό για να επέμβει.
1: Ακριβώς, αφού αποκλείστηκε βέβαια πρώτα και η ευρύτερη περιοχή, ώστε να μην προσεγγίσει κανείς το σημείο, να αποφευθεί το ενδεχόμενο κάποιου ατυχήματος.
0: Μάλιστα. Αφήνουμε στην άκρη αυτό το περιστατικό, το οποίο ευτυχώς δεν προκάλεσε περαιτέρω ζητήματα και προβλήματα πέρα από την κινητοποίηση της πυροσβεστικής και τους κλειστούς δρόμους που έπρεπε να γίνει για λόγους ασφάλειας. Και να πάμε σε μια αστυνομική επιχείρηση, η οποία έγινε χθες σε καταβλισμό Ρωμά στο Ριγανόκαμπο.
1: Μία ακόμα επιχείρηση στον συγκεκριμένο καταβλισμό, ο οποίος τα τελευταία χρόνια θεωρούταν, αν θέλει, και λίγο άβατο. Ωστόσο, αυτό φαίνεται ότι έχει σπάσει το τελευταίο χρονικό διάστημα. Και μάλιστα, οι αστυνομικές δυνάμεις από αυτήν την επιχείρηση αυτή έβγαλαν λαβράκι, δεδομένου ότι προχώρησαν στην σύλληψη ενός 35χρονου πατρινού, ο οποίος ήταν δραπέτης στην ουσία από τις φυλακές Κασαβέτιας, όπου βρισκόταν έγκλειστος, κατηγορούμενος, μάλλον καταδικασμένος για σοβαρές υποθέσεις κλοπών. Μάλιστα, ο συγκεκριμένος άνδρας είχε πάρει άδεια από το σοφονιστικό κατάστημα, όμως δεν επέστρεψε ποτέ στις φυλακές της Κασαβέτιας και οι αστυνομικοί τον βρήκαν στον καταβλισμό του Ριγανόκαμπο, όπου και τον συνέλαβαν. Ο συγκεκριμένος άνδρας φέρεται να είναι και ένας από τους εγκέφαλους της Σπύρας, όπου είχαν γίνει συλλήψεις στο πρόσφατο παρελθόν, πάλι στην περιοχή του Ριγανόκαμπου, και μάλιστα είχαν συλληφθεί τότε και αρκετοί ανήλικοι, οι οποίοι ενέχονται σε δεκάδες κλοπές και διαρρήξεις σε διάφορες περιοχές της Πάτρας, προκαλώντας μάλιστα μεγάλη οικονομική ζημιά στα θύματά τους, μιας και η ηλία τους ήταν αρκετών δεκάδων χιλιάδων ευρώ.
0: Γνωρίζουμε αν αξιοποιήθηκε κάποια πληροφορία ή απλά έγινε ταυτοποίηση στην διάρκεια της επιχείρησης, γιατί τελευταία γίνονται σε τακτά χρονικά διαστήματα αστυνομικές επιχειρήσεις.

0: και στο συγκεκριμένο καταβλισμό αλλά και σε άλλες περιοχές.
1: Οι αστυνομικοί γνώριζαν, Μιχάλη, ότι ο συγκεκριμένος άνδρας, 35χρονος, έχει σχέσεις με τον συγκεκριμένο καταβλισμό και τη στιγμή που είχε παραβιάσει την άδεια την οποία του είχαν δώσει από τις φυλακές Πεσαβέτιας, θεωρούσαν ότι είναι πιθανό να τον βρουν στη συγκεκριμένη περιοχή. Ωστόσο, το μήνυμα το οποίο στέλνουν εδώ και αρκετό καιρό οι αστυνομικές δυνάμεις της Πάτρας είναι ότι δεν υπάρχει πλέον άβατο και έχουμε συνεχείς τέτοιου είδους επιχειρήσεις στους καταβλισμούς προκειμένου να στείλουν το μήνυμα ότι δεν θα ανεχθεί άλλο η πολιτεία οποιαδήποτε μορφή παραβατικότητας. Έτσι λοιπόν, στο πλαίσιο μιας τέτοιας επιχείρησης και σε συνδυασμό βέβαια με το γεγονός ότι γνώριζαν ότι μπορεί να βρίσκονται τον συγκεκριμένο όρο και ο 35χρονος, είχαμε αυτό το αποτέλεσμα.
0: Μάλιστα. Νίκο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και για την ενημέρωση, για την επικοινωνία. Καλή συνέχεια στο ρεπορτάζ. Ήταν ο συνάδελφος Νίκος Γιαπρακάς, δημοσιογράφος της ΕΡΤ, μας ενημέρωσε και για το περιστατικό αυτό της χθεσινής διαρροής αζότου σε ιατρείο κεντρικού σημείου της Πάτρας, αλλά και για την χθεσινή αστυνομική επιχείρηση που έγινε σε καταβλισμό Ρωμά στο Ριγανόκαβο με τη σύλληψη ενός ατόμου, ο οποίος ήταν δραπέτης στην ουσία φυλακών από την Κασαβέτια, καθώς είχε παραβιάσει τον χρόνο επιστροφής του στο σοφρονιστικό κατάστημα. Εμείς πάμε να ακούσουμε λίγη μουσική, βάζουμε μια ανατελεία και επιστρέφουμε σε λίγο.

Λοιπόν, μια από τις ειδήσεις τις οποίες έχουμε αλλιεύσει από το Αθηναϊκό Πρακτορείο και τις οποίες μας αρέσει να μοιραζόμαστε μαζί σας αφορά στην ευαίσθητη περίοδο που έρχεται, αυτή του χειμώνα, όπου είναι μια περίοδο, μια εποχή που αναζητούμε την ζεστασιά κοντά στο τζάκι, και αυτό σημαίνει ότι έχουμε να προμηθευτούμε καυσόξυλα. Είναι όλα τα είδη ξύλου κατάλληλα? Η απάντηση είναι μάλλον όχι ή όχι, σύμφωνα με τους ειδικούς. Και μέσω του Αθηναϊκού Πρακτορείου Ειδήσεων, ο καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, στο τμήμα Δασολογίας, ο Γιώργος Μαντάνης, δίνει κάποιες σχετικές απαντήσεις. Και άλλα είδη, όπως λέει, είναι κατάλληλα για προσάναμα, άλλα είναι κατάλληλα για κύρια καύση που θέλουμε να κρατήσει για πολλές ώρες. Τα πιο συνηθισμένα στη χώρα μας είδη κατάλληλα για καυσόξυλα είναι ιδρύς, το πουρνάρι, στην Αχαΐα το λέγανε παλί και τζέρο, η ελιά, η οξιά και άλλα. Καλύτερα καυσόξυλα είναι σίγουρα η λευκή ιδρύς και το πουρνάρι, επίσης και η ελιά. Διαλέγουμε, όπως λέει ο καθηγητής, τα καυσόξυλα που επιθυμούμε και τα προμηθευόμαστε έγκαιρα ώστε να είναι όσο το δυνατόν πιο ξερά. Η καλύτερη εποχή είναι το καλοκαίρι, το πολύ μέχρι τα μέσα του Σεπτεμβρίου. Και αρκετά καλής ποιότητας καυσόξυλα παράγονται και από άλλα είδη. Παραδείγματος χάρη αήφυλλα, πλατύφυλλα, τέτοια είναι η αριά, η κουμαριά, το φιλίκι και άλλα οποροφόρα δέντρα όπως είναι η μηλιά, η κερασιά, η μυγδαλιά. Η χρήση ξύλου ψευδοακακίας ή καστανιάς ή καρυδιάς, γιατί το έχουμε ακούσει και αυτό, που προέρχεται κυρίως από δασικές φυτίες, για καυσόξυλα είναι απολύτως ακατάλληλη. Το ξύλο της εδριός προτιμάται στις περισσότερες των περιπτώσεων, γιατί επειδή δίνει ωραία φλόγα, δεν έχει προβλήματα και αφετέρου έχει μεγάλη διάρκεια καύσης. Μεγάλο ρόλο παίζει βέβαια και η διαθεσιμότητα των καυσόξυλων. Έτσι λοιπόν στα νησιά συνηθίζεται η ελιά, ενώ στις περιοχές που γειτονεύουν με την οροσειρά της Πίνδου η οξιά συναγωνίζεται τις ρίες. Η ιδιαίτερη μέρημνα, λένε οι ειδικοί, πρέπει να δίνεται και στην αποθήκευση των καυσόξυλων, τόσο στον τρόπο με τον οποίο τα στιβάζουμε όσο και στο μέρος της αποθήκευσής τους. Είναι κανόνας ότι τα μεγαλύτερα καυσόξυλα είναι αυτά που έχουν αποθηκευτεί για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από 2 έτη και έχουν πλήρως ξηραθεί. Τα ξύλα πρέπει να αποθηκεύονται σε στεγασμένο και καλά αεριζόμενο χώρο και η υγρασία τους να είναι γύρω στο 20%. Δεν είναι, και το ξέρουμε εμπειρικά αυτό, σωστό να αγοράζουμε χλωρά καυσόξυλα, ιδίως μέσα στο καταχύμωνο, τότε μπορεί η υγρασία τους να ξεπερνά και το 50% και αυτό σημαίνει ότι δεν κάνουν καλή καύση. Ποια είναι τώρα τα πιο κατάλληλα είδη ξύλου για το τζάκι? Ορισμένα είδη παράγουν πολύ καπνό και έχουν και δυσάρεστη οσμή. Άλλα δεν καίγονται εύκολα, με αποτέλεσμα να μην παράγουν την απαιτούμενη για το χώρο μας θερμότητα. Ανάλογα λοιπόν με το μέγεθος των χώρων, αυτό που θέλουμε να ζεστάνουμε μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ως προσάναμα ή στα αρχικά στάδια της καύσης την λεγόμενη μαλακή ξυλία. Δηλαδή πεύκο ή έλατο ή λεύκα που αρπάζουν πολύ εύκολα και δίνουν γρήγορα μεγαλύτερη φλόγα. Έχουν όμως το μειονέκτημα αυτά ότι μπορεί να σκάνε. Γι' αυτό συνήθως προτιμάμε πιο κατάλληλο προσάναμα, παραδείγματος χάρη λεπτά κλαδιά ή μικρά ξύλα που τοποθετούνται ανάμεσα στα κύρια καυσόξυλα για την έναρξη της καύσης ή και πλακέτες προσανάματος από αυτές που βρίσκουμε στο εμπόριο. Μετά, στην κύρια καύση, χρησιμοποιούμε ξύλα πλατύφυλλων όπως δριές, οξιά, ελιά, πουρνάρι που έχουν μεγάλο βάρος, είναι πυκνά και καίγονται με ήρεμη και μακριά φλόγα. Γενικά, ξύλα με μικρή πυκνότητα, επειδή διαθέτουν μεγάλο ποσοστό κενών χώρων, άρα και οξυγόνο, καίγονται ευκολότερα από ξύλα μεγάλης πυκνότητας. Επίσης, η παρουσία της εξαιρετικά εύφλεκτης ρητίνης, του ρετσινιού. Γι' αυτό θα έχετε δει ότι ορισμένοι χρησιμοποιούν το λεγόμενο δαδοποιημένο ξύλο, το δαδί, που είναι ξύλο πεύκου με υπέρμετρα υψηλή συγκέντρωση ρετσινιού ως προσάναμα. Τα πεύκα πρέπει να τα αποφεύγουμε σαν κύρια καυσόξυλα, και αυτό γιατί είναι πολύ εύφλεκτα και επικίνδυνα για ανεξέλεκτη καύση. Τώρα, πώς μπορούμε να έχουμε καλύτερη απόδοση στο τζάκι μας? Ο καθηγητής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας λέει ότι το τζάκι και η κατασκευή του είναι το πρώτο ζητούμενο. Αποτελεί μια μικρή κατασκευή που πρέπει να είναι καλώς σχεδιασμένη και αυτό για να τραβά καλά, όπως συνηθίζουμε να λέμε, ανεξάρτητα από το μέγεθος της φωτιάς, αν είναι μικρότερη ή μεγαλύτερη. Το πόσο καλά τραβάει το τζάκι επηρεάζεται και από την επιφάνεια που καταλαμβάνει η φωτιά μέσα στην εστία. Επίσης, είναι χρήσιμο τις πρώτες φορές που θα λειτουργήσουμε το τζάκι να ελέγξουμε πόσο εκτεταμένη φωτιά μπορεί να σηκώσει χωρίς αυτό να καπνίζει. Κάποιοι εμπειρικά από τους κατασκευαστές συνήθισαν να κάνουν το εξής. Το έχουμε δει να συμβαίνει μπροστά μας. Άναβαν πολλά τσιγάρα, τα τοποθετούσαν
αρκετά πιο έξω από την εστία του τζακιού και με αυτόν τον τρόπο ήλεγχαν κατά πόσο το τζάκι τραβάει τον καπνό προς τα μέσα και ανάλογα κινούνταν και προγραμμάτιζαν και την κατασκευή τους. Ήταν ένας εμπειρικός τρόπος, τον οποίο, έτσι να το ομολογήσω μια και είμαστε μια μεγάλη παρέα, έχω δει να το κάνει κατασκευαστής στο πατρικό μου σπίτι πριν από 4-5 δεκαετίες. Έτσι προδίδουμε και τα χρόνια μας, αλλά δεν πειράζει, έτσι μια και μοιραζόμαστε όλες αυτές τις χρήσιμες πληροφορίες μαζί σας. Ορισμένοι από τους παλιούς μάστορες τζακιών συνεχίζουν να δουλεύουν έτσι με αυτό ή με παρόμοιο τρόπο. Τώρα, η ποσότητα της θερμικής ενέργειας που δίνει ένα τζάκι εξαρτάται σημαντικά από την εστία που μπορεί να είναι χτιστή με πυρότουβλα, η απόδοση σε αυτή την περίπτωση κυμαίνεται στο 15%, προκατασκευασμένη με μαντέμι, εδώ η απόδοση φτάνει και το 25%, και υπάρχει βέβαια στις μέρες μας και η ενεργειακή, εδώ η απόδοση ανεβαίνει στο 85%. Τα ενεργειακά τζάκια πρέπει να προτιμούνται σήμερα, εκτιμά ο καθηγητής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, γιατί έχουν μεγαλύτερη θερμική απόδοση. Ενεργειακά λέμε τα τζάκια που έχουν αεροθάλαμο, μπορεί να είναι κασέτα, τύπου κασέτα ή κάποια άλλη κατασκευή. Αυτός ο αεροθάλαμος βρίσκεται στο πίσω και κάτω μέρος του χώρου καύσης, στον οποίο ανακυκλώνεται και θερμαίνεται ο αέρας του δωματίου, αυξάνοντας έτσι την απόδοση του τζακιού. Ρόλο βέβαια παίζει και η επιλογή της πόρτας του τζακιού, που πρέπει να είναι άριστης ποιότητας για να απομονώνει τον αέρα. Εννοείται ότι και σε αυτή την περίπτωση τα καυσόξυλά μας πρέπει να είναι ξερά. Η θερμότητα που δίνει το τζάκι εξαρτάται βέβαια από το είδος και το μέγεθος των καυσόξυλων που χρησιμοποιούμε, αλλά επιπρόσθετα εξαρτάται και από τον τρόπο τοποθέτησής του στην εστία. Αυτό είναι ένα μυστικό, λένε οι ειδικοί, για την επιτυχία της καλής φωτιάς. Τι πρέπει ή τι δεν πρέπει να κάνουμε. Δεν πρέπει τα ξύλα να είναι στριμωγμένα μεταξύ τους για να μπορεί να κυκλοφορεί ο αέρας ανάμεσά τους και να τροφοδοτεί με το απαραίτητο για την καύση οξυγόνο. Είναι κάτι που επίσης όσοι ασχολούνται με το τζάκι το ξέρουν αυτό από την εμπειρία τους. Και επειδή μιλούσαμε προηγουμένως για τα ενεργειακά τζάκια, ναι, μεν μπορεί να έχουν ως πλεονέκτημα την μεγάλη απόδοση, είπαμε ότι μπορεί να φτάσει αυτή και στο 85%, αλλά έχουν και ένα μεγάλο μειονέκτημα, όπως μου υπενθύμησε ο Νίκος Γιατράκος, ο οποίος είναι στην τεχνική επιμέλεια κοντά μας σήμερα. Δεν μπορείς να ψήσεις. Εμείς με αυτές τις πληροφορίες τις οποίες μοιραστήκαμε μαζί σας σχετικά με τα είδη των ξύλων τα οποία προσφέρονται για καύση μια και ο καιρός πλησιάζει, να βάλουμε μια ανωτελεία, να ακούσουμε λίγη μουσική και επιστρέφουμε σε λίγο με τη συνέχεια της εκπομπής «Δεύτερη Ανάγνωση».

0: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
1: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος.
2: Πριν από κάθε μεγάλη ιστορία υπάρχει μια εικόνα και κάποιες εικόνες μένουν μαζί σου για πάντα.
3: Φωτόπολις Φέστιβαλ.
2: Ένα μοναδικό ταξίδι στη φωτογραφία και τον κινηματογράφο.
3: Φωτόπολις Φέστιβαλ.
2: 5 εκθεσιακοί χώροι.
3: Παρουσιάσεις.
2: Συζητήσεις.
3: Workshops.
2: Portfolio Reviews.
3: Φωτόπολις Φέστιβαλ.
2: Εγγένεια, Σάββατο 3 Οκτωβρίου.
3: Φωτόπολις Φέστιβαλ.
2: Και ζήστε την εμπειρία της εικόνας.
0: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.

0: Και εμείς να πάμε να δώσουμε συνέχεια στην εκπομπή Δεύτερη Ανάγνωση. Θα σας κρατήσουμε συντροφιά μέχρι και τη μία και από τις ειδήσεις που ήδη μοιραστήκαμε μαζί σας από το αστυνομικό δελτίο και την λοιπή επικαιρότητα, να πάμε σε μια σημαντική στιγμή για το Πανεπιστήμιο της Πάτρας και βέβαια για την ίδια την πόλη. Αναφερόμαστε στο νέο αγγλόφωνο τμήμα ιατρικής και στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής είναι ο κύριος Χρήστος Μπούρας, καθηγητής και πρίτανης του Πανεπιστημίου Πατρών. Κύριε Πρίτανη, καλό μεσημέρι από την ΕΡΤ Πάτρα.
1: Κύριε Βασιλάκη, καλημέρα σας και ευχαριστώ για την πρόσκληση. Δεν είναι μια σημαντική στιγμή για το Πανεπιστήμιο, είναι για όλη την περιοχή. Γινόμαστε εκπαιδευτικός διεθνής κόμβος.
0: Γι' αυτό έβαλα και την Πάτρα μέσα. Και είναι και το...
1: Δεν ξέρω πώς το καταλαβαίνουν, αλλά κάθε χρόνο θα έρχονται 50 στην αρχή και αργότερα παραπάνω και σε λίγο θα υλοποιηθούν και άλλα ξενόγλωσσα προγράμματα στην Πάτρα. Να σας πω ότι εχθές στην Κίνα εγκαινιάσαμε άλλα 3, έχουμε 6 στην Κίνα. Και έχουμε και ένα προγραμματισμό να κάνουμε και άλλα στην Πάτρα και να φέρουμε και ξένους φοιτητές από την Κίνα στην Πάτρα, στην περιοχή μας.
0: Όλες αυτές οι κινήσεις πόσο αλλάζουν τον χάρτη και τη διεθνή ακτινοβολία του Ιδρύματος, ενώ αυτή η μετάβαση σε μια εξωστρεφή ακαδημαϊκή πραγματικότητα.
1: Είπες, είμαστε Πανεπιστήμιο Πατρών και Πανεπιστήμιο της Δυτικής Ελλάδος.
0: Υπάρχει και η συνεργασία με την Κύπρο, έτσι, αν δεν κάνω λάθος.
1: Ναι. Με την Κύπρο έχουμε μια στρατηγική συμμαχία με αρκετά προγράμματα. Με την Αίγυπτο θα ξεκινήσουμε ένα ξενόγλωσσο στη φυσιοθεραπεία. Είμαστε ένα παγκόσμιο πανεπιστήμιο. Αυτό, τίποτα άλλο.
0: Υποδεχθήκατε ήδη την πρώτη γενιά των διεθνών φοιτητών, περίπου 50 που φόρεσαν και την ιατρική ποδιά στην Πάτρα.
1: Ακριβώς.
0: Αναρωτιέμαι τι δυσκολίες ή προκλήσεις αντιμετωπίσετε για να προσαρμόσετε το πρόγραμμα σπουδών, τις υποδομές σας σε ένα πολυεθνικό περιβάλλον.
1: Είναι ξεχωριστές ώρες διδασκαλίας. Δεν είναι στα ίδια αφιθέατρα με τους Έλληνες φοιτητές. Ήδη έχουμε ξεκινήσει τα μαθήματα, το Κέντρο Γλωσσών και Πολιτισμού, να τους εκπαιδεύσει τα ελληνικά, να μάθουν ελληνικά τουλάχιστον επίπεδο Β2. Ξέρετε, εντάξει, αυτά δεν είναι εύκολα πράγματα. Υπάρχουν αντιδράσεις.
0: Ναι, εννοείτε τις εσωτερικές από τμήμα της φοιτητικής κοινότητας ή και από άλλους,
1: και
0: από άλλες πηγές.
1: Κοιτάξτε, το έχω πει, η πόλη δεν είναι φιλική. Αλλά το πανεπιστήμιο θα κάνει βήματα ανεξάρτητα τι θέλει η πόλη.
0: Επιπλέον λόγω ακαδημαϊκότητας το Πανεπιστήμιο είναι καταδικασμένο, επιτρέψτε μου την έκφραση, να κάνει αυτά τα βήματα και τα ανοίγματα.
1: Όχι, δεν είναι καταδικασμένο, κοιτάξτε. Εμείς θέλουμε ένα πανεπιστήμιο το οποίο να είναι παγκόσμιας φήμης. Δεν θέλουμε ένα μικρό, μίζερο πανεπιστήμιο. Κάποιοι, και το λέω ευθέως, θέλουν ένα μικρό, μίζερο πανεπιστήμιο. Με αυτούς δεν έχουμε να πούμε πολλά πράγματα.
0: Αυτή είναι μια στρατηγική, θεωρείται, ορισμένων που προσπαθούν να κοντίνουν και τους υπόλοιπους.
1: Εγώ δεν θα κάνω κριτική γιατί το πανεπιστήμιο δεν πολιτεύεται. Σας λέω τι θα κάνει.
0: Όχι, δεν συζητάμε για πολιτική, γιατί το πανεπιστήμιο νομίζω είναι κάτι το οποίο ξεπερνά, υπερβαίνει και την πολιτική και τα κόμματα και τα πάντα.
1: Για τον οργάνων του, με μεγάλες πλειοψηφίες, στη Σύγκλιτο και στο Συμβούλιο Διοίκησης, έχει αποφασίσει και κάνει κάποια πράγματα. Αυτά τα πράγματα φέρουν ξένους φοιτήτριες και φοιτητές. Αυτά τα πράγματα φέρουν έσοδα κλπ. Να σας πω κάτι. Ξέρει η πόλη ότι υπάρχουν τμήματα στο πανεπιστήμιο που είναι στα 200 καλύτερα? Κανένας φορέας δεν πήρε να στείλει συγχαρητήρια. Εγώ δεν νομίζω ότι η πόλη ξέρει τι γίνεται στο πανεπιστήμιο.
0: Το ξέρουν, φαντάζομαι, σίγουρα το εκπαιδευτικό προσωπικό, αλλά και οι φοιτητές που βλέπω ότι ενδιαφέρονται πριν δηλώσουν κάποια σχολή να δουν σε ποιο επίπεδο βρίσκεται
1: ακριβώς.
0: Η σχολή που θα πάνε να γραφτούν.
1: Ακριβώς, και θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι το Πανεπιστήμιο Πατρών για άλλη μια χρονιά είναι στα 1000 καλύτερα, έχει βελτιώσει τις επιδόσεις του, υπάρχουν τμήματα του Πολυτεχνείου μας που είναι πρώτα στην Ελλάδα, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, και είναι και στα 100 με 200 καλύτερα του κόσμου. Εμείς χτίζουμε ένα πανεπιστήμιο διεθνοποιημένο, ισχυρό, εντάξει, και προφανώς θα υπάρχουν αντιδράσεις.
0: Ναι.
1: Αλλά θα τις προσπεράσουμε.
0: Επειδή το θέλετε και έτσι είναι το σωστό, ανοιχτό το Πανεπιστήμιο, έχουμε άλλο ένα φεστιβάλ υποδοχής πρωτοετών και ήθελα να μου πείτε πόσο σημαντικό είναι να αγκαλιάζει η πόλη τους νέους φοιτητές από την πρώτη κιόλας μέρα.
1: Τώρα να είμαστε απόλυτα ειλικρινείς, στο καινούριο φεστιβάλ ο Δήμος Αγρινίου και ο Δήμος Πατρίων δεν συμμετέχει.
0: Ναι.
1: Παρ' όλα αυτά φέτος είναι πολύ πιο μεγαλύτερο. Το Πανεπιστήμιο μπορεί και κάνει πράγματα και μόνο του. Εμείς έχουμε εξασφαλίσει πολύ σημαντικά χρήματα από χορηγίες. Θα γίνει απολογισμός και θα πούμε τα πράγματα όπως είναι. φέρνουμε την ΕΚΑΒΗ που έχει παιχτεί μόνο στο Ηρώδιο και για δεύτερη φορά στην Ελλάδα θα παιχτεί στο Πανεπιστήμιο εντελώς δωρεάν. Ροζ Ντέιλι, την ταινία Καποδίστρια, συναυλίες. Θα γυρίσουμε τα τοπόσημα, εκδηλώσεις στο Αγρίνιο, στο Μεσολόγγι, στο Κουκούλι. Το Πανεπιστήμιο με την περιφέρεια, το επιμελητήριο και το ίδρυμα το πάλι αγκαλιάζει τους φοιτητές. Και όποιος θέλει συμμετέχει.
0: Και όποιος θέλει έρχεται. Πάντως, ναι. Μια και αναφερθήκατε και στην παράσταση ΕΚΑΒΗ, παρατήρησα εχθές ότι επειδή η διάθεση έγινε μέσω πλατφόρμας, ηλεκτρονικής πλατφόρμας κράτησης θέσεων και εισιτηρίων, κάτι το οποίο το είχατε προαναγγείλει και εσείς, μέσα σε 18-20 λεπτά εξαντλήθηκαν τα εισιτήρια. Που σημαίνει ότι υπάρχει κάποιος κόσμος και από την πανεπιστημιακή κοινότητα, αλλά και από την πόλη που παρακολουθεί αυτά που κάνετε.
1: Προφανώς, γιατί είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό γεγονός. Και εμείς φροντίζουμε σε μια πόλη που χρειάζεται πολιτιστικές ανάσες να τις δίνουμε.
0: Μάλιστα. Επειδή έχουμε και συνεργασία φορέων, είναι η περιφέρεια, είναι το επιμελητήριο, υπάρχει ένα τμήμα της τοπικής αγοράς, έχει αντιληφθεί η τοπική επιχειρηματική κοινότητα τη συνεισφορά του Πανεπιστημίου στην τοπική οικονομία.
1: Κοιτάξτε, εγώ έχω κάνει μια σειρά από προτάσεις που θα ήθελα να τις επαναφέρω. Πρέπει άμεσα το ΧΤΕΛ να λειτουργήσει μια γραμμή νοσοκομείο Αγίος Ανδρέας Κουκούλη, Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πανεπιστήμιο μέσω της περιμετρικής, και θα πρέπει η εστίαση μία φορά την εβδομάδα να έχει φοιτητική βραδιά με μειωμένες τιμές ή να έχει κάθε μέρα φοιτητικό μενού.
0: Για να μπορεί πρέπει να προσεγγίσει
1: πρέπει
0: περισσότερο.
1: Πρέπει να γίνουμε φιλικοί, δηλαδή. Ναι. Αν δεν γίνουμε φιλικοί, θα υπάρχουν ζητήματα.
0: Το παιχνίδι θα είναι χαμένο. Και κάτι τελευταίο που αφορά τη φοιτητική ημέρημνα και την πρώτη προσαρμογή, γιατί μας ακούν ενδεχομένως κάποιοι πρωτοετής, οικογένειές τους. Ποιες είναι επιγραμματικά κάποιες βασικές ή βασικότερες παροχές και δίχτυα ασφαλείας που προσφέρει φέτος το Πανεπιστήμιο Πατρών για να στηρίξει τα νέα παιδιά?
1: Θέλω να διαβεβαιώσω ότι η φοιτήτρια ή φοιτητής που πληρεί τα κριτήρια θα πάρει δωμάτιο μέσα στον Οκτώβριο. Ήδη όλοι οι πρωτοετίες μέχρι να βγει κάρτα σύντησης τρώνε δωρεάν.
0: Ναι.
1: Και όποιος δικαιούται θα πάρει κάρτα σύντησης να τρώει δωρεάν. Και αυτοί που δεν δικαιούνται έχουμε εξασφαλίσει με 3 ευρώ να τρώνε κάθε μέρα.
0: Μάλιστα.
1: Και έχουμε χτίσει ένα μεγάλο κέντρο υποστήριξης για τυχόν υποστήριξη σε ζητήματα κοινωνικοποίησης και ψυχολογικής στήριξης, τα οποία δυστυχώς είναι πολλά, έτσι ώστε να βοηθήσουμε τις νέες φοιτήτρες και τις νέες φοιτητές. Οι πόρτες όλων των μελών ΔΕΠ, διοικητικού και τεχνικού προσωπικού και της Πρετανικής Αρχής, είναι ανοιχτές να αντιμετωπίσουμε οποιοδήποτε πρόβλημα.
0: Είναι καλό που το λέτε εσείς, μια και βρίσκεστε στην κεφαλή του Ιδρύματος, είναι σωστό να το ακούνε από εσάς. Να σας ευχαριστήσω πολύ για την επικοινωνία και καλή επιτυχία στο φεστιβάλ. Βεβαίως, θα είμαστε εκεί και αύριο αλλά και τις επόμενες ημέρες με ζωντανές συνδέσεις. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Ήταν ο πρίτανης του Πανεπιστημίου Πατρών, ο καθηγητής Χρήστος Μπούρας. Μιλήσαμε και για την έναρξη του αγγλόφωνου τμήματος ιατρικής σε ένα. Μια σημαντική στιγμή για το Πανεπιστήμιο Πατρών. Είναι το πρώτο αγγλόφωνο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών στην ιατρική που γίνεται μάλιστα από δημόσιο πανεπιστήμιο, αλλά μιλήσαμε και για το φεστιβάλ υποδοχής των πρωτοετών φοιτητών. Ξεκινά σήμερα από εδώ τις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου με διεθνές συνέδριο και θα υπάρχουν δράσεις και τις επόμενες ημέρες, πολιτιστικές αλλά και άλλες, ακόμα και συνυφασμένες με τον αθλητισμό και για τους πρωτοετής φοιτητές, αλλά και για αυτούς οι οποίοι θέλουν να βρίσκονται και να αγκαλιάζουν την πανεπιστημιακή κοινότητα. Βάζουμε λίγη μουσική και επιστρέφουμε σε λίγο.

0: Και εμείς για τη συνέχεια πάμε να δούμε πώς εξελίσσεται η κίνηση στους δρόμους της Πάτρας. Θα μας βοηθήσει σε αυτό ο κύριος Ανδρέας Βασιλόπουλος, ταμεία στο ραδιοταξί Πάτρας 18300. Κύριε Βασιλόπουλε, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, κύριε Βασιλάκη, σας και στους ακροατές σας. Άλλη μια δύσκολη μέρα, μπορώ να πω, για την πόλη μας. Το μόνο θετικό είναι ότι μας αλλάζουν ενεργείες, έτσι, να μην βαριόμαστε.
0: Να μην κακοσυνηθίζουμε, δηλαδή.
1: Να μην μονοπολούμε.
0: Πού έχουμε τα προβλήματα σήμερα?
1: Σοβαρά προβλήματα έχουμε στη Γούναρη. Στην οδό Γούναρη γίνονται και εργασίες.
0: Ναι.
1: Και επίσης έχουν κλείσει και στην Γερμανού.
0: Μάλιστα.
1: Και στη Γερμανού έχουμε σοβαρά προβλήματα, γιατί έχουν κλείσει τη Γερμανού λόγω του καμένου του κτηρίου.
0: Α, ξαναμπήκαν εκεί τα κυκλειδώματα, έτσι, που είχαν αφαιρεθεί.
1: Τα κυκλειδώματα δεν ξέρω αν το κρεμίζουν, τι κάνουν ακριβώς. Και ρίχνουν όλα τα αυτοκίνητα στη Γούναρη. Στη Γούναρη γίνονται εργασίες με αποτέλεσμα να έχουμε σοβαρό πρόβλημα και χαμηλά και ψηλά στο ύψος στη Γούναρη. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, η κυκλοφορία μας είναι λίγο δύσκολη. Στην Κορύφη συνεχίζονται τα προβλήματα, όπως τα ξέραμε. Παρά τα άλλα, η ζωή συνεχίζεται.
0: Μάλιστα. Ας το αφήσουμε εκεί λοιπόν, γιατί νομίζω ότι μας πονάει όλους αν συνεχίσουμε αυτή τη συζήτηση. Να σας ευχαριστήσω πολύ. Καλό υπόλοιπο ημέρας και καλή υπομονή. Γεια σας.
1: Να
0: είστε καλά. Γεια σας. Ήταν ο κύριος Ανδρέας Βασιλόπουλος, ταμεία του ραδιοταξί Πάτρας 18300. Μας ενημέρωσε για τα προβλήματα τα οποία εντοπίζονται πέρα από αυτά που είχαμε τις τελευταίες ημέρες και στην Κορίνθου. Βλέπουμε να δημιουργούνται και κάποια νέα και στη Γερμανού, όπως μας είπε. Υπάρχει σοβαρό ζήτημα, αρκετά έως πολύ μεγάλο στην λεωφόρο Γούναρη, και ψηλά αλλά και χαμηλά. Οπότε αν κινείστε με το αυτοκίνητό σας αυτή την ώρα και έχετε σκοπό να πάρετε κάποιες από αυτές τις οδικές αρτηρίες που προαναφέραμε, καλό είναι να το αποφύγετε για να μην ταλαιπωρηθείτε κι εσείς, να μην ταλαιπωρήσετε κι άλλους. Αφήνουμε και τα κυκλοφοριακά στην άκρη, να μοιραστούμε άλλη μια είδηση η οποία μας έρχεται από το χώρο της επιστήμης και της υγείας. Γνωρίζετε ίσως την ουσία βανιλίνη. Αυτό το οποίο λοιπόν διαπίστωσε ερευνητική ομάδα από εργαστήριο βιοιατρικής νανομηχανικής του Πανεπιστημίου Φλάιντερς στην Αυστραλία είναι ότι η βανιλίνη διαθέτει έντονες αντιοξυδοτικές, αντιφλεγμονώδεις και αντιβακτηριακές ιδιότητες. Γεγονός που την καθιστά σε πολλά υποσχόμενο υποψήφιο συστατικό σε σκευάσματα επούλωσης πληγών. Η βανιλίνη είναι το κύριο συστατικό που εξάγεται από τους φυσικούς καρπούς της βανίλιας. Μπορεί όμως να παραχθεί και συνθετικά από έλαιο γαριφάλου ή ρύζι. Αποτελεί δε βασικό συστατικό σε πολλά τρόφιμα, χάρη στο γλυκό άρωμα και τη γεύση της. Ωστόσο, πέρα από τη χρήση της ως αρωματική ύλη, είναι επίσης ένα λειτουργικό μόριο με ιδιότητες που μπορεί να αξιοποιηθούν και στο σχεδιασμό υλικών. Οι επιστήμονες λοιπόν τι έκαναν, διερεύνησαν τις χημικές ιδιότητές της προκειμένου να εντοπίσουν κατά πόσο μπορούν να αξιοποιηθούν σε πιθανές βιοιατρικές εφαρμογές, και όπως σημειώνουν, λόγω της αμφίφυλης μοριακής δομής της, η βανιλίνη μπορεί να αλληλεπιδράσει με τις δραστικές μορφές οξυγόνου, τις κυταρικές μεμβράνες και τις πολυμερείς μήτρες, παρέχοντας τη βάση για την ενσωμάτωσή της σε λειτουργικά σκευάσματα. Οι ειδικοί, οι επιστήμονες εξηγούν ότι καθώς η συνθετική μορφή της βανιλίνης είναι άφθονη και οικονομικά προσιτή, πιστεύουμε ότι οι συνθέσεις με βάση τη βανιλίνη θα μπορούσαν να προσφέρουν ασφαλείς και πολυλειτουργικές λύσεις για την θεραπεία ελκών και για τη στοχευμένη χορήγηση φαρμάκων. Και λένε επίσης ότι με συντονισμένη συνεργασία μεταξύ της ακαδημαϊκής κοινότητας, των κλινικών γιατρών και της βιομηχανίας, η βανιλίνη θα μπορούσε να εξελιχθεί από μια υποαξιοποιημένη βιοδραστηριότητα ουσία σε συστατικό που μπορεί να χρησιμοποιηθεί κλινικά σε νέες θεραπείες για την επούλωση πληγών και την αναγέννηση των ιστών. Αυτή η νέα μελέτη αποτελεί συνέχεια μιας έρευνας των επιστημόνων του ίδιου Πανεπιστημίου της Αυστραλίας πάνω σε τρόφιμα και φυσικές ουσίες που θα μπορούσαν να αποκτήσουν νέες ιατρικές εφαρμογές. Εμείς θα λέγαμε μονάχα ότι η φύση εξακολουθεί να μας εκπλήσει.

Συζητάμε συνεχώς κάθε μέρα, κάθε ώρα, θα έλεγα και κάθε λεπτό για το υψηλό κόστος σε διάφορους τομείς της δημόσιας ζωής. Μία από αυτές τις πτυχές της καθημερινότητάς μας είναι το υψηλό ενεργειακό κόστος και είχαμε μία παρέμβαση από την Ursula von der Leyen στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου εν ώψη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου που θα γίνει τις επόμενες ημέρες στα μέσα Οκτωβρίου. Όπως ανέφερε, από τα τέλη Φεβρουαρίου οι τιμές του φυσικού αερίου έχουν αυξηθεί κατά 140%, ενώ οι τιμές του πετρελαίου κίνησης έχουν διπλασιαστεί επιβαρύνοντας την Ευρώπη με επιπλέον 100 δισεκατομμύρια ευρώ. Επομένως, λέει η κυρία von der Leyen, όλοι αισθανόμαστε αυτές τις αυξημένες τιμές, οι επιχειρήσεις βρίσκονται υπό μεγάλη πίεση, οι πολίτες δυσκολεύονται να πληρώσουν τους λογαριασμούς τους και βραχυπρόθεσμα πρέπει να στηρίξουμε τα κράτη-μέλη ώστε να αντιμετωπίσουν την άμεση πίεση. Όμως, μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα πρέπει να συνεχίσουμε να αντιμετωπίζουμε τα διαρθρωτικά προβλήματα. Αυτά είπε, τονίζοντας την ανάγκη για μεγαλύτερη ενεργειακή ανθεκτικότητα της Ευρώπης. Υπογράμμισε ακόμα ότι οι ενεργειακές ανάγκες διαφέρουν από χώρα σε χώρα, όπως κάθε κράτο-μέλος έχει διαφορετικό ενεργειακό μείγμα. Δεν υπάρχει δηλαδή μία και μοναδική λύση για ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση και εξήγησε ότι η ίδια μεγαβατόρα μπορεί να κοστίζει 145 ευρώ σε μια χώρα που εξαρτάται περισσότερο από το φυσικό αέριο και μόλις 70 ευρώ σε άλλη με μεγαλύτερη συμμετοχή της πυρηνικής ενέργειας και των ΑΠΕ. Ο ρόλος μας είναι να δώσουμε στα κράτη-μέλη τα εργαλεία και την ευελιξία ώστε να ανταποκριθούν, είπε η κυρία von der Leyen και τάχθηκε υπέρ της στοχευμένης στήριξης των οικοκυριών που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη, αναφέροντας ως παραδείγματα τα ενεργειακά κουπόνια στη Γαλλία και τη Ρουμανία. Σε ό,τι αφορά την προσφορά ενέργειας, ανέφερε ότι η G7, οι 7 δηλαδή μεγαλύτερες οικονομικά χώρες, συμφώνησε να διαθέσει 100 εκατομμύρια βαρέλια ντίζελ και αργού, ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση θα παρατείνει για έναν ακόμη χρόνο την ευελιξία για τους εξαγωγείς σχετικά με το μεθάνιο και θα ξεκινήσει και στρατηγικό διάλογο για τα ευρωπαϊκά διυλιστήρια. Τέλος, ανακοίνωσε τη δημιουργία μιας ομάδας δράσης για τη συγκέντρωση της ενεργειακής ζήτησης. Αυτά και από τον τομέα της ενεργειακής του ενεργειακού κόστους με τις δηλώσεις της επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Και εμείς κάπου εδώ φτάνουμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Ήταν η δεύτερη ανάγνωση. Ήταν ο Νίκος Γιατράκος στην τεχνική επιμέλεια, Κατερίνα Διαμαντοπούλου στην επιμέλεια της παραγωγής, Γιώργος Κυριαζής και Κωνσταντίνα Μάντζαρη στην επιμέλεια της μουσικής, Μιχάλης Βασιλάκης στο μικρόφωνο. Εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας. Πρώτα όμως θα δώσουμε τη σκυτάλη στον Νίκο Γιατράκο για να μας πάει στον 102 και τη Θεσσαλονίκη για το ραδιοφωνικό μαγκαζίνο από όλη την Ελλάδα. Καλό υπόλοιπο ημέρας.

0: Η ώρα είναι μία. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό είναι η Μαρίνα Μάντζου, στην στήριξη είναι ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Τάσος Τριανταφύλου. Τρίτη σήμερα 6 Οκτωβρίου και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Για τρίτη μέρα συνεχίζει η μεγάλη φωτιά που πέρασε την Κυριακή από βουλγαρικό έδαφος σε ελληνικό στον Εύρο. Πυρκαγιά ξέσπασε τα ξημερώματα σε αποθήκες με βαμβάκι στο λόγκο Τρικάλων, όπου λειτουργεί εδώ και χρόνια οικοκυστήριο. Σε εξέλιξη βρίσκεται η αποτίμηση των καταστροφών που προκλήθηκαν από το κύμα κακοκαιρίας των προηγούμενων ημερών στην Κρήτη. Για έκτη μέρα οι αλλοίς κρατούν τα σκάφη τους δεμένα, διαμαρτυριόμενοι για τις υψηλές τιμές των καυσίμων και ζητώντας επιδότηση. Στην Κάλυμνο βρίσκεται σήμερα ο Υπουργός Υγείας για τα εγγένεια της καρδιολογικής κλινικής του νοσοκομείου. Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» και να ξεκινήσουμε, καθώς για τρίτη ημέρα συνεχίζεται η επιχείρηση κατάσβεσης της μεγάλης πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε την Κυριακή το μεσημέρι σε βουλγαρικό έδαφος και το απόγευμα της ίδιας ημέρας πέρασε σε ελληνικό έδαφος. Οι δυνάμεις παραμένουν ισχυρές και επισήμως η πυροσβεστική κάνει λόγο για φωτιά που βρίσκεται ακόμα σε πλήρη εξέλιξη. Χρυσούλα Σαμουρίδου είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Ορεστιάδας. Χρυσούλα, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκη, καλό μεσημέρι σε όλους. Για τρίτη μέρα, όντως, οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν να επικυρούν σε αυτό το μέτωπο της φωτιάς που καίει εκεί στη Ρούσα Μικροβέριο του Δημού Σουφλίου. Όπως είπες και εσύ, μια φωτιά που ξεκίνησε την Κυριακή από τη Βουλγαρία το απόγευμα της Κυριακής πέρασε το ελληνικό έδαφος. Εχθές νωρίς το μεσημέρι, το λέγαμε κιόλας όταν ήμασταν στον αέρα, υπήρξε ένα μικρό άνοιγμα αισιοδοξίας, θα έλεγα. Mm-hmm. Αποδείχθηκε όμως ότι δεν είχε διάρκεια. Το μέτωπο δεν ήταν τελικά πολύ κοντά στο να ελεγχθεί. Προφανώς είχαμε και σε κάποια σημεία και πάλι κάποιες έτσι αναζωπηρώσεις. Τέλος πάντων, τα πράγματα δυσκόλεψαν, οι δυνάμεις ενισχύθηκαν. Ενισχυμένες είναι και σήμερα. Από το πρωί βρίσκονται στο πεδίο 265 πυροσβέστες. 12 πεζοπόρα τμήματα, 59 οχήματα από αέρο συνδράμουν, 11 αεροπλάνα και 4 ελικόπτερα, ακόμη ένα πετάει, έχει συντονιστικό ρόλο. Οι δυνάμεις που συμμετέχουν, για να καταλάβουμε τώρα λίγο και το εύρος, δεν είναι μόνο από την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, έχουν έρθει από Δυτική και Κεντρική Μακεδονία, Ήπειρο, Θεσσαλία, Στερεά Ελλάδα, ακόμα και από Αττική. Το μέτωπο εκτείνεται σε αρκετά χιλιόμετρα, Βίκη, έχει πολλές εστίες μέσα στην πυκνόφυτη δασική έκταση που καίγεται. Χαρακτηρίζεται δύσκολο και σύμφωνα με πηγές από την πυροσβεστική θέλει ακόμα δουλειά για να ελεγχθεί. Παρότι εχθές η φωτιά πλησίασε λίγο περισσότερο τον οικισμό της Ρούσας, μέχρι και τώρα που μιλάμε δεν υπάρχει θέμα να απειληθεί το χωριό. Οι κάτοικοι της περιοχής βοηθούν και εκείνοι με όποιον τρόπο μπορούν. Από το πρωί, από ό,τι μας λένε, διακρίνουν μια κάπως καλύτερη εικόνα. Όμως, επειδή είχαμε και το χθεσινό, περιμένουν με αγωνία κάποια επίσημη επιβεβαίωση από την πυροσβεστική που θα κάνει λόγο για οριοθέτηση και για έλεγχο αυτού του μεγάλου πύρινου μετόπου. Στο πεδίο, να σας πω, κλείνοντας, βρίσκεται από χθες και ο υπαρχηγός του πυροσβεστικού σώματος, Βίκη.
0: Μάλιστα, μιλάμε για δάσος εκεί που καίει.
1: Για δάσος, πεθκαδρίες. Ενδιάμεσα βέβαια μπορεί να έχει και κάποια ανοίγματα, να είναι λίγο πιο χαμηλή η βλάστηση, αλλά είναι το δάσος αυτών των ανθρώπων. Μιλώντας μαζί τους από το πρωί, μιλώντας στην ΕΡΤ εννοώ, έλεγαν πόσο μεγάλη είναι η αγωνία τους για αυτό το τοπίο που τους περιβάλλει. Είναι πραγματικά μαγικό τοπίο, πολύ πυκνόφυτο. Και είναι και ο χώρος τους, δηλαδή δεν είναι μόνο ο χώρος στον οποίο έχουν γύρω από το χωριό τους, είναι ο χώρος που και επαγγελματικά ακόμα δραστηριοποιούνται οι άνθρωποι αυτοί. Γι' αυτό ξαναλέμε, είναι μεγάλη η αγωνία τους και βοηθούν και αυτοί με όποιον τρόπο μπορούν. Δηλαδή ακόμα και με κλαδιά είναι όλες αυτές τις ημέρες έξω και προσπαθούν να βοηθήσουν το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων.
0: Μάλιστα. Μακάρι να έχετε ευχάριστα νέα κατά τη διάρκεια της ημέρας,
1: Χρυσούλα. Αυτό ευελπιστούμε, Βίκη, ότι στη διάρκεια τουλάχιστον της ημέρας, γιατί για να διακρίνουν οι κάτοικοι μια κάπως καλύτερη εικόνα, επειδή είναι και κοντά στο σημείο, θέλουμε να πιστεύουμε ότι σήμερα κάπως θα έχουμε τον έλεγχο ή ακόμα και την οριοθέτηση αυτού του μεγάλου όπυρνου μέτωπου. Μεγάλο, έτσι. Είναι σε αρκετά χιλιόμετρα εκτείνεται.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Χρυσούλα. Νέα πυρκαγιά εκδηλώθηκε χθες το απόγευμα σε δασική έκταση στον Αυλώνα Μεσσηνίας μετά τη φωτιά που είχε ξεσπάσει νωρίτερα την ίδια ημέρα στην Μιλίτσα. Μάλιστα, για τη φωτιά στη Μιλίτσα συνελήφθηκε ένας 70χρονος. Για όλα αυτά τώρα θα μας ενημερώσει ο Κώστας Γαζούλης από την ΕΡΤ Καλαμάτας. Και Κώστα, να θυμίσουμε ότι η αντιπυρική περίοδος δεν έχει ολοκληρωθεί, έτσι δεν είναι, 31 Οκτωβρίου είναι.
2: Αυτό είναι το πιο σημαντικό, Βίκη, που πρέπει να θυμούνται όλοι οι πολίτες, ότι η αντιπυρική περίοδος ολοκληρώνεται στις 31 Οκτωβρίου και φαίνεται ότι κάποιοι το αγνοούν όλο αυτό και ως συνέπεια ήταν, παρότι το ημερολόγιο χθες θα δείχνει 5 Οκτωβρίου, να έχουμε δύο πυρκαγιές μέσα σε λίγες ώρες και χρειάστηκε να κινητοποιηθούν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής Μεσσηνία, ενώ και οι δύο πυρκαγιές έκαψαν συνολικά περισσότερα από 130 στρέμματα δασικής και αγροτοδασικής έκτασης. Τώρα η πρώτη φωτιά, Βίκη, ξέσπασε γύρω στις 11 το πρωί στη Μιλίτσα του Δήμου Μεσσηνίας και μάλιστα κοντά στα πρώτα σπίτια του χωριού, με αποτέλεσμα να ενεργοποιηθεί και το 112, καλώντας κατοίκους να βρίσκονται σε ετοιμότητα. Στην συγκεκριμένη περίπτωση, στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετείχαν 39 πυροσβέστες, 2 ομάδες πεζοπόρων της ΕΝΑ της ΕΜΟΔΕ και 12 οχήματα, ενώ από αέρος επιχείρησαν 2 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο λίγες ώρες αργότερα, έχοντας κάψει περίπου 30 στρέμματα αγροτοδασικής έκτασης και, όπως σωστά είπες νωρίτερα, για τη συγκεκριμένη πυρκαγιά συνελήφθη από το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπιση εγκλημάτων εμπρησμού Μεσσηνίας ένας 70χρονος, ο οποίος σύμφωνα με τις πληροφορίες εκτελούσε γεωργικές εργασίες με αγροτικό μηχάνημα και συγκεκριμένα καταστροφέα. Ο 70χρονος αφέθηκε ελεύθερος με εντολή εισαγγελέα, ενώ αναμένεται να του επιβληθεί ένα αρκετά τσουχτερό διοικητικό πρόστιμο. Τώρα, λίγες ώρες αργότερα, λίγο πριν τις 4 το απόγευμα, νέα πυρκαγιά ξέσπασε ανατολικά του Αυλώνα Τριφυλίας προς τα Πλατάνια και κοντά σε φωτοβολταϊκό πάρκο. Και εκεί κινητοποίησαν μεγάλοι 42 πυροσβέστες, 2 ομάδες της ΕΝΑ της ΕΜΟΔΕ και 13 οχήματα, ενώ στην επιχείρηση συμμετείχαν και ένα αέρια μέσα. Η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο λίγες ώρες αργότερα, έχοντας κάψει περίπου 100 στρέμματα δασικής έκτασης. Τώρα, οι δύο πυρκαγιές, αυτό που είπαμε και στην αρχή, έρχονται να μας θυμίσουν ότι παρά το γεγονός πως βρισκόμαστε τον Οκτώβριο, η αντιπυρική περίοδος βρίσκεται ακόμα σε ισχύ και ολοκληρώνεται στις 31 Οκτωβρίου, οι συνθήκες εξακολουθούν να απαιτούν ιδιαίτερη μεγάλη προσοχή. Είχαμε ισχυρούς βοριάδες τις τελευταίες μέρες, κυρίως και κατά την εκτέλεση αγροτικών εργασιών, γιατί παράλληλα εδώ στη Μεσσηνία ξεκινάει και η ελαιοσυγκομιδή και καταλαβαίνεις ότι πολλοί είναι αυτοί που θέλουν να μπουν στα χωράφια τους, όμως χρειάζεται πολύ μεγάλη προσοχή και να θυμούνται ότι η αντιπυρική περίοδος τελειώνει στις 31 Οκτωβρίου.
0: Έτσι ακριβώς, Κώστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και να συνεχίσουμε εμείς, καθώς έχουμε πυρκαγιά η οποία ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στη Λαμία. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 11.30 το πρωί και για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 40 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμήματων της 4ης ΕΜΟΔΕ, 10 οχήματα, ένα ελικόπτερο και 2 αεροσκάφη, ενώ συνδρομή παρέχουν επίσης και οι υδροφόρες του Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Τώρα, για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε και το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρησμού Φθιώτιδας. Δεν φεύγουμε από τις φωτιές, ωστόσο όμως εδώ είχαμε σήμερα τα ξημερώματα πυρκαγιά σε αποθήκες με βαμβάκι στο Λόγκο Τρικάλων, όπου λειτουργεί εδώ και χρόνια οικοκυστήριο. Ο Αλέξανδρος Ζαούτσος από την ΕΡΤ στα Τρικαλά θα μας πει περισσότερα. Αλέξανδρε, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό σας μεσημέρι από τα Τρίκαλα. Για την ακρίβεια, να πούμε ότι η φωτιά εκδηλώθηκε σε εγκαταστάσεις, σε εργοστάσιο βαμακιού, λίγο έξω από τα Τρίκαλα, στην περιοχή της τοπικής κοινότητας Γλίνους, επί της οδού Καρδίτσης. Όπως πολύ σωστά είπες, η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 2 σήμερα τα ξημερώματα. Πήρε βεβαίως πολύ γρήγορα μεγάλες διαστάσεις λόγω του έφλεκτου υλικού. Έχει ήδη κατακάψει 6 αποθήκες με βαμβάκι. Καταλήφθηκαν βέβαια μεγάλες προσπάθειες από την πρώτη στιγμή για να μην εξαπλωθεί και στα παρακείμενα κτίρια. Και αναφερόμαστε στο πρώην οικοκυστήριο Παλαιολόγου που έχει περάσει βεβαίως στα χέρια άλλης εταιρείας των αδερφών Καραγιώργου. Κινητοποιήθηκε μεγάλη δύναμη του πυροσβεστικού σώματος, 7 οχήματα με 20 πυροσβέστες. Τέθηκε πολύ γρήγορα φωτιά υπό έλεγχο, ωστόσο στο σημείο παραμένουν μέχρι και αυτή την ώρα που μιλάμε ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής για την αντιμετώπιση βεβαίως τυχόν αναζωπηρώσεων λόγω του έφλεκτου υλικού. Μέχρι στιγμής να πούμε ότι δεν έχουν γίνει γνωστά τα αίτια της εκδήλωσης πυρκαγιάς, τα οποία θα διερευνηθούν ως γνωστόν από τις αρμόδιες υπηρεσίες, το προανακριτικό για την ακρίβεια του πυροσβεστικού σώματος.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αλέξανδρε. Να αλλάξουμε τώρα θέμα, καθώς σε εξέλιξη βρίσκεται η αποτίμηση των καταστροφών, καθώς και οι εργασίες αποκατάστασης των ζημιών που προκλήθηκαν από το κύμα κακοκαιρίας των προηγούμενων ημερών σε Ιεράπετρα και Οροπέδιο Λασιφίου. Να πάμε στον Ιάσον Ταβλά, τον οποίο έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή από την ΕΡΤΑ Ηρακλείου στον Άγιο Νικόλαο. Ιάσον, καλώς μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι. Να ξεκινήσουμε λοιπόν την πρώτη αποτίμηση από το Οροπέδιο από ψηλά. Να σας πω λοιπόν ότι μιλάμε για 18.000 στρέμματα κάτω από τη λάσπη και το νερό. Ουσιαστικά το πρώτη αποτίμηση από το Οροπέδιο από ψηλά. Να σας πω λοιπόν ότι μιλάμε για 18.000 στρέμματα κάτω από τη λάσπη και το νερό.

0: Η παραγωγή ήταν όψιμη φέτος, γιατί είχαμε περσινές βροχές όψιμα, οπότε μετακινήθηκε περίπου ένα μήνα. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι μιλάμε για μια τεράστια ζημιά. Τώρα, να πάμε στην Ιεράπετρα, όπου εκεί δουλεύουν τα συνεργεία mm-hmm. της Αντιπεριφέρειας Λασιθίου, τα συνεργεία του Δήμου, προκειμένου να αποκαταστήσουν το οδικό δίκτυο, το οποίο πάει προς Μακρυγιαλό. Και οι ζημιές είναι πάρα πολύ μεγάλες, γιατί μιλάμε για ένα τμήμα του νότιου οδικού άξονα, του παρχιακού δικτύου, δηλαδή από Ιεράπετρα προς Μακρυγιαλό, που έχει καταστραφεί όλος σχεδόν. Μιλάμε για δίκτυα, ίντερνετ, για δίκτυα νερού, για δίκτυα αποχέτευσης, εγκαταστάσεις, αγροτικούς δρόμους, οι οποίοι έχουν υποστεί τεράστια ζημιά, και οι άνθρωποι θα, ναι, δεν ξέρω πώς θα πάνε να μαζέψουν τις ελιές τους φέτος, γιατί έχουν μετατραπεί οι δρόμοι σε ριάκια. Και επίσης να σας πω ότι οι υποδομές που έχουν πάθει ζημιά στο παραλιακό μέτωπο είναι πάρα πολύ μεγάλες. Δηλαδή δεν είναι μόνο ο δρόμος, αλλά φανταστείτε όλο το παραλιακό μέτωπο, όλη η θαλάσσια ζώνη, που από παραλίες που ξέραμε παντού στην Κακή Σκάλα, μια πολύ όμορφη παραλία με γαλάζια σημαία, έχει γίνει ουσιαστικά κήτη ρέματος. Όπου υπήρχε δηλαδή ποτάμι και ήταν δρόμος, που είχε γίνει δρόμος στη νέα εποχή, ξανά έγινε ποτάμι και δημιούργησε κήτη στη θάλασσα. Εχθές ήρθε το κλιμάκιο, το υπουργικό, όπου κατέγραψε αυτές τις ζημιές. Θα δοθούν άμεσα, όπως είπαν, χρήματα για όσοι έχουν υποστεί ζημιές στα κτίρια, και θα μέχρι το 2030 αναμένεται να σταματήσουν στην περιοχή όλες οι Μάλιστα. διαδικασίες που έχουν να κάνουν με τραπεζικά δάνεια mm-hmm. και άλλα. Τώρα, το ζήτημα όμως σε κάθε περίπτωση είναι οι υποδομές, να γίνουν αυτές οι υποδομές που χρειάζεται και αυτά τα δημιουργικά έργα, για να μην ξανασυμβεί αυτό. Αυτό είναι ένα στοίχημα που πρέπει να κερδίσει η πολιτεία, γιατί ο κόσμος κινδυνεύει. Και να κλείσω λέγοντας ότι είχαμε πτώσεις βράχων από σημεία εκεί πάνω στο δρόμο, στην mm-hmm. Αγία Φωτιά και στην περιοχή των Φέρμπορν, που είναι πάρα πολύ επικίνδυνα. Εκεί θα πρέπει να έρθουν επιστήμονες γεωλόγοι, προκειμένου να δώσουν την πραγματική εικόνα στο Δήμο και στην περιφέρεια, για να γίνουν αυτά τα κατάλληλα έργα, τα οποία είναι και κοστοβόρα και χρονοβόρα, και να θωρακίσουν την περιοχή από πτώσεις βράχων. Μιλάμε για τεράστιους όγκους, οι οποίοι mm-hmm. βρέθηκαν στη μέση του δρόμου.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Άσον, και να πάμε στο Γιώργο Λαμπράκη από την ΕΡΤ Ηρακλείου, καθώς, όπως είπαμε, ναι, μένει η υποχώρηση της κακοκαιρίας στην Κρήτη υπάρχει πλέον, ωστόσο όμως έχει εκκινήσει και η διαδικασία για την αποκατάσταση των καταστροφών και της αποζημίωσης των πληγέντων. Γιώργο, καλό σου μεσημέρι.
2: Μεσημέρι από το Ηράκλειο. Πράγματι έχουν ξεκινήσει οι αυτοψίες και η καταγραφή, η έλεγχη στα κτίρια που έχουν πληγεί, ώστε να αποτυπωθούν οι ζημιές τόσο σε κατοικίες και επιχειρήσεις, όσο φυσικά και στο κομμάτι των υποδομών. Ένα πολύ σημαντικό στοιχείο είναι να συγκεντρωθούν τα δικαιολογητικά, προκειμένου να λάβουν οι άνθρωποι που έχουν πληγεί τα προβλεπόμενα επιδόματα και τις ενισχύσεις που απαιτούνται. Χρειάζεται να έχουν το έγγραφο της αυτοψίας, τα έντυπα Ε1 και Ε9 και ένα πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. Εφόσον υποβληθεί άρτιο και ολοκληρωμένο το αίτημα, προβλέπεται αποστολή των χρημάτων εντός 10 ημερών. Αυτή τη διαδικασία την κάνουν οι Δήμοι. Για την αποκατάσταση των κατοικιών προβλέπεται κρατική ενίσχυση στο 100% μετά την εκτίμηση που θα κάνει η κρατική αρρωγή, ενώ για κτίρια χωρίς σημαντικές ζημιές στον φέροντα οργανισμό προβλέπεται η διαδικασία εφάπαξ τιμής ανά τετραγωνικό, ώστε να ξεκινήσουν γρήγορα οι επισκευές. Για τις επιχειρήσεις, μετά την αυτοψία που θα γίνουν από τους ελέγχους και την εκτίμηση της ζημιάς, αλλά και τον έλεγχο του φακέλου, να είναι πλήρης δηλαδή και σωστός, προβλέπεται η δυνατότητα αποστολής των χρημάτων εντός 15 ημερών. Για τον εξοπλισμό, η αποζημίωση ανέρχεται στο 70% του συνολικού ποσού που θα εκτιμηθεί ως ζημιά. Θα ανακοινωθεί από την αρμόδια κυβερνητική επιτροπή η αναστολή των υποχρεώσεων φορολογικών και ασφαλιστικών, καθώς και των πληστηριασμών, ενώ έχει τεθεί ένας αρκετά σημαντικός στόχος να συγκεντρωθούν από την περιφέρεια Κρήτης τα αιτήματα όλων των Δήμων, αλλά και της ίδιας της περιφέρειας συνολικά, για χρηματοδότηση εντός 15 ημερών. Αυτό υπόθηκε χθες από τους υπουργούς. Ήδη η περιφέρεια τρέχει τις διαδικασίες. Με την αξιολόγηση τώρα των αναγκών θα καθοριστεί και η χρηματοδότηση mm-hmm. και η δημοπράτηση πλέον των έργων.

0: αποκατάσταση των υποδομών, που είναι και ένα πολύ βασικό στοιχείο, διότι όπως τονίστηκε χθες, ο χειμώνας είναι μπροστά. Αυτή η κακοκαιρία έπληξε την Κρήτη μήνα Οκτώβριο, όχι όπως είχαμε συνηθίσει άλλες χρονιές, Φεβρουάριο-Μάρτιο, ναι. Στο τέλος δηλαδή του χειμώνα. Ο χειμώνας είναι μπροστά, οι υποδομές θα πρέπει να αποκατασταθούν έγκαιρα, διότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, η τροτότητα του νησιού και ειδικά στις περιοχές που επλήγησαν, καταλαβαίνει κανείς ότι με μία απλή νεροποντή μπορεί να έχουμε χειρότερα.
1: Ναι.
0: Έτσι. Γι' αυτό και εκεί θα πρέπει να δοθεί μια ειδική μέρημνα και είναι κάτι που τονίστηκε χθες και στη σύσκεψη του Ινησού Ηράκλειο, mm-hmm. αλλά και στις κατηδίαν επιτόπιες επισκέψεις των υπουργών που είδαν πλέον με τα ίδια τους τα μάτια το μέγεθος της καταστροφής.
1: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Να αλλάξουμε εμείς τώρα θέμα, καθώς για έκτη ημέρα οι αλλοίοι κρατούν τα σκάφη τους δεμένα, διαμαρτυρώμενοι για τις υψηλές τιμές των καυσίμων και ζητώντας επιδότηση. Τα φρέσκα ψάρια έχουν εξαφανιστεί από τις αγορές, οι ιχθυόσκαλες παραμένουν κλειστές, ενώ κάποιοι προσπαθούν να προμηθευτούν ψάρια παράνομα. Στην ιχθυόσκαλα τώρα, στην Πάτρα, οι αλλοίοι της Αχαΐας εμπόδισαν φορτίο με ψάρια από την Τουρκία. Η Νίκη Παπαδούλα από την ΕΡΤ Πάτρα θα μας πει περισσότερα. Νίκη, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Οι αλλοίοι, λοιπόν, όπως είπες, μέλη του Συλλόγου Μέσης Αλλοίας Πατρών και Δυτικής Ελλάδας, προχώρησαν χθες σε μια κίνηση, αποκλείοντας την είσοδο της ιχθυόσκαλας στην Πάτρα και εμποδίζοντας έτσι φορτηγά που ήταν φορτωμένα με ψάρια από την Τουρκία να φτάσουν και στην ιχθυόσκαλα. Και είναι στο πλαίσιο των γενικότερων κινητοποιήσεων των αλλοίων, πρέπει να σας πω, η κινητοποίηση αυτή στην ιχθυόσκαλα. Είναι αντιμέτωπη με ένα πολύ δύσκολο, όπως μας λένε, οικονομικό περιβάλλον. Εκτός από το, όπως είπες, για τα καύσιμα, το ναυτιλιακό πετρέλαιο και λοιπά, τα ναυτιλιακά καύσιμα, αυτή τη στιγμή μου έλεγαν ότι πωλείται γύρω στο 1,30 με 1,60 ευρώ το λίτρο. Τη στιγμή που μία μηχανότρατα χρειάζεται κατά μέσο όρο τον μήνα 30.000 με 40.000 λίτρα. Οπότε το κόστος εκεί είναι απαγορευτικό και επισημαίνουν ότι θα μπορούσαν στη χώρα μας, όπως και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, να υπάρχει ιδιαίτερη επιδότηση και στα καύσιμα, στο ναυτιλιακό πετρέλαιο δηλαδή. Επίσης, όσον αφορά την περιοχή της Δυτικής Ελλάδας και τους επαγγελματίες αλλοίης, αυτό που τους ανησυχεί είναι και μια αβεβαιότητα, μπορώ να το πω έτσι, για το θέμα των θαλάσσιων πάρκων στο Ιόνιο. Αυτό που φοβούνται είναι ότι θα χάσουν την πρόσβαση σε αλλιευτικά πεδία στα οποία δραστηριοποιούνται εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Και βέβαια, πολύ σημαντικό για τους αλλοίς είναι οι εισαγωγές, οι αθρώες εισαγωγές από άλλες χώρες. Όπως σου είπα, η Τουρκία και εμπόδισαν χθες τα φορτηγά που ήταν φορτωμένα με ψάρια από την Τουρκία να έρθουν και να περάσουν από την ιχθυόσκαλα της Πάτρας και να διοχετεύσουν το προϊόν στην αγορά.
1: Νίκη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Και όπως είπαμε, οι πάγκοι στα ιχθυοπολία από φρέσκα ελληνικά ψάρια αδειάζουν λόγω της απεργίας των αλλιέων, ενώ η ίδια εικόνα υπάρχει και στις λαϊκές αγορές. Τα μόνα ψάρια που θα βρει κανείς είναι κατεψυγμένα ή εισαγόμενα, δήλωσε στον 102 FM της ΕΡΤ3 ο πρόεδρος της Συνομοσπονδίας Λαϊκών Αγορών Ελλάδος και της Ομοσπονδίας Σωματείων Λαϊκών Αγορών Μακεδονίας, Θράκης και Θεσσαλίας, Άγγελος Δερετζής. Σας τον ακούσουμε.
3: Έχουν απεργία και οι αλλοίοι. Δεν έρχονται ψάρια. Τώρα είναι μερικά που είναι κάτι λίγα. Τώρα μα ψωνίζουν οι συνάδελφοι, αλλά εμείς έχουμε πει συμπεραστεκόμαστε και στους αλλοίους. Όποιοι θέλουν στο πρωτογενή τομέα. Κτηνοτροφείο μπορεί να είναι και μπορεί να είναι και εισαγωγή. Αυτό είναι το πρόβλημα. Ότι δεν αντέχουν ούτε εκείνοι, δεν αντέχουμε ούτε εμείς. Αυτό είναι ένα από τα βασικότερα προβλήματα. Είναι το ίδιο που παθαίνουν και οι παραγωγοί του διαγρότες, έτσι. Οι περισσότεροι τα παρατάνε γιατί δεν αντέχουν το κόστος. Οι επαγγελματίες ναι, έχουν αυξηθεί τα έξοδα λόγω είναι οι μετακινήσεις, αλλά η παραγωγή πολύ παραπάνω. Γιατί το κόστος έχει ανέβει στα λοιπάσματα, σε όλα τα είδη.
1: Να αλλάξουμε τώρα θέμα. Τον κόδωνα του κινδύνου κρούει η Ένωση Υπαλληλών του Σοφρονιστικού Καταστήματος Νιγρήτας στις Σέρες, 5 μήνες μετά την αιματηρή συμπλοκή της 3ης Μαΐου του 2026 με τραγικό απολογισμό 2 νεκρούς κρατουμένους. Η κατάσταση είναι εκρηκτική και σήμερα. Ζητούν την ενίσχυση του προσωπικού. Η Δέσποινα Γιαννακίδου από την ΕΡΤ Σερών θα μας πει περισσότερα. Δέσποινα, καλό σου μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι. Από τις ΣΕΡΕΣ ζητούν λοιπόν την ενίσχυση του προσωπικού, ζητούν άμεσα λύση όπως η αποσυμφόρηση αλλά και μέτρα ασφαλείας. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παραθέτει η Ένωση, το σοφρονιστικό κατάστημα Νιγρίτας έχει προβλεπόμενη χωρητικότητα 600 κρατουμένων, ενώ σήμερα φιλοξενεί περίπου 840 άτομα, αριθμός που αντιστοιχεί στο 140% της προβλεπόμενης χωρητικότητας. Τονίζουν στην ανακοίνωσή τους πως όταν σχεδόν 900 κρατούμενοι συγκεντρώνονται σε ένα κατάστημα 600 θέσεων, όταν η πραγματική δύναμη φύλαξης έχει περιοριστεί περίπου στους 40 υπαλλήλους, όταν δεν υπάρχει καθόλου ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, όταν υπάρχουν ελλείψεις σε κρίσιμες ειδικότητες και μέσα ασφαλείας και όταν οι εργαζόμενοι λειτουργούν καθημερινά στα όρια των αντοχών τους, ο κίνδυνος ενός σοβαρού περιστατικού δεν μπορεί πλέον να αντιμετωπίζεται ως ένα μακρινό ή θεωρητικό ενδεχόμενο. Συμπληρώνοντας πως δεν θέλουμε η επόμενη ανακοίνωση σωματείου μας να είναι ανακοίνωση λυπητηρίων για έναν συνάδελφό μας. Δεν θέλουμε να φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Μιλώντας σήμερα το πρωί στην Ερτσερόν, τόσο ο πρόεδρος της Ένωσης Γιώργος Τσιλιμπόνης, όσο και ο γραμματέας Διονύσης Ελληνίδης, επισήμαναν την αναγκαιότητα άμεσης λύσης, λέγοντας μάλιστα πως δεν υπάρχει επαρκής εξοπλισμός ασφαλείας, όπως χειροπέδες, ασύρματοι, αντιμαχαιρικά γυλαίκα για τους υπαλλήλους, ούτε καν ρουχισμός, αφού όσοι φορούν στολή αναγκάζονται να τις αγοράζουν οι ίδιοι. Αυτή την ώρα αναμένουν τις αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης Ομοσπονδίας τους, γιατί παρόμοια προβλήματα υπάρχουν σε πολλές φυλακές της χώρας, μη αποκλείοντας να προχωρήσουν σε στάσεις εργασίας ως μέτρο πίεσης για να επιληθούν τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζουν.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δέσποινα, και ας ακούσουμε εμείς τώρα ένα απόσπασμα από όσα είπε στην πρωινή εκπομπή της ΕΡΤ ΣΕΡΟΝ ο πρόεδρος της Ένωσης Υπαλλήλων του Σοφρονιστικού Καταστήματος Νιγρίτας, Γεώργιος Τσιλιμπόνης.
5: Η φυλακή είναι 850 και ανεβαίνει με αυτούς που είναι στα δικαστήρια να φτάνουν με τους 900, διότι αυτοί πάνε τα δικαστήρια δικάζονται και γυρνάνε. Η φυλακή είναι κατασκευασμένη για 600. Πάνω να πει ότι υπάρχουν 600 κρεβάτια. Δεν υπάρχουν παραπάνω. Όλοι οι υπόλοιποι αναγκάζονται να κινηθούν στο πάτωμα.
1: Στο πάτωμα.
5: Εκεί και πέρα δεν έχουμε και στρώματα πλέον. Έχει φτάσει τόσο ψηλά ο αριθμός των κρατουμένων που δεν υπάρχουν στρώματα.
6: Και οι άνθρωποι αυτοί που κοιμούνται, όπου βρουν δηλαδή στο πάτωμα, έτσι χύμα.
5: Ακριβώς. Σε ένα χώρο 9 τετραγωνικών που προορίζεται για 3 άτομα και όχι για 5 και 6.
4: Και για 850 κρατουμένους, όπως λέτε εσείς, πόσα άτομα είστε?
5: Οι φύλακες που είναι μέσα στη φύλαξη είναι στα 40 άτομα περίπου.
6: Ναι, οι οποίοι βέβαια παρόντες φαντάζομαι δεν είστε καθημερινά και οι 40, με βάρδιες δουλεύετε.
5: Γιατί
6: ναι.
5: Μοιράζονται στις βάρδιες τα πόστα ο καθένας το κενό που πρέπει να καλύψει. Το ίδιο ισχύει όμως να ξέρετε και για τους διοικητικούς. Διότι και αυτοί αναλαμβάνουν όλη τη διαδικασία που πρέπει ένας άνθρωπος για να πάει να φύγει στο δικαστήριο, όταν θα έρθει, τα εγγραφά του, τα πάντα.
4: Και επίσης λέτε ότι δεν υπάρχει καθόλου ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό.
5: Ακριβώς, το πιο κύριο πιστεύω σε ένα σοφρονιστικό κατάστημα, γι' αυτό και γίνονται και τόσες μεταγωγές προς το ΕΣΥ, προς το ψυχιατρίο. Αν υπήρχε γιατρός, όλες αυτές οι άσκοπες μετακινήσεις δεν θα υπήρχε λόγος να γίνουν.
1: Να αλλάξουμε τώρα θέμα και να πάμε στην Λέσβο και στη Μυρσίνη Τσινέλη. Καθώς Μυρσίνη, σήμερα κατατέθηκε μηνυτήρια αναφορά για τον αυθόδη πυρετό.
7: Πράγματι, μηνυτήρια αναφορά για τη διαχείριση του αυθόδος πυρετού στη Λέσβο κατέθεσαν δύο περιβαλλοντικοί σύλλογοι και συγκεκριμένα η Πρωτοβουλία Ερεσού, Περιβαλλοντικός Κοινωνικός Σύλλογος και ο Φυσιολατρικός Ανθρωπιστικός Σύλλογος Μανταμάδου η Ηλιαχτίδα. Όπως υποστηρίζουν, η διαχείριση της ζωονόσου στην Λέσβο από τις 15 Μαρτίου που εντοπίστηκε το πρώτο κρούσμα, αλλά και η αδράνεια όλο το προηγούμενο διάστημα όταν είχε διαπιστωθεί ύπαρξη ζωονόσων στα τουρκικά παράλια, έχουν προκαλέσει ολέθριες επιπτώσεις στην τοπική κοινωνία και στην κοινωνική της συνοχή, στην τοπική οικονομία και στο περιβάλλον της Λέσβου. Να πούμε ότι η μηνυτήρια αναφορά απευθύνεται ενάντια σε κάθε αρμόδιο πρώην και νυν υπουργό, προϊστάμενο κτηνιατρικής υπηρεσίας, περιφερειάρχη και δήμαρχο, κατά το βαθμό και στα πλαίσια ευθύνης των αρμοδιοτήτων τους που διαχειρίστηκε ή διαχειρίζεται από θέση ευθύνης το θέμα του αυθόδους πυρετού στη Λέσβο. Επίσης, όπως είπε ο δικηγόρος των δύο συλλόγων που κατέθεσε τη μηνυτήρια αναφορά, το αίτημα απευθύνεται και στη Βουλή, θα κατατεθεί και στη Βουλή στους 300 βουλευτές και ζητούν τη συνδρομή τους για να γίνει εξεταστική επιτροπή για το συγκεκριμένο θέμα. Να πούμε ότι στην πολυσέλιδη μηνυτήρια αναφορά που κατατέθηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Μυτιλίνης αναφέρονται, όπως είπαμε, στην αδράνεια σε προγενέστερο χρόνο για να μην έρθει ζωονόσο στο νησί, αλλά και τη διαχείριση της ζωονόσου τους τελευταίους 7 μήνες. Σε λάθη στο χρόνο ολοκλήρωσης της εχνηλάτησης, ακόμη και στον τρόπο θανάτωσης των ζώων. Η διαχείρισή τους παρήγαγε υγειονομικές και περιβαλλοντικές βόμβες και στο Κοιτά, αλλά και σε άλλες περιοχές, σημειώνουν.
1: Μάλιστα.
7: Τους λάκους αυτούς νεκρών ζώων και γάλακτος τους έχει ήδη επισκεφτεί ολόκληρη η άγρια πανίδα της Λέσβου, οπότε έχουμε διασπορά. Ενώ αναφέρονται και στις απαντήσεις που πήραν ανά καιρούς ευρωβουλευτές που κατέθεσαν σχετικά ερωτήματα στον αρμόδιο επίτροπο και ο οποίος είπε ότι υπάρχουν χρηματοδοτικά εργαλεία, αλλά ουδέποτε το επίσημο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης της χώρας μας δεν κατέθεσε αίτημα για να βοηθηθεί η χώρα μας. Περιμένουμε τα αποτελέσματα.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ και να πάμε εμείς τώρα στα Γιάννενα και στην Αλεξάνδρα Αγγέλη. Καθώς το επίκεντρο της συνεδρίασης της Περιφερειακής Επιτροπής Ηπείρου βρέθηκε σήμερα το πρωί το ζήτημα των ελέγχων για την ευλογιά των εγωπροβάτων και κυρίως ο τρόπος με τον οποίο θα αξιολογούνται τα αποτελέσματα όταν εντοπίζονται αντισώματα σε ζώα. Αλεξάνδρα, καλώς μεσημέρι.
8: Βίκυ, καλό μεσημέρι. Ένας νέος κύκλος προβληματισμού ανοίγει στην Ήπειρο γύρω από την εφαρμογή των ορολογικών ελέγχων, αλλά για την ευλογιά των εγωπροβάτων και κυρίως για το τι θα ακολουθηθεί όταν σε ένα ζώο ανοιχνεύονται αντισώματα. Το ζήτημα συζητήθηκε στην Περιφερειακή Επιτροπή Ηπείρου με αφορμή το νέο πρόγραμμα επιτήρησης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Η Ήπειρος περιλαμβάνεται στις 9 περιφέρειες όπου θα πραγματοποιηθούν δειγματοληπτική έλεγχη σε κτηνοτροφικές μονάδες. Σύμφωνα με το σχεδιασμό, στην περιοχή θα ελεγχθούν 154 εκμεταλλεύσεις, ενώ από κάθε μονάδα θα λαμβάνονται δείγματα αίματος από 15 ζώα. Τώρα, το βασικό ερώτημα αφορά την ερμηνεία ενός θετικού αποτελέσματος. Η ανίχνευση των αντισωμάτων δεν σημαίνει απαραίτητα ότι υπάρχει και ενεργή λίμωξη, καθώς μπορεί να σχετίζεται και με προηγούμενο εμβολιασμό. Το θέμα το έθεσε σήμερα ο επικεφαλής της Λαϊκής Εισπήρωσης, Γιώργος Πρέτζας, ζητώντας να διευκρινιστεί ποια διαδικασία θα εφαρμόζεται όταν προκύπτει οροθετικότητα και ποια θα είναι αυτή η αντιμετώπιση για τα ζώα και τις μονάδες. Από την πλευρά του, ο Περιφερειάρχης Ηπείρου Αλέξανδρος Καθημάνης αναγνώρισε ότι πρόκειται για ένα σύνθετο ζήτημα και ανέφερε ότι έχει ήδη μεταφέρει το συγκεκριμένο προβληματισμό στην πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Όπως είπε από την πλευρά του, το Υπουργείο υπάρχει η θέση ότι έχει βρεθεί τρόπος ώστε να διαχωρίζονται οι περιπτώσεις εμβολιασμού από εκείνες της πραγματικής νόσησης. Και στη συζήτηση έγινε επίσης και αναφορά στο ενδεχόμενο οι κτηνοτρόφοι να δηλώσουν αν έχουν προχωρήσει σε εμβολιασμό των ζώων τους και ωστόσο εκφράστηκαν και επιφυλάξεις για το κατά πόσο μια απλή υπεύθυνη δήλωση μπορεί να αποτελέσει και ένα επαρκές εργαλείο σε ένα τόσο σοβαρό υγειονομικό θέμα.
1: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Αλεξάνδρα. Να αλλάξουμε τώρα εντελώς θέμα. Με τις καιρικές συνθήκες πλέον να ευνοούν από χθες το βράδυ την Κρήτη, έχουν πραγματοποιηθεί 4 επιχειρήσεις διάσωσης αλλοδαπών μεταναστών νότια του νησιού. Η Καταρίνα Πολίζου από την ΕΡΤ Χανίων είναι μαζί μας. Καταρίνα.
9: Καλό μεσημέρι. Συνολικά και στις 4 επιχειρήσεις έχουν διασωθεί 195 αλλοδαποί μετανάστες, χωρίς να έγινε γνωστό μέχρι στιγμής αν μεταξύ των διασωθέντων υπάρχουν γυναίκες και παιδιά. Στην τελευταία χρονική περίπτωση εντοπίστηκε από μη επαναλαμβανόμενο ένα αέριο μέρος μέσω της Frontex Λέμβος με 50 αλλοδαπούς νότια ναυτικά μίλια νότια των Καλών Λιμένων από ναυαγοστατικό σκάφος του λιμενικού, με τις καιρικές συνθήκες να είναι καλές και τους ανέμους να πνέουν 3 μποφόρ. Νωρίτερα και πάλι στους Καλούς Λιμένους διασώθηκαν 42 ναυτικά μίλια νότια της περιοχής, 65 άνθρωποι που επίσης μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι της περιοχής από σκάφος του λιμενικού. Επιπλέον υπήρξαν 2 ακόμα επιχειρήσεις διάσωσης νότια της Αιγαίας Γαλήνης. Σε αμφότερες περιπτώσεις διασώθηκαν 40 άνθρωποι, συνολικά 80, οι οποίοι αφού εντοπίστηκαν από μη επανδρομένο σκάφος της Frontex, οδηγήθηκαν με ασφάλεια πάντα στο λιμάνι της Αιγαίας Γαλήνης, κάτω από σχετικά καλές καιρικές συνθήκες. Έτσι έχουμε 195 ανθρώπους σε διάστημα μιας βραδιάς, από χθες το βράδυ μέχρι νωρίς σήμερα τα ξημερώματα. Γεγονός που δείχνει ότι μόλις σκοπάζουν οι άνεμοι, αρχίζουν οι αφήξεις των μεταναστών, με το θέμα της δημιουργίας προσωρινής δομής φιλοξενίας στο Ηράκλειο να παραμένει ανοιχτό.
1: Έτσι ακριβώς. Ευχαριστούμε πολύ, Καταρίνα.
10: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Ακούτε την εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» και έχουμε σημαντική χρηματοδότηση ύψους 1.200.000 ευρώ, την οποία εξασφάλισε ο Δήμος Δυτικής Άμμου από το Υπουργείο Εσωτερικών, με στόχο την απόκτηση ακινήτου για την αντιμετώπιση του προβλήματος της στέγασης των δημοσίων υπαλλήλων. Χάρη Ζαβουδάκης είναι μαζί μας από την ΕΡΤΑ Βόρειου Αιγαίου στη Σάμμο. Χάρη, καλό σου μεσημέρι.
11: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Βεβαίως αντιλαμβάνεστε ότι και εμείς έχουμε αρκετά προβλήματα στον εξέβρεση στέγης για τους ανθρώπους οι οποίοι έρχονται εδώ για να υπηρετήσουν. Είτε είναι δημόσιοι υπάλληλοι, είτε είναι γιατροί και γενικότερα οι Δήμοι έχουν αναλάβει τώρα και έχουν υπομειστεί με λίγα λόγια όλη αυτή την προσπάθεια για την εξέβρεση λύσης ή την χρηματοδότηση, αν θέλετε. Και κάτι τέτοιο αντίστοιχο συζητάτε τώρα και για τους γιατρούς του νοσοκομείου, όπου συζητάτε μια γενναία πρόταση από τους Δήμους που θα έχει και μια σοβαρή επιδότηση, αλλά και και τη σύντηση θα αναλάβουν. Άρα καταλαβαίνετε ότι τα κίνητρα θα είναι ακόμα περισσότερα. Όμως να επανέλθω στο θέμα μας, η σχετική πίστοση ενέρχεται στο ποσό, όπως είπες, του 1.200, προορίζεται για την αγορά κατάλληλου ακινήτου, το οποίο θα μπορεί να αξιοποιηθεί για τη φιλοξενία και παραμονή προσωπικού του δημοσίου. Η απόκτηση του ακινήτου αναμένεται να δημιουργήσει ένα επιπλέον κίνητρο για εργαζόμενους του δημοσίου που θα επιλέγουν να υπηρετήσουν στη Δυτική Σάμμο και το Καρλόβωση ως τόπο εργασίας και διαμονής. Πρόκειται για μια παρέμβαση με ιδιαίτερη συμβασία για την τοπική κοινωνία, καθώς η ενίσχυση της στεγαστικής δυνατότητας για τους δημοσίους υπαλλήλους μπορεί να συμβάλλει στην κάλυψη αναγκών στελέχωσης υπηρεσιών, αλλά βεβαίως και στην περαιτέρω ενδυνάμιση της κοινωνικής και οικονομικής ζωής της περιοχής. Με λίγα λόγια, και να αυξήσουμε τον κόσμο που θέλει να έρθει εδώ πέρα και να υπηρετήσει εδώ στο νησί της Σάμμου, αλλά ταυτόχρονα να μπορέσουμε να δώσουμε και περισσότερα κίνητρα για να μας προτιμήσουν. Γιατί έτσι είναι οι ακριτικές περιοχές, όπως μου έλεγαν οι άνθρωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης. Προς αυτή την κατεύθυνση κινούνται βεβαίως και στην Ανατολική Σάμμο, αλλά βέβαια αυτά έχουν να κάνουν περισσότερο με το νοσοκομείο, όπως σας προανέφερα.
1: Μάλιστα.
11: Βίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χάρη. Ναι, υπό προϋποθέσεις ψήφισε κατά πλειοψηφία το Περιφερειακό Συμβούλιο Ιωνίων Νήσων για τις ερευνητικές γεωτρήσεις εξόρυξης στο λεγόμενο οικόπεδο 2 του Ιωνίου. Ο Σάκης Νέγκας από την ΕΡΤ στη Ζάκυνθο θα μας πει περισσότερα. Σάκη.
12: Καλό μεσημέρι από τη Ζάκυνθο. Πρόκειται για μια δοκιμαστική εργασία επιβεβαιωτική ή μη εκμεταλλεύσιμων πόρων για 60 ημέρες, στην οποία συμμετέχει κοινοπραξία εταιριών, όπου μέσα είναι η Chevron και η Energian μεταξύ άλλων. Έτσι λοιπόν, με ιδιαίτερη έμφαση στην περιβαλλοντική ασφάλεια και στις προϋποθέσεις που θα πρέπει να τηρηθούν, συζητήθηκε στο Περιφερειακό Συμβούλιο Ιωνίων Νήσων η μελέτη περιβαλλοντικών και κοινωνικών επιπτώσεων του έργου Πρόγραμμα Ερεύνας Υδρογοναθράκων Ερευνητική Γεώτρηση Ασωπός 1 στο οικόπεδο 2 Ιόνιο Πέλαγος, είναι βόρεια της Κέρκυρας και σε απόσταση 44 χιλιομέτρων από το νησάκι Οθονή, το οποίο ανήκει στα Διαπόντια νησιά, που με τη σειρά τους ανήκουν διοικητικά στην Κέρκυρα. Η Περιφερειακή Αρχή εισηγήθηκε θετικά για την υλοποίηση του έργου, θέτοντας συγκεκριμένους όρους και προϋποθέσεις, 17 τον αριθμό. Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, ωστόσο, αναπτύχθηκε ένας ευρύτερος προβληματισμός για το κατά πόσον υπάρχει σήμερα η απαιτούμενη επιχειρησιακή ετοιμότητα σε περίπτωση ενός σοβαρού περιστατικού, αλλά και για το πώς θα ελέγχεται στην πράξη η τήρηση των περιβαλλοντικών όρων. Η εισηγητής του θέματος ήταν ο αρμόδιος θεματικός αντιπεριφερειάρχης Οροταξίας Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής, Σπύρος Ιωάννου. Όπως είπε, το έργο αφορά αποκλειστικά τη διάνοιξη μιας υπεράκτειας ερευνητικής γεώτρησης με την ονομασία Ασωπός 1 σε μεγάλα θαλάσσια βάθη. Επισημαίνεται ρητά ότι το προτινόμενο έργο είναι αυστηρά ερευνητικού χαρακτήρα. Σε περίπτωση θετικού εντοπισμού κοιτάσματος, οποιαδήποτε μελλοντική φάση αξιολόγησης ή εμπορικής εκμετάλλευσης και παραγωγής θα απαιτήσει πλήρη ανεξάρτητη και αυτοτελή διαδικασία περιβαλλοντικής εκτίμησης και νέας μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων σύμφωνα με το Εθνικό και Ευρωπαϊκό Δίκαιο. Να τονιστεί βέβαια εδώ ότι η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων καθώς υπήρχε θετική εισήγηση, όπως είπαμε, από τον αρμόδιο θεματικό αντιπεριφερειάρχη με 17 όρους και προϋποθέσεις, ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία. Καθώς έντονες ήταν οι αντιδράσεις από τις παρατάξεις της αντιπολίτευσης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ιωνίων Νήσων, ενώ τοποθετήθηκαν και πολλοί εκπρόσωποι φορέων από την Κέρκυρα και όχι μόνο, οι οποίοι τάχθηκαν αρνητικά και εξέφρασαν την κατηγορηματική τους αντίθεση, επιφυλασσόμενη και να κινηθούν νομικά, μάλιστα, αλλά και για τις ενδεχόμενες περιβαλλοντικές και κοινωνικές επιπτώσεις στην Κέρκυρα και στην ευρύτερη περιοχή και στο Ιόνιο Πέλαγος σε σχέση με αυτή τη διαρευνητική εξόριξη.
1: Σάκη, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Απέρριψε το Ανώτερο Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου την εισήγηση της Διευθύντριας της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χίου κατά του Διευθυντή του Μουσικού Σχολείου Χίου, με την οποία ζητούσε την καθαίρεσή του από τη θέση του Διευθυντή. Μετά την ανακοίνωση του αποτελέσματος του Πειθαρχικού, η Διευθύντρια της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χίου, Ευτυχία Αυλισίδου, παραχώρησε συνέντευξη τύπου, όπου χρειάστηκε αρκετή ώρα προκειμένου να παρουσιάσει όλη την έκθεσή της κατά του Διευθυντή του Μουσικού Σχολείου. Ο Θοδωρής Πηλιώτης είναι μαζί μας. Θοδωρή, καλό σου μεσημέρι.
13: Καλό μεσημέρι. Αποτυχίο. Ήταν μια περίοδο δεκαήμερη με έντονη συζήτηση στην τοπική κοινωνία για το θέμα αυτό. Όταν ήρθε στην επικαιρότητα με ανακοίνωση του Συλλόγου Νέων και Κηδεμών του Σχολείου, που ήταν υπέρ του Διευθυντή, και ακολούθησαν μια σειρά ανακοινώσεις από φορείς ή από πρόσωπα όπως πρώην μαθητές του Σχολείου υπέρ του Διευθυντή. Και τελευταία ανακοίνωση ήταν και η ανακοίνωση που έδωσε την Κυριακή η Γενική Συνέλευση των Προέδρων των ΕΛΜΕ. Χθες λοιπόν το απείζε με 2 ψήφους υπέρ και 3 κατά, ακύρωσε αυτή την εισήγηση δευτεροβάθμιας, για την οποία η κυρία Βλησίδου, η Διευθύντρια Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χίου, αφιέρωσε περίπου μία ώρα για να την παρουσιάσει στην ουσία σελίδα προς σελίδα όλη αυτή την έκθεση κατά του Διευθυντή του Μουσικού Σχολείου, του κυρίου Κουσοδόντη. Όπως σημείωσε, για την ίδια δεν πρόκειται για ένα κατηγορητήριο, αλλά για διοικητικές διαπιστώσεις, και ότι η πρόθεσή της ήταν, που την έκανε να οδηγήσει το θέμα στο απείζε, δεν ήταν η αρχική τιμωρία, αλλά η διαπίστωση κακής άσκησης καθηκόντων ως διευθυντής. Σημείωσε ότι για την ίδια διαπιστώσεις αυτές είναι ενεργές και ότι ο έλεγχος θα συνεχιστεί. Αρχής γενομένης από ένα έγγραφο που έλαβε χθες και όπου, όπως είπε, παρατηρείται παρατυπία, ενώ αναμένεται να υπάρξει έλεγχος μετά από αυτό που διαπίστωσε στα πρακτικά του Μουσικού Σχολείου Χίου και στα πρακτικά των υπολείπων σχολείων. Σε ερώτησή μας αν φέρει ευθύνη για αυτό το θέμα, μιας και είναι χρόνια στην και κατά πόσο θα μπορούσαν να υπάρξουν τέτοιες παρατυπίες ή και παράνομες πράξεις με τις αλλοιώσεις δημοσίων εγγράφων από την πλευρά του Διευθυντή του Μουσικού Σχολείου, σημείωσε ότι δεν περίμενε ότι θα συναντούσε μια τέτοια κατάσταση όταν ένα τυχαίο γεγονός με μια εκδρομή που είχε προγραμματίσει το Μουσικό Σχολείο στη γειτονική Λέσβο την περασμένη άνοιξη, την έκανε να ζητήσει τα στοιχεία και εκείνο διαπιστώσει αυτά τα θέματα. Παράλληλα όμως αναφέρθηκε πολλή ώρα για θέματα αυταρχικής και κακοποιητική συμπεριφορά του Διευθυντή του Μουσικού Σχολείου, που όπως είπε, μια σειρά εκπαιδευτικών τα κατέθεσαν αυτά στην ΕΛΜΕ Χίου τον περασμένο Μάιο, αφού ξεκίνησε όλη αυτή η διαδικασία για να οδηγηθεί ο Διευθυντής του Σχολείου στο περιφερειακό, στην ουσία πειθαρχικό όργανο. Η εξέλιξη που έχουμε βέβαια είναι ότι μετά την απόρριψη αυτή τη έκθεση, αναμένεται να συνεχίσει ο ίδιο τα καθήκοντά του στη θέση αυτή, ενώ και η ίδια η κυρία Βλησίδου τόνισε ότι δεν πρόκειται να παραιτηθεί, γιατί ήταν και αυτό ένα θέμα παραφιλολογίας, θα έλεγα, από τη θέση της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, και από εκεί και πέρα η ίδια θα λειτουργεί όπως και πριν, με αυστηρό έλεγχο προς το Μουσικό Σχολείο αλλά και τα άλλα σχολεία, και με ενημέρωση κατευθείαν των αρμοδίων γραφείων και στο Υπουργείο, για να έχουν γνώση το τι γίνεται στο συγκεκριμένο σχολείο.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Θοδωρή, και να πάμε τώρα στην Κάλυμνο, που βρίσκεται σήμερα ο Υπουργός Υγείας για τα εγγένεια της καρδιολογικής κλινικής του νοσοκομείου. Η Μαριέτα Γαβριλιώτη είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Νοτιού Αιγαίου στη Ρόδο. Μαριέτα.
14: Γεια σας. Λοιπόν, από τη Ρόδο, πράγματι ο Υπουργός Υγείας επισκέφτηκε σήμερα την Κάλυμνο για τα εγγένεια της ανακαινισμένης καρδιολογικής κλινικής του νοσοκομείου του νησιού. Μέρος της ανακαίνησης έχει καλυφθεί από ιδιώτες στη μνήμη του πατέρα τους. Λοιπόν, επίσης πρέπει να σας πω ότι στην Κάλυμνο μαζί με τον Υπουργό βρίσκεται ένα ιατρικό team του νοσοκομείου της Ρόδου, ορθοπαιδικών του νοσοκομείου, με επικεφαλής τον Διευθυντή της Ορθοπαιδικής Κλινικής. Και αυτό γιατί πριν από μία περίπου εβδομάδα, κλιμάκι ορθοπαιδικών του νοσοκομείου της Ρόδου πήγε στην Κάλυμνο και ήταν η δεύτερη φορά που έγινε αυτό και χειρούργησε στο νοσοκομείο της Καλύμνου ασθενείς που βρίσκονταν στην λίστα αναμονής για χειρουργείο στο νοσοκομείο της Ρόδου. Ορθοπαιδικοί ασθενείς δηλαδή που δεν μπορούσαν κανονικά να χειρουργηθούν στην Κάλυμνο και περίμεναν να κληθούν για να έρθουν στη Ρόδο να υποβληθούν σε επέμβαση. Τελικά πήγε ιατρικό team από τη Ρόδο στην Κάλυμνο και τους χειρούργησε. Όπως μας είπε το πρωί ο διευθυντής της Ορθοπαιδικής Κλινικής, χειρουργήθηκαν 10 περιστατικά που βρίσκονταν στη λίστα αναμονής και 2 κατάγματα που προέκυψαν στην συνέχεια, ενώ έγιναν εξετάσεις σε 40 πολίτες που προσήλθαν για να εξεταστούν και από αυτούς προέκυψαν ότι περίπου οι μισοί χρειάζονται και αυτή η χειρουργική επέμβαση. Αυτό τώρα δεν ξέρουμε αν θα γίνει στην Κάλυμνο ή στη Ρόδο η επέμβαση σε αυτούς. Έτσι λοιπόν, για αυτούς τους λόγους βρέθηκε σήμερα στην Κάλυμνο ο Άδωνης Γεωργιάδης. Πρέπει να σας πω ότι χθες ήταν στην Κάρπαθο. Εκεί έκανε επίσκεψη στο νοσοκομείο και εγκαινίασε το τμήμα του αξονικού τομογράφου. Το νοσοκομείο στην Κάρπαθο είναι καινούριο, άρχισε να λειτουργεί πριν από λίγα χρόνια, έτσι και ο αξονικός τομογράφος είναι καινούριος. Βέβαια και αυτό το νοσοκομείο στην Κάρπαθο, όπως και στην Κάλυμνο, όπως και στη Ρόδο, αλλά και σε όλα λίγο πολύ τα νησιά, αντιμετωπίζει πολλά πολλά προβλήματα έλλειψης προσωπικού, όχι μόνο ιατρικού προσωπικού και νοσηλευτικού και παραϊατρικού και τεχνολόγων και τραυματιοφορέων. Νομίζω ότι σχεδόν δεν υπάρχει ειδικότητα που να μην έχει ελλείψεις, ιδιαίτερα εδώ στα νησιά. Αυτά βέβαια τα ξέρει ο Υπουργός, γιατί μας επισκέπτεται συχνά. Έχει εικόνα των προβλημάτων άμεση. Περιμένουμε ενδεχομένως κάποιες ενέργειες από το Υπουργείο για την αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων, που στα νησιά βέβαια είναι πολύ πιο δύσκολα από ό,τι στην υπηρετική Ελλάδα. Βίκυ.
1: Υπεγράφει μεταξύ του Δήμου Καβάλας και της ΕΤΑΒ το πρωτόκολλο παράδοσης παραλαβής τμήματος της ακτής Καλαμίτσας. Για το τι περιλαμβάνει τώρα η συμφωνία θα μας ενημέρωσε η Τασούλα Κρητικού. Τασούλα.
15: Βίκυ, για τους κατοίκους της Καβάλας και τους κατοίκους της περιοχής εκεί της Καλαμίτσας, η χθεσινή μέρα ήταν ιδιαίτερη και ιστορική, χαρακτηρίζεται από πολλούς. Έκλεισε μία υπόθεση που κράτησε περίπου 14 χρόνια και με την υπογραφή του πρωτοκόλλου παράδοσης παραλαβής για 30 χρόνια, τμήμα της ακτής της Καλαμίτσας περνά πλέον στα χέρια του Δήμου Καβάλας. Εντός του μισθίου για την παραθαλάσσια έκταση συνολικού εμβαδού 10.510 τετραγωνικών μέτρων περιλαμβάνονται χώρος αθλοπαιδιών, παιδική χαρά, κτίρια αποδυτηρίων, χώρου εστίασης και γραφείων. Θα πρέπει να θυμίσουμε πως για την εξέλιξη αυτή υπήρξαν διεκδικήσεις φορέων και πολιτικού κόσμου αλλά και κινητοποιήσεις πολιτών τα περασμένα χρόνια και πρόσφατα ο Πολιτιστικός Σύλλογος Κηπούπολης Καλαμίτσας είχε καταφέρει να συγκεντρώσει 8.000 υπογραφές καβαλιωτών για το ζήτημα αυτό. Τώρα χθες υπήρξαν και σχετικές δηλώσεις και σήμερα το πρωί στην ΕΡΤ Καβάλας. Ο Δήμαρχος Καβάλας, ο κ. Θεόδωρος Μουριάδης, ανέφερε πως η κίνηση αυτή έδειξε πόσο σημαντική είναι η Καλαμίτσα για όλους μας. Δεν είναι δυνατόν να λεγόμαστε τουριστική πόλη και η συγκεκριμένη παραλία να βρίσκεται σε αυτό το χάλι. Πιστεύω, ανέφερε ο κ. Μουριάδης, θα γίνουν η αιτία για να φτιαχτεί όλη η ακτή, ενώ συμπλήρωσε πως άμεσα θα ξεκινήσουν οι μελέτες για τα έργα που πρέπει να γίνουν ώστε να δημιουργηθεί μια παραλία αισθητικά και λειτουργικά άρτια. Από την πλευρά του πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Κηπούπολης Καλαμίτσας, ο κ. Νίκος Μωυσίδης, ανέφερε πως η υπογραφή του πρωτοκόλλου αποτελεί μια δικαίωση της προσπάθειάς τους. Mm-hmm. Υπάρχουν και κρυφοί ήρωες αυτή την προσπάθεια, είπε χαρακτηριστικά, και περιμένει βέβαια και αυτός, όπως και οι κάτοικοι της Καλαμίτσας, αλλά και όλοι οι καβαλιώτες, να ξεκινήσουν αυτά τα έργα, γιατί μόνο έτσι θα αλλάξει και θα γίνει και πιο ασφαλής η συγκεκριμένη περιοχή.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Τασούλα, και να πάμε τώρα στην Κέρκυρα και στη Μαργαρίτα Βάρθη, καθώς και εκεί έχουμε μια σημαντική εξέλιξη για την αξιοποίηση ενός ιστορικού ακινήτου στην καρδιά της παλιάς πόλης της Κέρκυρας. Μιλάμε για την υπογραφή της σύμβασης εκμίσθωσης του κτηρίου Ασάνη από την ΕΤΑΒ για 30 χρόνια, Μαργαρίτα.
16: Η σύμβαση, Δίκη, καλό μεσημέρι, προβλέπει μίσθωση για 30 χρόνια με δυνατότητα παράτησης για ακόμη 10. Ανάδοχος είναι η εταιρεία Condors Concrete AT, η οποία είχε καταθέσει την υψηλότερη προσφορά στον ηλεκτρονικό διαγωνισμό που ολοκληρώθηκε τον Ιούνιο του 2025. Ο μισθωτής αναλαμβάνει ένα εκτεταμένο επενδυτικό πρόγραμμα για την πλήρη ανακαίνιση και κτηριακή αναβάθμιση του ακινήτου με στόχο την αποκατάσταση και την επαναλειτουργία του. Το κτίριο Ασάνι είναι εξαόρροφο, συνολικής επιφάνειας 867 τετραγωνικών μέτρων και βρίσκεται στην πλατεία Δημαρχείου, στην καρδιά της παλιάς πόλης της Κέρκυρας, που έχει ενταχθεί στον κατάλογο της UNESCO. Πρόκειται για ένα κίνητο με ιδιαίτερη ιστορική και αρχιτεκτονική σημασία, το οποίο παρέμενε για χρόνια σε κατάσταση εγκατάλειψης και είχε χαρακτηριστεί μάλιστα και επικίνδυνο σε έναν από τους πλέον χαρακτηριστικούς χώρους του ιστορικού κέντρου. Αξίζει να σημειωθεί ότι το ακίνητο είχε παραχωρηθεί το 2023 στο Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας, ωστόσο η παραχώρηση ανακλήθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο το 2024, καθώς δεν κατέστη δυνατή η ένταξή του σε χρηματοδοτικό εργαλείο και την αποκατάστασή του. Έτσι, μετά από χρόνια βίκη, η αδράνεια στο κτίριο Ασάνι περνά πλέον στη φάση της αποκατάστασης, με το ενδιαφέρον να στρέφεται στο νέο ρόλο που θα αποκτήσει στο ιστορικό κέντρο της Κέρκυρας.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαργαρίτα. Σε ισχύ, εντωμεταξύ, έχει τεθεί η σύμβαση παραχώρησης του Εθνικού Χιονοδρομικού Κέντρου Βασιλίτσας στην εταιρεία U Resort Βασιλίτσα μετά την κύρωσή της με νόμο από τη Βουλή. Ο Αντώνης Μαυρίδης θα μας ενημερώσει τώρα από την ΕΡΤ Κοζάνης. Αντώνη.
17: Καλό μεσημέρι, Βική. Καλό μεσημέρι σε όλες και όλους. Σύμφωνα λοιπόν με το νόμο 5318 του 2026, κυρώθηκε η σύμβαση μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου, του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου Εθνικό Χιονοδρομικό Κέντρο Βασιλίτσας και της εταιρείας Resort Βασιλίτσα Μονοπρόσωπη ΑΕ. Έτσι, σύμφωνα με αυτό, η εταιρεία αναλαμβάνει τη χρήση, τη λειτουργία, τη διαχείριση και την εκμετάλλευση του χιονοδρομικού κέντρου, ωστόσο η έναρξη της λειτουργίας του υπό τη νέα παραχωρησιούχο θα γίνει μετά την ολοκλήρωση της χειμερινής περίοδου. Δηλαδή η τρέχουσα χειμερινή περίοδος θα λειτουργήσει με το υπάρχον καθεστώς από την επόμενη χειμερινή περίοδο, όπως προβλέπετε στη σύμβαση, μετά τη χειμερινή περίοδο 26-27 θα είναι στην δυνατότητα ανάπτυξης μέσα από την εταιρεία αυτή το χιονοδρομικό κέντρο της Βασιλίτσας. Παράλληλα, η εταιρεία ζητά να συμπεριληφθεί στους καταλόγους επικοινωνίας και ενημέρωσης των αρμοδίων, ήδη κάνει κάποιες επαφές προκειμένου να συμμετάσχει σε συναντήσεις, σε ημερίδες, σε διαβουλεύσεις, σε δράσεις που σχετίζονται με τον ορεινό και το χειμερινό τουρισμό. Έχει βγάλει και ένα πρόγραμμα ουσιαστικά που αφορά την προώθηση του χειμερινού και ορεινού τουρισμού και η Βασιλίτσα και η περιοχή των Γρεβενών ενδείκνυται για κάτι τέτοιο. Αφορά τον αθλητισμό, την τουριστική ανάπτυξη αλλά και τις υποδομές της περιοχής. Όπως επισημαίνεται, η ανάπτυξη του χιονοδρομικού κέντρου μπορεί να συμβάλλει έτσι στην ενίσχυση του ορεινού τουρισμού και της περιφερειακής ανάπτυξης. Στόχος είναι να δημιουργηθούν όλοι εκείνοι οι διάβλοι συνεργασίας έτσι ώστε να προσδώσει πολλά τόσο για την περιοχή των Γρεβενών όσο και ευρύτερα για τη Δυτική Μακεδονία.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αντώνη. Παράσταση διαμαρτυρίας πραγματοποιεί σήμερα το μεσημέρι στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ο Σύλλογος Δασκάλων Λάρισας, ο οποίος διαμαρτύρεται για υπερπληθή τμήματα και τεχνητές υπεραριθμίες εκπαιδευτικών. Γιάννης Γιάτσιος μαζί μας από την ΕΡΤ Λάρισας. Γιάννη.
18: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Και τα κενά βεβαίως που υπάρχουν σε συγκεκριμένες ειδικότητες. 70 κενά δασκάλων και νηπιαγωγών για την παράλληλη στήριξη μαθητών, όπως είπε ο πρόεδρος του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λάρισας, ο κ. Δημήτρης Παπαποστόλου. 10 κενά επίσης στην αγγλική γλώσσα, τα οποία βεβαίως πρέπει να καλυφθούν. Και υπάρχει και το θέμα βεβαίως με τα υπερπληθή τμήματα και χαρακτηριστικές περιπτώσεις βεβαίως. Που παιδιά που μένουν κυριολεκτικά, υπάρχει περίπτωση τέτοια όπου το σπίτι του παιδιού είναι ακριβώς, βρίσκεται ακριβώς δίπλα από το σχολείο και το παιδί αυτό αναγκάζεται να πάει σχολείο σε άλλη συνοικία προκειμένου για να μην σπάσει ένα τμήμα το οποίο ξεπερνάει να παραμείνει στους 25 μαθητές. Και όλα αυτά βεβαίως δημιουργούν έτσι ένα κλίμα δυσφορίας, αφού όπως είπε ο κ. Παπαποστόλου υπάρχουν και τάξεις διαθέσιμες αλλά και εκπαιδευτικό προσωπικό για να σπάσουν τα τμήματα και να γίνεται καλύτερα η εκπαιδευτική διαδικασία. Γιατί άλλο αν κάνεις μαθήματα ας πούμε σε μια τάξη με 25 μαθητές δημοτικού και να υπάρχουν πέρσα και παιδιά που χρειάζονται παράλληλη στήριξη και άλλο να κάνεις σε μια τάξη με 15. Καθαρά για παιδαγωγικούς λόγους όπως ανέφερε ο ίδιος. Υπάρχει βεβαίως και μια περίπτωση μιας πολύτεκνης δασκάλας η οποία, τουλάχιστον όπως είπε ο κ. Παπαποστόλου, δήλωσε και προκάλεσε και την παρέμβασή του ότι θα θελήσει βεβαίως να μπει σε καθεστώς αναγκαστικής άδειας, γιατί δεν μπορεί βεβαίως, είναι υπεράριθμη και θα πρέπει να καλύπτει τις ώρες σε σχολεία που βρίσκονται σε αρκετή απόσταση, σε μακρινή απόσταση από το σπίτι της, με αποτέλεσμα βεβαίως να μην μπορεί να διαχειριστεί επαρκώς την καθημερινότητά της με 5 παιδιά. Όλα αυτά χρήζουν
19: της δέουσας προσοχής βεβαίως από τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και γι' αυτό γίνεται και η παράσταση διαμαρτυρίας στις 2 η ώρα είναι προγραμματισμένη, Δίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Τώρα περίπου 650 μαθητές σε 5 σχολεία της Κιάθου συμμετείχαν σε εκπαιδευτικές παρουσιάσεις για τη χωριστή συλλογή οργανικών υλικών, την κομποστοποίηση και την αποφυγή της σπατάλης τροφίμων. Η Ελένη Μανώλη θα μας ενημερώσει από την Ερθβόλου. Ελένη.
20: Καλώς μεσημέρι. Ήταν για αρκετές μέρες, 6-7 μέρες που έκαναν σχετικές ενημερώσεις οι μαθητές. Πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου Kir Bio Waste, που του προγράμματος Interreg Euromedis, το οποίο ο Δήμος Κιάθου συμμετέχει σαν συνεργαζόμενος φορέας. Τις παρουσιάσεις αυτές έκανε η Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλους, εταίρος του έργου, στο πρώτο και το δεύτερο δημοτικό, στο γυμνάσιο, το Λύκειο και στο ΕΠΑΛ της Κιάθου. Τι έμαθαν οι μαθητές, πώς να διαχειρίζονται σωστά τα βιοαπόβλητα και τις αρχές κυκλικής οικονομίας. Έμφαση ιδιαίτερα δόθηκε στις καθημερινές συνήθειες που μπορούν να περιορίσουν τα απορρίμματα και τη σπατάλη τροφίμων, καθώς και στην αξιοποίηση των οργανικών υπολοιμάτων μέσω της κομποστοποίησης. Το Key Bio Waste είναι διετές έργο που επιδιώκει την εφαρμογή βιώσιμων πρακτικών διαχείρισης βιοποβλήτων με στόχο τη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και τη δημιουργία κοινωνικών και οικονομικών ωφελών. Συμμετείχαν εταίροι από Ισπανία, Ιταλία, Πορτογαλία, Ελλάδα, Βουλγαρία, καθώς και 19 συνεργαζόμενοι φορείς. Να πω ακόμη ότι σύμφωνα με το Δήμο Σκιάθου από το 2020 έχουν ξεκινήσει ενέργειες για την εξασφάλιση χρηματοδότησης κατασκευής μονάδας επεξεργασίας βιοαποβλήτων στο νησί του Παπαδιαμάντη. Η υλοποίησή της προβλέπεται να γίνει από το Φορέα Διαχείρισης Στερών Αποβλήτων της Περιφέρειας Θεσσαλίας.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ελένη. Να πάμε τώρα στην Έρτα Πύργου και στο Παναγιώτη Φωνινόπουλο. Έχουμε ιστορικό χαμηλό. Σημείωσαν οι γεννήσεις στην Ηλία το 2025, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελστάτ. Παναγιώτης Φωτεινόπουλος μαζί μας. Παναγιώτη, καλό σου μεσημέρι.
21: Καλό μεσημέρι. Δυστυχώς η δημογραφική συρρήκνωση της Ηλίας συνεχίζεται και αυτήν την δεκαετία με αμείωτο ρυθμό. Από το 2020 μέχρι σήμερα συνολικά 20% κάτω οι γεννήσεις. Και δυστυχώς φέτος έχουμε μόλις 781, αρκετά κάτω από το όριο των χιλίων. Αν λάβουμε υπόψη, το 2020 είχαμε 980 περίπου. Είμαστε ακόμα πιο κάτω, πολύ μεγάλη διαφορά. Οι θάνατοι περιορίστηκαν φέτος στους 1812 σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Ωστόσο, το ισοζύγιο είναι αρνητικό. Κάθε χρόνο η Ηλία χάνει πάνω από 1000 κατοίκους. Έχει διαρκές έλλειμμα, μειώνεται ο πληθυσμός και δεν φαίνεται κιόλας η τάση να αντιστραφεί όλο αυτό. Οι γεννήσεις είναι πολύ λιγότερες και στην πενταετία αυτής της δεκαετίας είμαστε περίπου 7.000 λιγότεροι πολίτες στο νομό της Ηλίας.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Παναγιώτη. Μέχρι τις 27 Νοεμβρίου θα είναι ανοιχτή για το κοινό η ομαδική έκθεση φωτογραφίας με τίτλο «Βιογεωγραφίες», η οποία παρουσιάζεται στα Ιωάννινα. Πένι Τομπρή είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Πένι.
22: Καλό μεσημέρι και από μένα. Πρόκειται για μια πολύ ενδιαφέρουσα έκθεση του Μουσείου Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης που φιλοξενείται στη Δημοτική Πινακοθήκη του Δήμου Ιωαννιτών στο πλαίσιο του προγράμματος «Το Μόμος Ταξιδεύει». Άνοιξε τις πύλες στις 26 Σεπτεμβρίου και θα παραμείνει ανοιχτή για το κοινό, όπως είπες και εσύ, για 2 μήνες μέχρι τα τέλη Νοεμβρίου. Η έκθεση παρουσιάζει έργα 3 σύγχρονων Ελλήνων δημιουργών με αφετηρία και κοινό παρονομαστή το βίωμα και τον τρόπο που αυτό ξεδιπλώνεται ή καθρεφτίζεται στον τόπο. Παρελθόν και παρόν, ύλη και πνεύμα, μνήμη και συνείδηση καταγράφονται με ιδιαίτερο τρόπο στις πολύχρονες φωτογραφικές εργασίες της Βίκης Γεωργίου, του Βασίλη Νέμπεγλεριώτη και του Στρατή Βοιατζή. Μέσα από διαδρομές που διασχίζουν τους γενέθλιους τόπους, το έργο τους επιχειρεί να φανερώσει τοπία που παραμένουν κρυμμένα παρότι σε κοινή θέα, εκεί που το προσωπικό συναντά το συλλογικό και η γεωγραφία διασταυρώνεται με την αυτοβιογραφία. Να πούμε ότι η έκθεση, την επιμέλεια της οποίας υπογράφει ο Ηρακλής Παπαϊωάννου, είναι ανοιχτή για το κοινό με ελεύθερη είσοδο και ότι το Φωτομετρία International Photography Festival το φετινό του 2026 πραγματοποιείται στα Ιωάννινα από 26 Σεπτεμβρίου ως 29 Νοεμβρίου και η φετινή 18η διοργάνωση περιλαμβάνει 14 εκθέσεις σε 10 σημεία της πόλης με περισσότερους από 50 δημιουργούς. Δίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Πένι, και να κλείσουμε τώρα με την πρόγνωση του αυριανού καιρού. Έθριος λοιπόν προβλέπεται αύριο καιρό σε όλη τη χώρα, με λίγες νεφώσεις στα δυτικά που θα πυκνώσουν μετά το μεσημέρι. Η θερμοκρασία αύριο θα αγγίξει στα δυτικά τους 27 με 28 βαθμούς και τους 27 στα ανατολικά και βόρεια. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο νότιο έως 4 μποφόρ και στο Αιγαίο βόρειο με ένταση το πρωί έως 5 μποφόρ με τάσεις εξασθένησης. Ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της ΣΕΡ3. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα. Στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στην τεχνική επιμέλεια ο Τάσος Τριανταφύλου.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης, που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περίτη ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
1: Και να λοιπόν που το ζήτημα της επανένωσης των γλυπτών του Παρθενώνα παραμένει στην κορυφή της ατζέντας και της επικαιρότητας. Ένα ζήτημα που είναι ευρωπαϊκό και όχι μόνο ελληνικό, όπως διεμήνυσε πριν από λίγο ο Πρωθυπουργός με την Υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη. Τα εκφράζει την εδώ, μιλώντας στο News Radio 105,8, τη βεβαιότητα ότι τα γλυπτά του Παρθενώνα θα επιστρέψουν στη βάση τους, θα επιστρέψουν εδώ στην Αθήνα, θα επανενωθούν. Είναι θέμα χρόνου, όπως είπε η ίδια χαρακτηριστικά. Και όλα αυτά ενώ είναι πυρετώδης η προετοιμασία στην Αθήνα για την υποδοχή του Μάρκο Ρούμπιο, σε λίγες ώρες από τώρα καταφθάνει ο επικεφαλής του State Department για μια ιδιαίτερα σημαντική επίσκεψη, η οποία πραγματοποιείται σε μια περίοδο αυξημένων γεωπολιτικών προκλήσεων, αστάθειας και διεθνών ανακατατάξεων. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Είναι Τρίτη σήμερα, 3η 6 Οκτωβρίου του 2026, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας, το ερτέκο.gr. Στην αρχή συνταξία είναι η Ντόνα Δρούτσα, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου και η Νατάσα Παυλοπούλου. Στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Ψωμιάδης. Στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Ασκαδηρανιά και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα, αναλυτικά να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Θα αυξήσουμε την ένταση της διεκδίκησης των γλυπτών του Παρθενώνα, τόνισε ο Πρωθυπουργός στο συνέδριο του ΕΚΠΑ. Η Ελλάδα δεν μπορεί να παρεκκλίνει από τη βασική της κόκκινη γραμμή. Τα γλυπτά του Παρθενώνα θα επιστρέψουν στην Αθήνα, ξεκαθάρισε μέσω του Earth News Radio 105,8 ο Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη. Πολύ σημαντικό σύμμαχο χαρακτήρισε την Ελλάδα ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο λίγο πριν αναχωρήσει για τη χώρα μας. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε ισχύος και τις 6 το πρωί της Πέμπτης. Είμαστε μία από τις λίγες κυβερνήσεις που παρέχει άμεση στήριξη ενοικίων, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ασκώντας κριτική στην Ισπανική κυβέρνηση. Απάτη μαμούθ αποκαλύφθηκε για τον ΕΦΚΑ μέχρι στιγμής σε 8 συλλήψεις, μεταξύ των οποίων αρχηγικά μέλη της εγκληματικής οργάνωσης. 7 μαθήτριες τραυματίστηκαν, 3 από αυτές σοβαρά, σε επίθεση με μαχαίρι σε γυμνάσιο της Κωνσταντινούπολης. Στους ρυθμούς της επίσκεψης του επικεφαλής του State Department κινείται σήμερα η επικαιρότητα, κυρίες και κύριοι. Όμως να ξεκινήσουμε το δελτίο μας, θα τα δούμε σε λίγο, θα έχουμε αναλυτικό ρεπορτάζ. Να ξεκινήσουμε όμως το δελτίο μας με το μεγάλο ζήτημα, με την επανένωση των γλυπτών του Παρθενώνα. Ένα θέμα στο οποίο επιμένει η Αθήνα, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να προαναγγέλει εντατικοποίηση των πιέσεων προς το Βρετανικό Μουσείο και τη Βρετανική κυβέρνηση. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή την Κατερίνα Φρίσα, η οποία παρακολούθησε τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού στο συνέδριο του ΕΚΠΑ και μας μεταφέρει το πλαίσιο των επόμενων κινήσεων της ελληνικής πλευράς. Κατερίνα, τι ακριβώς είπε ο Πρωθυπουργός?
2: Ο Πρωθυπουργός έστειλε το μήνυμα για πολλή ώρα ότι είναι άμεση η ανάγκη, είναι η σημερινή συγκυρία ιδιαίτερα επίκαιρη για την επανένωση των γλυπτών του Παρθενώνα, όπως ανέφερε, γιατί ουσιαστικά είναι κομμάτια από το μνημείο που διαμελίστηκε και όχι την επιστροφή τους. Ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε επίσης στην εντατικοποίηση των προσπαθειών της ελληνικής πολιτείας, έκανε αναφορά στις προσπάθειες που έγιναν στο παρελθόν και στις δηλώσεις που είχε κάνει ο σημερινός Βρετανός Πρωθυπουργός πριν να αναλάβει, ότι είναι επιταγή υποχρέωση να επιστρέψουν τα γλυπτά στη χώρα, ενώ τόνισε ότι θα μπορούσε να υπάρξει μία συζήτηση, όπως υπάρχει συζήτηση για πιο στενή σχέση μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Βρετανίας, και να είναι το ζήτημα, το θέμα της επιστροφής της επανένωσης των γλυπτών του Παρθενώνα, ένα από τα θέματα που δεν είναι μόνο ελληνικό αλλά και ευρωπαϊκό, που αφορά τις σχέσεις και τις σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ηνωμένου Βασιλείου. Να σας πω, όπως ήδη προανέφερες, αναφέρθηκε και στο στεγαστικό πρόβλημα και ανέφερε την περίπτωση της Ισπανίας και την πολιτική που ακολούθησε και αναφέρθηκε επίσης και στις πρωτοβουλίες που έχει αναλάβει η ελληνική κυβέρνηση για να στηρίξει ακριβώς τα νίκια. Στο ίδιο συνέδριο μίλησε και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας το πρωί και αναφέρθηκε στην σημασία της πόλης των Αθηνών. Ωραία. Έκανε μια ιστορική αναδρομή και κυρίως έκανε λόγο ότι η Αθήνα είναι ένας τόπος που συναντώνται άνθρωποι με ρίζες διαφορετικές από όλη τη χώρα και ξεπερνούν τους διχασμούς. Γρηγόρη.
1: Μένουμε σε αυτά προς το παρόν. Περιμένεις και στην τηλεφωνική γραμμή να ακούσουμε τα σχετικά ηχητικά. Μένουμε στο μεγάλο θέμα της ημέρας βεβαίως που προέκυψε, που έχει να κάνει με την επανένωση των γλυπτών του Παρθενώνα. Ένα θέμα στο οποίο είχε αναφερθεί αρκετές φορές ο Πρωθυπουργός και πρόσφατα μάλιστα είχε στείλει πριν από λίγες ημέρες ένα ακόμα αυστηρό μήνυμα προς τη Βρετανία ότι η Ελλάδα δεν πρόκειται να αποδεχθεί ρυθμίσεις που θα συνεπάγονταν αναγνώριση ξένης κυριαρχίας επί των γλυπτών του Παρθενώνα. Να ακούσουμε όμως τι δήλωσε πριν από λίγο από αυτό το συνέδριο ο έφρασε την ανάγκη επανένωσης των γλυπτών του Παρθενώνα. Να ακούσουμε τον Πρωθυπουργό και συνεχίσουμε αμέσως μετά.
3: Η επανένωση των γλυπτών του Παρθενώνα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και πρέπει να αντιμετωπίζεται ως μια μοναδική υπόθεση. Δεν μιλάμε λοιπόν ούτε αμφισβητούμε την παγκοσμιότητα των μουσείων, όμως η επανένωση στην Αθήνα θα θέσει και ένα πολύ καλό προηγούμενο για μια πολύ καλή εταιρική σχέση μεταξύ της Ελλάδας και άλλων μουσείων, καθώς επίσης και του Βρετανικού Σημείου. Τώρα, όσον αφορά αυτό που ρωτήσατε, ναι, είχαμε συζητήσεις. Δυστυχώς δεν έχουν προχωρήσει πολύ. Αλλά σαφώς θα ενισχύσουμε περαιτέρω τις διεκδικήσεις μας.
1: Θα συνεχίσουμε την περαιτέρω λοιπόν τις διεκδικήσεις μας. Ακούσαμε να λέει ο Πρωθυπουργός στο συνέδριο για το θέμα των γλυπτών τώρα και τη σταθερή ελληνική θέση. Μίλησε νωρίτερα στο News 35,8 και στις πρωινές διαδρομές η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη. Ξεκαθάρισε ότι η Ελλάδα δεν αποδέχεται λύση δανεισμού ούτε αναγνώριση κυριότητας στη βρετανική πλευρά, επαναλαμβάνοντας ότι στόχος παραμένει η επιστροφή και η επανένωση των γλυπτών στην Αθήνα. Για να ακούσουμε τι είπε στον Βασίλη Ραμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου.
2: Τα γλυπτά θα επιστρέψουν, θα επανενωθούν στην Αθήνα. Διότι πλέον όλη η τάση είναι εκεί. Βλέπετε θησαυρούς από όλο τον κόσμο, από σημαντικά μουσεία, τα οποία επιστρέφουν στις χώρες προέλευσής τους. Μετά από 40 χρόνια, είχαμε το 2021 μια ρητή απόφαση της UNESCO που αναγνωρίζει το δίκαιο του ελληνικού αιτήματος και καλεί τις δύο πλευρές να κλείσουν επιτέλους αυτό το κεφάλαιο. Υπάρχει η διεθνής ηθική των μουσείων, έτσι όπως αποτυπώνεται στον κανονισμό και στις αρχές του Διεθνούς Συμβουλίου Μουσείων. Είναι θέμα χρόνου. Η Ελλάδα όμως δεν μπορεί να παρεκκλίνει από την βασική της κόκκινη γραμμή. Δεν μπορεί να αναγνωρίσει νομή, κατοχή και κυριότητα στη βρετανική πλευρά. Δεν μπορούμε να δεχτούμε δανεισμό. Δεν δεχόμαστε τον δανεισμό, διότι ένας δανεισμός θα σήμαινε έμεση αποδοχή κυριότητας. Mm-hmm. Είμαστε λοιπόν πιστοί στην ελληνική θέση, στις κόκκινες γραμμές μας και επιδιώκουμε με κάθε μέσο, μέσω της πολιτιστικής διπλωματίας και του διαλόγου, να φτάσουμε στο επιθυμητό αποτέλεσμα. Θα ήταν επιπόλαιο να πούμε ότι αυτό μπορεί να γίνει αύριο ή μεθαύριο, πάντως το βέβαιο είναι ότι θα γίνει.
1: Θα ήταν επιπόλαιο λοιπόν, ακούσαμε να λέει κύριε Μενδώνη, αν θα γίνει αυτό αύριο ή μεθαύριο, αλλά είναι το βέβαιο είναι ότι σίγουρα θα γίνει η επιστροφή και επανένωση των γλυπτών του Παρθενώνα στην Αθήνα. Ο Υπουργός απάντησε επίσης στις αντιδράσεις για τη Συμφωνία Ελλάδας-Βουλγαρίας για την επιστροφή εκκλησιαστικών κοιμηλίων. Όπως τόνισε, επιστράφησαν όλα τα κοιμήλια που μπορούσαν σε αυτή τη φάση να ταυτοποιηθούν και να τεκμηριωθούν. Ενώ η διαδικασία θα συνεχιστεί χωρίς η Ελλάδα να παραιτείται από κανένα από τα δικαιώματά της.
2: Το μνημόνιο, μάλλον κατανόησης, μιλάει για την πρώτη φάση. Σε αυτή την πρώτη φάση. Ό,τι μπορούσε να ταυτιστεί, να τεκμηριωθεί. Ξέρετε, υπάρχουν αρχές στη λογική των επαναπατρισμών και νομικές και ηθικές. Ό,τι λοιπόν μπορούσε να ταυτιστεί και βρισκόταν στο μουσείο, αυτά όλα έχουν επιστρέψει στην Ελλάδα. Αυτή είναι η πρώτη φάση και το μνημόνιο μιλάει ακριβώς για την πρώτη φάση, χωρίς η Ελλάδα να απεμπολεί κανένα άλλο δικαίωμά της, και επίσης το μνημόνιο προβλέπει την συνέχιση αυτής της συζήτησης. Διαπραγμάτευση γίνεται, διαπραγμάτευση κάνουμε. Έχουμε και εμείς τα χαρτιά μας, έχουν και οι Βούλγαροι τα δικά τους. Για μας ο στόχος είναι να επανέλθουν να επανέλθουν τα κοιμήλια τα οποία έχουν κλαπεί στην Ελλάδα κάποια στιγμή. 50 χρόνια, και αν θέλετε και με την προηγούμενη κυβέρνηση Σαμαρά, η διαδικασία της διαπραγμάτευσης δεν κατέληξαν πουθενά. Προτιμάμε δηλαδή να έχουμε 0 κοιμήλια πίσω, τα οποία, όπως είπα και δεν το αμφισβητεί κανείς, είναι εξαιρετικά πολύτιμα, 0 κοιμήλια, από το να έχουμε τα 48 ή 55, ό,τι θέλετε, ή 48, σας είπα, είναι καταγεγραμμένα στους αριθμούς.
4: Αλλά 55 είναι, ναι.
2: Ναι, 55. Τι προτιμάμε, το τίποτα?
1: Πάντα και σταθερά και διαχρονικά λοιπόν παραμένει ψηλά στην κορυφή της ατζέντας της ελληνικής πραγματικότητας το θέμα, το ζήτημα των γλυπτών του Παρθενώνα. Τώρα γυρίζουμε σελίδα στην Αθήνα. Θα είναι σήμερα, σε λίγες ώρες από τώρα, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, με την επίσκεψή του να πραγματοποιείται σε μια περίοδο έντονων γεωπολιτικών εξελίξεων. Άμυνα, ενέργεια και περιφερειακή ασφάλεια, αλλά και επενδύσεις και τεχνολογία βρίσκονται στην ατζέντα των επαφών του με την ελληνική πλευρά. Πάμε ξανά στην διπλωματική μας τάχτηρα, την Κατερίνα Φρύσα, η οποία έχει ορίσει τις πληροφορίες. Κατερίνα, τι σηματοδοτεί αυτή η επίσκεψη του επικεφαλής του Department, και είναι πολύ σημαντικό το στοιχείο ότι δεν συνδυάζεται με ταυτόχρονη επίσκεψη στην Άγκυρα? Έχει τη σημασία του το σημείο αυτό?
2: Βεβαίως, η επίσκεψη αυτή του Μάρκο Ρούμπι, του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών, σε μια κρίσιμη περίοδο για την περιοχή, σηματοδοτεί το ιδιαίτερο ενδιαφέρον των Ηνωμένων Πολιτειών, της εξωτερικής πολιτικής της Ουάσιγκτον, την έμφαση που δίνει ότι είναι σταθερός παράγοντας ειρήνης και ασφάλειας στη χώρα μας στην ευρύτερη περιοχή, και βέβαια σηματοδοτεί και την ενίσχυση των διμερών σχέσεων. Αναμένονται λοιπόν να συζητηθούν όλα τα θέματα για την ενίσχυση αυτής της αμερικανο-ελληνικής σχέσης, με αφορμή τον έκτο γύρο ερώτων, στρατηγικό διάλογο, την ανανέωση της αμυντικής συμφωνίας, το ενεργειακό με ιδιαίτερη έμφαση στον κάθετο διάδρομο, και βέβαια τις περιφερειακές εξελίξεις. Θα συζητηθεί βεβαίως οι προκλήσεις σύμφωνα με πληροφορίες και της Τουρκίας και στην ευρύτερη περιοχή, η παρουσία της χώρας μας και βεβαίως η συμβολή της στη σταθερότητα, όπως σας είπα, της Μεσογείου.
1: Αυτά είναι τα βασικά θέματα που μας μετέφερες τώρα, που θα απασχολήσουν τις συζητήσεις, οι οποίες αύριο είναι σημαντικές συζητήσεις, έτσι, με τον Υπουργό Εξωτερικών.
2: Και τον Πρωθυπουργό στη συνέχεια, από τον οποίο θα γίνει δεκτός ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, και θα αρχίσουν και οι συνομιλίες, οι εργασίες, οι ομάδες εργασιών μέχρι αργά το βράδυ. Υπάρχουν επίσης πληροφορίες ότι ο κύριος Μάρκο Ρούμπιο μπορεί και να μιλήσει στη Μίκα, και έχει τη σημασία του και το στίγμα που θα δώσει. Βέβαια. Μένει να το δούμε.
1: Βεβαίως. Από το πρωί λοιπόν, έτσι κι αλλιώς θα το παρακολουθούμε λεπτό προς λεπτό και θα καταγράφουμε όλες τις εξελίξεις. Κατερίνα Φρύσα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για την αναλυτική ενημέρωση. Σε αυξημένη επιφυλακή, καταλαβαίνουμε, κυρίες και κύριοι, ότι βρίσκονται οι αρχές από σήμερα, με δρακόντια μέτρα ασφαλείας να έχουν σχεδιαστεί για την επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών. Την ίδια ώρα, κυκλοφοριακές παρεμβάσεις θα ισχύσουν σε κεντρικούς δρόμους της Αθήνας, προκαλώντας αλλαγές στην κίνηση στο κέντρο.
5: Έχει τώρα και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Πιστεύετε ότι θα ταλαιπωρηθεί ο κόσμος?
6: Αυτό είναι το μόνο σίγουρο.
5: Οι οδηγοί πρέπει όμως να το αποφύγουν.
6: Εννοείται ότι πρέπει να το αποφύγουμε, γιατί, παιδιά, είναι θέμα.
1: Λοιπόν, πάμε στο Ζώη Κακαβάτου, ένα αστυνομικό μας συντάκτη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας ενημερώσει αναλυτικά για το πώς και πώς μπορούμε να κινηθούμε αύριο στους δρόμους. Ποιοι δρόμοι θα κλείσουν, Ζώη? Καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι. Κατά τη μετακίνηση της αυτοκινητοπομπής από το αεροδρόμιο προς το κέντρο, μιλάμε, δεν έχει γίνει βεβαίως για λόγους ασφαλείας η ώρα, αργά το απόγευμα, σήμερα, νωρίς το βράδυ, σε βασικούς οδικούς άξονας θα υπάρξουν προσωρινές διακοπές και περιορισμοί στην κυκλοφορία. Μέχρι και το πρωί της Πέμπτης, σήμερα, νωρίς το βράδυ, σε βασικούς οδικούς άξονας θα υπάρξουν προσωρινές διακοπές και περιορισμοί στην κυκλοφορία. Μέχρι και το πρωί της

0: μαζική μεταφορά. Παράλληλα, Γρηγόρη, mm-hmm. απαγορεύονται συγκεντρώσεις και πορείες. Στα μέτρα, σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, θα συμμετέχουν χιλιάδες αστυνομικοί από όλες τις συναρμόδιες υπηρεσίες, όπως μέτρα τάξης, αστυνομία Αθηνών, ασφάλεια, τροχεία, ενώ θα επιστρατευτούν και ντρόνους.
1: Για τα μέτρα ασφαλείας βέβαια και τις κυκλοφορικές ρυθμίσεις, εν όψη της επίσκεψης του κυρίου Ρούμπιο, μίλησε εδώ στην τηλεόραση του Ερκιούς και στην εκπομπή Συνδέσεις ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο κύριος Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Έτσι, η ζωή.
0: Έτσι. Και είπε ότι καλό είναι να ενημερωθούν οι πολίτες από τις ανακοινώσεις της αστυνομίας για τις απαγορεύσεις που υπάρχουν στην κυκλοφορία για να πάνε όλα καλά με τις μετακινήσεις του Υπουργού Εξωτερικών, τον είπα.
1: Ωραία, Ζωή, σε ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν τι δήλωσε εδώ στην εκπομπή Συνδέσεις του Ερνιούς ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, κ. Χρυσοχοΐδης, μιλώντας στον Κώστα Παπαχλημίτζο και τη Στέλλα Παπαμιχαήλ, ο οποίος κάλεσε τους πολίτες να ενημερώνονται από τις επίσημες ανακοινώσεις της αστυνομίας για τις απαγορεύσεις στην κυκλοφορία.
2: Υπάρχουν ανακοινώσεις της αστυνομίας, της τροχέας, συγκεκριμένες περιοχές οι οποίες θα αποκλειστούν εκ των πραγμάτων και θα περιοριστεί η κυκλοφορία. Άρα, καλό είναι να διαβάζουμε αυτές τις ανακοινώσεις, να έχουμε γνώση των μέτρων που θα ληφθούν από την πλευρά της τροχέας, προκειμένου η επίσκεψη του Υπουργού Εξωτερικών να είναι ασφαλής και να ολοκληρωθεί μέσα σε 2 μέρες.
3: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 16 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Να περάσουμε στο αστυνομικό δελτίο τώρα, γιατί είναι μεγάλη αστυνομική επιχείρηση σε εξέλιξη από νωρίς το πρωί στην Αττική, με τις αρχές να ξετυλίγουν το κουβάρι μιας υπόθεσης απάτης σε βάρος του ΙΕΦΚΑ, με τη ζημιά να υπολογίζεται σε περίπου 5 εκατομμύρια ευρώ. 8 άτομα έχουν συλληφθεί μέχρι στιγμής, ανάμεσά τους, σύμφωνα με πληροφορίες, πρόεδρος κόμματος και η σύζυγός του, παρακαλώ. Πάμε στη Σπυριδούλα Κακλατζή, που έχει το ρεπορτάζ και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Σπυριδούλα, τι γνωρίζουμε μέχρι τώρα για τον τρόπο δράσης του συγκεκριμένου κυκλώματος? Καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι. Είναι σε εξέλιξη μεγάλη έρευνα της δίωξης οικονομικών εγκλημάτων της Διευθυνσής Εντόπισης Αθηνών στις περιοχές της Αττικής για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να εξαπατούσε, όπως γνωρίζουμε, τον ΙΕΦΚΑ μέσω εταιριών που άνοιγαν στο όνομα αχυρανθρώπων. Τώρα, συνολικά 10 φαίνεται να είναι τα μέλη της οργάνωσης, ενώ μέχρι αυτή την ώρα έχουν συλληφθεί 8 και αναζητούνται ακόμα 2. Ανάμεσα στους συλληφθέντες και ο αρχηγός της οργάνωσης φαίνεται να είναι ένας παρουσιαστής και πρόεδρος εξοκοινοβουλευτικού κόμματος μαζί με την σύζυγό του. Τα υπόλοιπα μέλη είχαν δευτερεύοντες ρόλους, ήταν λογιστές, επιχειρηματίες ή αχυράνθρωποι. Άνθρωποι δηλαδή που είχαν οικονομικό πρόβλημα και τους βάζανε μπροστά να είναι εκείνοι στην ουσία οι οποίοι ήταν υπεύθυνοι για τις εταιρείες αυτές τις βιτρίνες. Μέχρι στιγμής η δράση τους φέρεται να ξεκίνησε το 2021. Mm-hmm. Τα μέλη της άνοιγαν διάφορες εταιρείες, είτε ένδυσης, καταστήματα ένδυσης, είτε εστίασης νυχτερινά, κέντρα, εστιατόρια, είτε διαφημιστικές εταιρείες. Χρησιμοποιούσαν αυτούς τους αχυρανθρώπους και στη συνέχεια δεν κατέβαλαν ποτέ τις ασφαλιστικές εισφορές που όφυλαν στον ΙΕΦΚΑ. Όταν λοιπόν τα χρέη συσσωρεύονται, οι εταιρείες έκλειναν και οι οφειλές έμειναν απλήρωτες. Η συνολική ζημιά για τον ασφαλιστικό τομέα μόνο εκτιμάται να ξεπερνά το 1,5 εκατομμύριο ευρώ, ενώ συνολικά για το δημόσιο μέσω της φοροδιαφυγής φαίνεται τα κέρδη τους να αγγίζουν και τα 5 εκατομμύρια ευρώ.
1: Καταλαβαίνουμε όλοι το θέμα θα έχει και συνέχεια. Η έρευνα μόλις ξεκίνησε, όπως μας είπες, και η επιχείρηση με ανθρώπους που έστειναν εταιρείες. Είχαν συσταθεί στο όνομα χειραθρόπων, δηλαδή επιχειρηματίες, λογιστές κτλ. Και με τον τρόπο αυτό φέσωναν τον ΕΦΚΑ. Σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Το παρακολουθούμε, Σπυριδούλου Κακλατζή, και θα επανέλθουμε στη συνέχεια. Τώρα, από το αστυνομικό δελτίο, μας έρχονται και οι επόμενες ειδήσεις. Στο στόχαστρο των αρχών, στο στόχαστρο της αστυνομίας, βρίσκονται τηλεφωνικές απάτες. Η μεγάλη μάστιγα των ημερών, κυρίες και κύριοι, με τον Μιχάλη Χρυσοχοΐδη να αναφέρεται στους τρόπους με τους οποίους δρούν οι επιτίδοι και στην ανάγκη προστασίας των πολιτών. Πάμε και πάλι στο Ζώη Κακαβά, τον αστυνομικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας ενημερώσει για τα όσα είπε σε συνέντευξή του στο Ερτ Νιούς και στους Κώστα Παπαχλημίτζου και Στέλλα Παπαμιχαήλ, ο υπουργός. Τι είπε ακριβώς Ζώη ο κ. Χρυσοχοΐδης για τους επιτίδιους αυτούς όσον αφορά τις τηλεφωνικές απάτες και ποια είναι η εικόνα που έχει η αστυνομία με τις συλλήψεις και όλα αυτά?
0: Σημείωσε ότι έχουν πραγματοποιηθεί πολλές συλλήψεις, εκτίμησε ότι το φαινόμενο θα περιοριστεί σημαντικά. Η πρόβλεψή μου, είπε ο Υπουργός, είναι ότι θα τελειώσουμε αυτό το θέμα, δηλαδή οι τηλεφωνικές απάτες δεν πρόκειται να κρατήσουν πολύ. Παράλληλα, προειδοποίησε ότι το επόμενο

0: Μεγάλο μέτωπο αφορά τις απάτες στο διαδίκτυο, καθώς όλο ένα και περισσότερες συναλλαγές πραγματοποιούνται πια μέσω ίντερνετ. Ο κ. Χρυσοχοίδης αποκάλυψε επίσης ότι προωθείται διάταξη ώστε η εκμετάλλευση ηλικιωμένων να αποτελεί ιδιαίτερη επιβαρυντική περίπτωση, να είναι ιδιώνυμο η εκμετάλλευση γυναικών, έτσι ώστε όποιος εκμεταλλεύεται ηλικιωμένο να έχει μεγαλύτερη ποινή, ανέφερε στην συνέντευξη που έδωσε το πρωί στο Έρθνος.
1: Mm-hmm. Επίσης, μίλησε και για άλλα θέματα. Μίλησε και για την εγκληματικότητα γενικότερα και για την ενδοικογενειακή βία, και αυτό πολύ μεγάλη πληγή στις σύγχρονες κοινωνίες, ζωή, αλλά και για το κυκλοφοριακό στην Αθήνα.
0: Κυκλοφοριακό, είπε ότι είναι πρόβλημα, ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα που απασχολούν τους πολίτες της Αττικής.
1: Οδύσσια καθημερινή για εκατομμύρια ανθρώπους, βέβαια.
0: Όπως τα λες, βρίσκεται σε εξέλιξη, είπε ο Υπουργός, μια μεγάλη αστυνομική επιχείρηση με την ονομασία Κόμβος, στόχος της οποίας είναι η βελτίωση της κυκλοφορίας στις βασικές λεωφόρους της Αθήνας. Ο στόχος είναι να βελτιωθεί 20-25% η ροή των αυτοκινήτων και η κίνηση σε όλη την Αττική. Για την ενδοοικογενειακή βία, αποκάλυψε ότι μόνο στην Αττική καταγράφονται περίπου 100 καταγγελίες την ημέρα, αριθμός που αντιστοιχεί σε περίπου 3.000 περιστατικά το μήνα. Αναφέρθηκε και στην μικροεγκληματικότητα. Όπως είπε, υπάρχει εκτίμηση ότι δεν υπάρχει αύξηση της εγκληματικότητας, δεν υπάρχει καμία αύξηση, είπε χαρακτηριστικά. Υπάρχουν,
1: ναι, και ήταν κατηγορηματικό σε αυτό το σημείο ο Υπουργός Ζωή.
0: Υπάρχουν, είπε, κατά περιόδους αυξήσεις ή εντοπισμό συγκεκριμένων φαινομένων, όπως οι αρπαγές από αλυσίδες στις γυναίκες και οι απάτες. Αυτό τόνισε μεταξύ άλλων. Αναφέρθηκε και σε άλλα θέματα, για την έκδοση των νέων ταυτοτήτων που προχωρά κανονικά, αν και υπάρχει μια μικρή καθυστέρηση.
1: Ζωή Κακαβά, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Πάμε να ακούσουμε δηλώσεις, να μείνουμε για λίγο σε αυτό το πολύ μεγάλο ζήτημα, σε αυτή τη μεγάλη μάστιγα με τις τηλεφωνικές απάτες. Νέα ρύθμιση για την αυστηρότερη τιμωρία όσων εκμεταλλεύονται ηλικιωμένους, προανήγγειλε μέσω της τηλεόρασης του Ερνιούς, λοιπόν, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Με την εκμετάλλευση ηλικιωμένων αντιμετωπίζεται πλέον ως ιδιώνυμο αδίκημα.
2: Γίνεται μια τεράστια προσπάθεια και έχουν, όπως είπατε εσείς, πάρα πολλές συλλήψεις.
3: Ναι.
2: Να σας πω, η πρόβλεψή μου είναι ότι θα τελειώσουμε αυτό το θέμα. Δηλαδή, οι τηλεφωνικές απάτες δεν πρόκειται να κρατήσουν πολύ, αλλά έρχεται ένα άλλο θέμα που είναι οι διαδικτυακές απάτες.
4: Ναι.
2: Δηλαδή, μέσω του ίντερνετ, συναλλαγές μεγάλες.
4: Με τις τηλεφωνικές πώς θα τελειώσουμε, λέτε?
2: Θα τελειώσουμε τη σύλληψη όλων αυτών.
4: Α,
2: τελειώσουμε.
4: Είναι,
2: ναι,
4: θέμα χρόνου, θεωρείτε?
2: Ακριβώς.
3: Ναι. Δεν ξέρω εγώ, αυτό που λέτε καθημερινή, οι 270 συλληφθέντες φέτος, είναι ένα μικρό κομμάτι, είναι μεγάλο κομμάτι αυτών που δρούνε σε αυτό?
2: Είναι
3: το
2: αρκετά μεγάλο κομμάτι, ναι. Είναι αρκετά μεγάλο κομμάτι.
3: Μάλιστα.
2: Και είναι, κάθε φορά που γίνονται συλλήψεις, γίνονται πολλές συλλήψεις, διότι είναι αυτοί,
3: ναι,
2: είναι εγκληματικές ομάδες. Είναι μεγάλες ομάδες.
3: Βέβαια, εδώ διαβάζω, λέει, περισσότεροι 167 είχαν συλληφθεί άλλη μια φορά. Άρα καταλαβαίνω, ναι, ποια είναι η αστυνομία. Ναι. Φεύγουν μετά, το ξανακάνουν.
2: Κοιτάξτε, τώρα εδώ είναι μια άλλη συζήτηση που υπάρχει σχετικά με την ποινική μεταχείριση όλων αυτών. Ήδη προωθούμε μια διάταξη, ούτως ώστε να είναι ιδιαίτερα επιβαρυντική περίπτωση, δηλαδή ιδιώνυμο,
3: ναι,
2: η εκμετάλλευση ηλικιωμένων. Έτσι, ναι, ώστε όποιος εκμεταλλεύεται ηλικιωμένο να έχει μεγαλύτερη ποινή.
1: Το κρατάμε αυτό το τελευταίο, ότι εξετάζεται η μετατροπή του αδικήματος αυτού σε ιδιώνυμο, με την εκμετάλλευση ηλικιωμένου να αντιμετωπίζεται ως ιδιώνυμο αδίκημα και να έχει μεγαλύτερη ποινή, όπως είπε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη. Για τις τηλεφωνικές και ηλεκτρονικές απάτες μίλησε στη τηλεόραση του Ερνιούς και ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης έδωσε συνέντευξη στον Γιώργο Σχιαδήμα, προαναγγέλλοντας αυστηρότερες ποινές και ειδικό τμήμα της Ελλάς για την αντιμετώπιση τους. Για να ακούσουμε το σχετικό ηχητικό.
5: Το Υπουργείο Δικαιοσύνης ανέλαβε να φτιάξει μια διάταξη καινούργια, η οποία καθιστά το έγκλημα αυτό σε όλες τις περιπτώσεις κακούργημα. Άρα λοιπόν όλοι όσοι θα συλλαμβάνονται θα πηγαίνουν, από την ώρα που θα καταδικάζονται, θα πηγαίνουν φυλακή.
6: Άρα σας διακόπτω λίγο εδώ πέρα. Για να πάει κάποιος φυλακή, για να είναι κακούργημα, θα έπρεπε για παράδειγμα να έχει φάει εντός αγωγικών 120.000 ευρώ.
5: Ναι, αυτή ήταν,
6: για να το ξεκαθαρίσουμε λίγο.
5: Αυτή ήταν η διατύπωση του ποινικού νόμου εδώ και δεκαετίες όσον αφορά το ποια απάτη χαρακτηρίζεται κακουργηματική. Και αυτή η διάταξη προέβλεπε και προβλέπει μέχρι και σήμερα που μιλάμε ότι πάνω από το ποσό των 120.000 ευρώ. Τώρα.
6: Άρα δηλαδή και 10.000 να είναι, και 5.000 να είναι, και 20.000 να είναι, θα είναι κακούργημα.
5: Τώρα από ένα ευρώ.
1: Από 1 ευρώ λοιπόν πλέον θα λογίζεται ως κακούργημα. Την απορία της τώρα για το γεγονός ότι εξαπαντούνται πολίτες, παρόλο που υπάρχει συντονισμένη ενημέρωση από την αστυνομία και από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, αλλά και με υλικό που διανέμεται με τη βοήθεια της Εκκλησίας, εξέφρασε μέσω του Air News Radio 105,8 η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου, η οποία μάλιστα ρωτήθηκε να καταθέσει ορισμένους χαρακτηριστικούς τρόπους με τους οποίους δρούν αυτά τα κυκλώματα.
7: Αυτό που θα παρατηρήσει λοιπόν ένας συμπολίτης μας είναι ότι είναι επίμονοι και προσπαθούν να τους προκαλέσουν φόβο ότι υπάρχει κίνδυνος για τη ζωή τους ή για τη ζωή κάποιου οικείου προσώπου. Είναι το συχνότερο που συναντούμε στις τελευταίες μορφές απατών. Επίσης χαρακτηριστικό είναι ότι δεν τους επιτρέπουν να κλείσουν την τηλεφωνική σύνδεση. Έρχονται συνεχώς επικοινωνία μαζί τους, ώστε να μην μπορούν να κλείσουν το τηλέφωνο και να καλέσουν είτε την ελληνική αστυνομία είτε κάποιον οικείο τους. Αυτό θα πρέπει να τους προβληματίσει και μόνοι τους να κλείσουν το τηλέφωνο. Γι' αυτό και πλέον η οδηγία που δίνουν οι συνάδελφοι σε όλη τη χώρα που ασχολούνται καθημερινά με τέτοιου είδους περιστατικά είναι: κλείστε το τηλέφωνο, ακόμη και αν θεωρείτε ότι ακούτε ένα οικείο σας πρόσωπο.
8: Εδώ ακούγαμε μια νέα απάτη τώρα τελευταία. Προσπάθησαν να εξαπατήσουν κάποιο ηλικιωμένο άτομο, δεν τα κατάφερα και κάναν δεύτερο τηλεφώνημα, μιμούμενοι τους αστυνομικούς.
7: Είναι κάτι που συναντούμε σε περίπτωση που δεν καταφέρουν την πρώτη φορά να πείσουν τα θύματα τους
8: και δείχνει πως
7: αστυνομικούς. Σε καμία περίπτωση ποτέ κάποιος αστυνομικός δεν θα ζητήσει από ένα πολίτη να κινηθεί με τέτοιο τρόπο και να παραδώσει χρήματα και κοσμήματα. Ακόμη και στην περίπτωση που θεωρούμε ότι ακούμε έναν αστυνομικό, κλείνουμε το τηλέφωνο και καλούμε εμείς οι ίδιοι είτε το τοπικό αστυνομικό τμήμα είτε το 100 που είναι πάρα πολύ εύκολο και πολύ γνωστό σε όλους.
1: Ακόμα λοιπόν και αν πιστεύουμε ότι μιλάμε με αστυνομικό, κλείνουμε το τηλέφωνο, ακούσαμε την κυρία Δημογλίδου, σημαντικό αυτό να το θυμόμαστε σε κάθε περίπτωση και επικοινωνούμε μόνοι μας με το 100 ή με την άμεση δράση, με το οικείο αστυνομικό τμήμα, ακόμη και αν η φωνή του συγγενικού προσώπου, όπως είπε, μπορεί να είναι προϊόν τεχνητής επεξεργασίας. Τώρα, νωρίτερα ακούσαμε τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, τον κύριο Χρυσοχοίδη, να λέει ότι θα αντιμετωπίζεται πλέον ως ιδιώνυμο αδίκημα η εκμετάλλευση ηλικιωμένου. Τι σημαίνει πρακτικά αυτό στην ορολογία? Το ιδιώνυμο που ανέφερε ο κ. Χρυσοχοίδης, ο Βασίλης Βραχιώτης, δικηγόρος, μέλος Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, μίλησε πριν από λίγο στο σταθμό μας, στο Ερνιούς Ρέντ 105,8 και στο Δημήτρη Πετρόπουλο.
9: Όταν κάποιες ιδιαίτερες περιστάσεις, σε αυτό που εξήγηλε ο Υπουργός για τους ηλικιωμένους, αυτές οι ιδιαίτερες περιστάσεις δημιουργούν στην ουσία μια καινούρια πράξη, ένα καινούριο αδίκημα. Δηλαδή.
10: Εδώ έχουμε ένα καινούριο αδίκημα.
9: Η απάτη είναι αδίκημα. Προβλέπεται στον ποινικό κώδικα και τιμωρείται αναλόγως. Με ειδικό ποινικό νόμο, γιατί συνήθως έτσι έχουμε τα ιδιώνυμα, με ειδικό ποινικό νόμο οι συγκεκριμένες περιστάσεις της μεγάλης ηλικίας θα συνιστούν ένα αδίκημα το οποίο θα αντιμετωπίζεται διαφορετικά. Το πιο γνωστό αντίστοιχο αδίκημα για να καταλάβει ο κόσμος είναι παραδείγματος χάρη η σωματική βλάβη, η οποία είναι ιδιώνυμο στην περίπτωση που είναι κατά ανηλίκου, μικρού παιδιού, υπέργυρου ατόμου πάλι, εγκύου και πάει λέγοντας.
10: Και σημαίνει βαρύτερη ποινή.
9: Σημαίνει είτε βαρύτερη είτε ελαφρύτερη. Δηλαδή, στην περίπτωση αυτή που συζητάμε για τη σωματική βλάβη, η εδώ θα έχουμε βαρύτερη ποινή. Όμως στην υφαίρεση που είναι η κλοπή μεταξύ συγγενών και αντίστοιχα είναι ένα ιδιώνυμο χαρακτηρισμένο αδίκημα, έχουμε ειδική πρόβλεψη για χαμηλότερη ποινή επειδή είναι μεταξύ συγγενών. Άρα λοιπόν είτε βαρύτερη είτε ελαφρότερη.
10: Μάλιστα.
9: Βέβαια στην προκειμένη περίπτωση σαφέστατα ο Υπουργός εννοεί βαρύτερη ποινή.
1: Προφανώς λοιπόν ο Υπουργός εννοεί βαρύτερη ποινή με το ιδιώνυμο για αυτές τις περιπτώσεις. Τώρα, άλλο μεγάλο θέμα που απασχολεί την κοινή νόμη τα τελευταία 24 ώρες έχει να κάνει με την υπόθεση των κρυπτονομισμάτων που ήρθε στο φως της δημοσιότητας. Μια πολύ σημαντική υπόθεση και για την οποία έχουν γίνει ήδη 17 συλλήψεις στην Κατερίνη, ενώ έχει σχηματιστεί δικογραφία σε ακόμα 9 άτομα και μόνο προανακριτικά έχουν προκύψει όλα αυτά τα στοιχεία. Η κυρία Δημογλίδου, μιλώντας εδώ στο News Radio 105,8, είπε ότι η υπόθεση έχει μπει στην ανάκριση, αλλά υπάρχει ένα χαρακτηριστικό, ότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν θύματα. Τι ακριβώς εννοεί, για να την ακούσουμε.
7: Είχαμε τη σύλληψη 17 ατόμων, αλλά και το σχηματικό σμό δικογραφίας σε ακόμα 9 άτομα και σκεφτείτε ότι μόνο προανακριτικά έχουν προκύψει αυτά. Η υπόθεση έχει μπει στην ανάκριση, οπότε καταλαβαίνετε πόσοι εμπλεκόμενοι μπορεί να προκύψουν. Και χαρακτηριστικό είναι ότι ακόμη δεν υπάρχουν θύματα. Δεν υπάρχουν θύματα που να έχουν καταγγείλει στην ελληνική αστυνομία. ότι έχουν εξαπατηθεί υπό το φόβο της επίκληξης προφανώς από το οικογενειακό περιβάλλον ή από το φιλικό περιβάλλον. Πολλές φορές έχουμε το αίσθημα της ντροπής,
10: ναι.
7: Όμως καταλαβαίνετε πόσο σημαντικό είναι στην ανακριτική διαδικασία να μας προκύψουν τα θύματα.
10: Και τότε πώς θα στηρίξετε τις κατηγορίες?
7: Ουσιαστικά όλη η έρευνα στηρίχθηκε καθαρά στην εργασία των αστυνομικών. Επειδή ακριβώς υπήρξε μια πληροφορία ότι υπάρχει συγκεκριμένη ομάδα που δραστηριοποιείται με αυτόν τον τρόπο, mm-hmm. και προβαίνει και σε διακεκριμένη νομοποίηση εσόδων από αυτή την εγκληματική δραστηριότητα, και έτσι σιγά σιγά καταφέρουμε να φτάσουμε και στα αρχηγικά μέλη αυτής της εγκληματικής ομάδας, αλλά και σε άλλα άτομα τα οποία τι παρατηρήσαμε, γι' αυτό και μιλάμε για τη μέση της πυραμίδας. Παρατηρήσαμε ότι υπήρχαν θύματα τα οποία στη συνέχεια προέτρεπαν και άλλα θύματα να συμμετέχουν σε αυτή τη διαδικασία. Γι' αυτό ακριβώς και ίσως δεν έχουμε καταγγελίες ακόμη από θύματα, καθώς και οι ίδιοι ουσιαστικά συμμετείχαν με κάποιο τρόπο στη συνέχεια στην εγκληματική ομάδα.
11: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 31 λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2, το οποίο να θυμίσουμε ότι αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο erteco.gr. Να αλλάξουμε θέμα τώρα. Πάμε να δούμε τι γίνεται στην Κρήτη. Πώς είναι η επόμενη μέρα. Η Κρήτη, η οποία εξακολουθεί να μετρά τις πληγές της. Η κακοκαιρία υποχώρησε, άφησε όμως πίσω τις εκτεταμένες καταστροφές, αγροτικές εκτάσεις να έχουν πλημμυρίσει και τις ζημιές να είναι μεγάλες. Πάμε στο οροπέδιο Λασίδη. Εκεί βρίσκεται ο Γιώργος Παπαδάκης, ο οποίος θα μας μεταφέρει την εικόνα από την περιοχή. Γιώργο, καλό μεσημέρι. Μας ακούει ο Γιώργος Παπαδάκης? Κάποιο πρόβλημα έχουμε σύνδεσή μας με τον Γιώργο Παπαδάκη στο οροπέδιο Λασιθίου. Καταλαβαίνουμε ότι είναι δύσκολες συνθήκες, είναι μεγάλες οι καταστροφές και σε πολλά δίκτυα, έτσι κι αλλιώς στην Κρήτη. Το μεγαλύτερο πρόβλημα βεβαίως το αντιμετωπίζουν στις αγροτικές καλλιέργειες. Μάλιστα, νωρίτερα στο Λασίθι βρέθηκε και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο Νίκος Ανδρουλάκης, όπου ενημερώθηκε για τις μεγάλες καταστροφές που προκάλεσαν οι ισχυρές βροχοπτώσεις και τις ζημιές στις καλλιέργειες. Έχουμε τώρα όμως τον Γιώργο Παπαδάκη στην τηλεφωνική μας γραμμή, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Γιώργο, καλό μεσημέρι από την Αθήνα. Πώς είναι τα πράγματα τώρα στο οροπέδιο Λασιθίου αλλά και γενικότερα στην Κρήτη?
12: Γρηγόρη, τα νερά έχουν υποχωρήσει, αλλά όχι σε μεγάλο βαθμό. Τα 2/3 του κάμπου του οροπεδίου παραμένουν σκεπασμένα από το νερό. Η αγωγή που μεταφέρουν το νερό στο φράγμα από Σελέμη, mm-hmm. Φαίνεται ότι έχουν φτάσει στο όριό τους, έτσι. Δηλαδή εξακολουθεί η αποστράγγιση, αλλά σήμερα, τέταρτη μέρα στην ουσία, μετά την σφοδρή νεροποντή, ο κάμπος, όπως είπα, στα 2/3 του παραμένει καλυμμένος από το νερό. Αυτό για να δούμε τον όγκο της βροχόπτωσης εδώ στη συγκεκριμένη περιοχή, όπου η αγροτική παραγωγή έχει καταστραφεί σχεδόν ολοκληρωτικά, δηλαδή πάνω από 85% η παραγωγή πατάτας και πάνω από 50% η παραγωγή των κυπευτικών. Ένα στοιχείο που θα επηρεάσει, όπως μας έλεγαν και οι παράγοντες της αγοράς, τις τιμές στην κεντρική λαχανοαγορά της Αθήνας, το Ρέντι. Mm-hmm. Τώρα από εκεί και πέρα, πριν από λίγο ολοκλήρωσε την περιοδία του εδώ στο οροπέδιο Λασιθίου ο κύριος Ανδρουλάκης, ο οποίος ήρθε με παράδοση, mm-hmm. κατάγεται από εδώ, από τη μητέρα του, όπως είναι γνωστό. Συναντήθηκε και με τον Δήμαρχο και με παράγοντες των αγροτικών συλλόγων της περιοχής. Διαπίστωσε με τα μάτια του και, όπως ανέφερε και σε δηλώσεις στην ΕΡΤ, έχει ήδη αγνώση του τι σημαίνει αυτή η καταστροφή για τον πληθυσμό του οροπεδίου, που δεν έχει άλλα εισοδήματα. Είναι το υψόμετρο τέτοιο που δεν επιτρέπει, για παράδειγμα, εδώ την καλλιέργεια ελαιοδέντρων ή αμπελιών. Οι άνθρωποι ζουν λοιπόν μόνο από τις εποχικές καλλιέργειες, και διαπιστώθηκε και το εξής, που του μετέφεραν και οι αγρότες, ότι αν δεν υπάρξουν αποζημιώσεις έγκαιρα και αν δεν υπάρξουν και μέτρα πραγματικής αποστράγγισης και εν όψη του επερχόμενου χειμώνα, όπου θα έχουμε και άλλες βροχοπτώσεις, τότε πολύ πιθανόν το έδαφος του οροπεδίου, μια έκταση της τάξης των 25-30.000 στρεμάτων, να μην μπορεί να καλλιεργηθεί την ερχόμενη άνοιξη. Άρα οι αγρότες της περιοχής θα χάσουν στην ουσία δύο περιόδους καλλιεργητικές.
1: Και δεν υπάρχουν περιθώρια για τέτοιες απώλειες. Μάλιστα, έβλεπα και συγκλονιστικές εικόνες, συγκλονιστικά πλάνα νωρίτερα στην τηλεόραση του Ερνιούς από το πρωί, με αγρότες να σκύβουν μπροστά στην κάμερα του Ερνιούς, να βάζουν το χέρι τους κάτω από τα νερά που είναι πλημμυρισμένα στα χωράφια και να βγάζουν πατάτες, για παράδειγμα.
12: Ναι, ναι, οι οποίες έχουν καταστραφεί πλέον. Δεν μπορούν να προωθηθούν στην αγορά. Ήταν λίγο πριν την συγκομιδή τους.
1: Έτσι.
12: Και μιλάμε για πάνω από 3.000 τόνους προϊόντος.
1: Ο
12: οποίος θα έφτανε στο μεγαλύτερο μέρος, όπως είπα νωρίτερα, στην αγορά του Ρέντι.
1: Περιμένουμε λοιπόν, περιμένουμε τώρα να δούμε και τα κυβερνητικά μέτρα έτσι,
12: σήμερα,
1: για τη στήριξη.
12: Βεβαίως, χθες ήταν εδώ το κυβερνητικό κλιμάκι, το οποίο πήγε και στην περιοχή της Ιεράπετρα. Σήμερα, αυτή την ώρα που μιλάμε, βρίσκεται στην περιοχή του Μιλοποτάμου, εκεί που είχαμε το άλλο μεγάλο πλήγμα, με σημαντικές καταστροφές και στο ζωικό κεφάλαιο και στην επαρχιακή Ευρωπαϊκή. Ο κύριος Ανδρουλάκης συντάχθηκε στην ουσία με τα μέτρα που ανακοινώθηκαν σαν πρώτη δέσμη από την κυβέρνηση, αλλά είπε ότι δεν πρέπει να μείνουμε στα ναι. Ό,τι είπαν χθες τα κυβερνητικά στελέχη πρέπει να υλοποιηθούν και μάλιστα άμεσα. Μην πάμε με ρυθμούς χελώνας. Και εκεί ανέφερε ότι γιατί κινδυνεύουν οι αγρότες ακριβώς να χάσουν ακόμη μία χρονιά. Όχι μόνο τούτη δηλαδή που χάθηκε τώρα. Τώρα, Γρηγόρη, απόψε πληροφορούν ότι συνεδριάζει η Κυβερνητική Επιτροπή ακριβώς για να συγκεκριμενοποιήσει τα έργα.
1: 4 ώρα το απόγευμα συνεδριάζει η Κυβερνητική Επιτροπή, Γιώργο, κρατικής αλληλεγγύης.
12: Να πούμε ότι έτοιμα από την περιφέρεια αλλά και από τους Δήμους συνολικά είναι οι αποζημιώσεις που θα έρθουν στην Κρήτη να έρθουν στο μοντέλο των αποζημιώσεων που έγιναν, που συνέβη στη Θεσσαλία στα, μετά την καταστροφική επέλαση του Ντάνιελ. Και τούτο γιατί απεδείχθη ότι και το μοντέλο λειτουργεί σε ένα μεγάλο βαθμό.
1: Γιώργο Παπαδάκη, σε ευχαριστούμε πολύ. Παρακολουθούν το θέμα και θα επανέλθουμε έτσι κι αλλιώς στην Κρήτη. Είναι πολύ μεγάλο το πρόβλημα. Μάλιστα, νωρίτερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, μιλώντας σε συνέντευξή του σε τοπικό ραδιοφωνικό σταθμό της Κρήτης, αναφέρθηκε στη δέσμη μέτρων για τη στήριξη των πληγέντων από τη Θεομηνία στην Κρήτη, αλλά και στις τρέχουσες πολιτικές εξελίξεις. Αναφορικά με τα όσα περιμένουμε για την Κρήτη, είπε ότι στις 4 συνεδριάζει η Κυβερνητική Επιτροπή Κρατικής Αρρωγής, προκειμένου να οριστικοποιηθεί η δέσμη μέτρων για τους πληγέντες, όπως ανέφερε μεταξύ άλλων. Προβλέπονται αναστολές φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων καθώς και πληστηριασμών. Μάλιστα, οι Δήμοι και η Περιφέρεια έχουν κληθεί να προχωρήσουν εντός 15 ημερών στην καταγραφή των αναγκών και στην υποβολή των σχετικών ετοιμάτων, ενώ έχουν ήδη ξεκινήσει και οι αυτοψίες. Και από την Κρήτη πάμε στην πολιτική επικαιρότητα. Κυρίες και κύριοι, σήμα εκλογικής ετοιμότητας και ενότητας, εξέπεσε ο Πρωθυπουργός από την επετειακή εκδήλωση για τα 52 χρόνια της Νέας Δημοκρατίας. Με το βλέμμα στραμμένο στις κάλπες του 2027, έδεσε εκ νέου το στόχο της τρίτης θητείας και επανέλαβε το δίλημα της σταθερότητας απέναντι στο λαϊκισμό που αναβιώνει, όπως είπε χαρακτηριστικά. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή το πολιτικό μας συντάκτη Αγκυμπαγιάν, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας μεταφέρει τα σημαντικότερα σημεία από τα όσα έγιναν χθες στην επετειακή εκδήλωση. Με το βλέμμα στραμμένο στις κάλπες παντάχει και το μήνυμα. Το μήνυμα του Πρωθυπουργού ήταν ξεκάθαρο. Μήνυμα συσπήρωσης στην εκδήλωση αυτή για τα 52 χρόνια της Νέας Δημοκρατίας. Καλό μεσημέρι.
13: Καλό μεσημέρι, επαιτειακά, αλλά και σε καθαρά, όπως είπε στην Σύπρα, εκλογικό τόνο κινήθηκε η ομιλία του Πρωθυπουργού στην εκδήλωση για τα 52 χρόνια από την ίδρυση της Νέας Δημοκρατίας, με τον Πρωθυπουργό να θέτει ευθέως ως ορίζοντα τις εκλογές της άνοιξης του 27. Μάλιστα, ο κ. Μητσοτάκης υπενθύμησε τις εκλογικές νίκες της Νέας Δημοκρατίας και έθεσε στόχο την επανάληψη της επίδοσης του κόμματος, λέγοντας χαρακτηριστικά πως το κάναμε το 19, το κάναμε το 23 και θα το ξαναπετύχουμε στις εκλογές της άνοιξης του 27. Το δεύτερο πολιτικό μήνυμα ήταν το δίλημα που έθεσε με τη σταθερότητα ως βασικό εκλογικό διακύβευμα, ιδιαίτερα όπως είπαμε σε ένα διεθνές περιβάλλον που ο ίδιος περιέγραψε ως δύσκολο. Μίλησε για δύσκολους και δούμε μεγάλες οικονομικές αναταραχές. Στο ίδιο πλαίσιο, μάλιστα, έβαλε και απέναντι στη σταθερότητα αυτό που χαρακτήρισε πλάνη των κάποιων λαϊκιστών, λέγοντας πως αυτή την πορεία δεν θα τη ξαναθέσουμε σε κίνδυνο, δεν θα γυρίσει η χώρα πίσω, υποκύπτοντας την πλάνη κάποιων λαϊκιστών, οι οποίοι μπορεί απλά να φόρουσαν καινούργια ρούχα. Ιδιαίτερα αναφορά έκανε στη σχέση σταθερότητας και αλλαγής, υποστηρίζοντας ότι η Νέα Δημοκρατία έχει τη δυνατότητα να μετατρέπει την πολιτική σταθερότητα σε δύναμη αλλαγής αλλά και να ανανεώνεται συνεχώς, ενώ ο βασικός άξονας ομιλίας ήταν το κυβερνητικό σχέδιο για την επόμενη μέρα. Συνέδεσε δε αυτό το σχέδιο με μια Ελλάδα που θα παραμείνει οικονομικά αναπτυσσόμενη και θα μπορεί, όπως είπε, να στηρίζει τους πολίτες από το πλεόνασμα της ανάπτυξης.
1: Η Μαϊλάνη για μια εκδήλωση στην οποία είχαν πολλές παρουσίες αλλά και αρκετές απουσίες. Μάλιστα, είχαμε και εχμές από υπουργούς, όπως για παράδειγμα τον Άδωνη Γεωργιάδη, ο οποίος άφησε εχμές ξεκάθαρες κατά συναδέλφων του υπουργού που έλειπαν από την εκδήλωση. Ποιος αναφερόταν?
13: Ακριβώς, τα μηνύματα της πίσω που έδωσε ο Πρωθυπουργός ήταν με αυτά κατέληξε στην ομιλία του. Μάλιστα, αποχωρώντας, έκανε και 4 σουτ στα καλάθια μπάσκετ που είχαν στηθεί, λέγοντας πως αν σκεφτείτε ότι κερδίσαμε τις εκλογές, αυτό κάτι σημαίνει, γιατί κέρδισε 4 στα 4. Και στο παλιό αμαξοστάσιο του ΣΥΡΙΖΑ, όπως είπες και εσύ, υπήρχε πολλοί κόσμος, 3.500 άτομα συγκεντρώνει ο χώρος, μπορεί να γέμισε, αλλά οι απουσίες προκάλεσαν και το ανάλογο σχολιασμό στα πηγαδάκια. Η απουσία του Αντώνη Σαμαρά ήταν δεδομένη, εκείνη του Κώστα Καραμαλή σε μεγάλο βαθμό αναμενόμενη. Απόν ήταν και ο Βαγγέλης Μημαράκης λόγω υποχρεώσεων στο Ευρωκοινοβούλιο, καθώς και ο Νίκος Δένδιος, ο οποίος συμμετείχε στη Σύνοδο Πρωτοβουλίας Αδριατικής στην Βενετία. Και όσον αφορά τους πρωθυπουργούς, να πούμε πως θα έχουν και ενδιαφέρον και η παρουσία σε τοποθετήσεις τους αύριο σε μια ομιλία για τον Κώστα Καραμαλή και νωρίς σήμερα το απόγευμα σε συνέδριο του Βήματος για την Αθήνα, το Αντώνη Σαμαρά. Ως προς τον κύριο Μημαράκη, κυβερνητικός εκπρόσωπος είχε ερωτηθεί σχετικά επικαλέστηκε τις υποχρεώσεις του στο Ευρωκοινοβούλιο. Ενώ για τον κύριο Δένδια, κυβερνητικά και κομματικά στελέχη απέφυγαν εχθές τους σχολιασμούς. Σήμερα όμως, όπως είπες εσύ, ο κύριος Γεωργιάδης αναφέρθηκε χωρισμένα να τον κατονομάσει με αρκετή σαφήνεια σε αυτή την απουσία. Μάλιστα, σημείωσε πως απορρόμουν ορισμένους συναδέλφους που επέλεξαν να λείπουν από τη συνήμαση γιορτή γιατί λέει, είχαν άλλες υπουργικές υποχρεώσεις. Και εγώ είχα αλλαγή δυσαδειό το καθήκον της ενότητας, δεν λέγεται με ομιλίες, αλλά σφυριλατίδες, κοινούς αγώνες και στην κοινή μας πορεία, έγραψε χαρακτηριστικά ο κύριος Γεωργιάδης. Να δούμε αν θα υπάρχει και συνέχεια σε αυτή τη συζήτηση.
1: Ωραία, Άγη, μένει στην τηλεφωνική σου γραμμή γιατί έχουμε και συνέχεια στο ρεπορτάζ. Να ακούσουμε όμως πρώτα ένα απόσπασμα από την ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στη χθεσινή εκδήλωση.
14: Η Νέα Δημοκρατία είναι η μόνη πολιτική δύναμη που μπορεί να εγγυάται ταυτόχρονα και τη σταθερότητα αλλά και τη μεγάλη αλλαγή, τη φυγή στο μέλλον. Τη δυνατότητά μας να μπορέσουμε να πρωταγωνιστήσουμε σε μια Ευρώπη που αλλάζει. Και τα νερά, το ξέρετε κι εσείς, είναι πολύ ταραγμένα και μπορεί να γίνουν ακόμα πιο ταραγμένα. Και στα ταραγμένα νερά είναι που χρειάζεται η χώρα και καλό καπετάνιο, αλλά κυρίως καλό πλήρωμα και καλό σκαρί. Αυτή η δυνατότητά μας να προσαρμοζόμαστε πέρα και πάνω από τις ταμπέλες της δεξιάς, του κέντρου και της αριστεράς είναι αυτό το οποίο κάνει τη Νέα Δημοκρατία σήμερα να μπορεί και να ξεχωρίζει και να παραμένει τελικά η μόνη βαθιά κοινωνική λαϊκή παράταξη που εκφράζει όλες τις Ελληνίδες και όλους τους Έλληνες. Όσο περισσότερο παραμένουμε στην εξουσία, τόσο πιο πολύ πρέπει να αγωνιζόμαστε και να κερδίζουμε την εμπιστοσύνη των πολιτών. Τόσο πιο σεμνοί και ταπεινοί πρέπει να είμαστε, διότι αγωνιστήκαμε πολύ σκληρά για να αφήσουμε πίσω μας τις σκοτεινές μέρες. Δεν θα γυρίσει η χώρα πίσω. 4 φορές η Νέα Δημοκρατία έχει καταφέρει να κερδίσει απανωτές εκλογές με ποσοστά τα οποία ξεπέρασαν το 40%. Με τον ιδρυτή μας, τον Εθνάρχη Κωνσταντίνο Καραμαλή πρώτα και πάνω απ' όλα. Με τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη στις τριπλές εκλογές του 89. Με τον Κώστα Καραμαλή στις εκλογές του 2004 και του 2007. Και το καταφέραμε και εμείς όλοι μαζί 3 φορές.
1: Λοιπόν, αυτά από τον Πρωθυπουργό. Τώρα ερχόμαστε και πάλι σε σένα, Άγη Βαγιάννο, γιατί οι βιομηχανοί περιμένουν σε λίγες ώρες από τώρα να ακούσουν κάτι για το ενεργειακό κόστος από τον Πρωθυπουργό.
13: Έχουμε την Γενική Συνέλευση του ΣΕΔ και εκεί αναμένεται να παρουσιαστούν τουλάχιστον στο γενικότερο πλαίσιο τα κυβερνητικά μέτρα για το ενεργειακό κόστος της ελληνικής βιομηχανίας. Μάλιστα, στις προηγούμενες μέρες κυβερνητικές διαρροές ήθελαν την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας να έχει ετοιμάσει ήδη μια οικονομική παρέμβαση, αξιοποιώντας το έκτακτο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Ευελιξία στις κρατικές ενισχύσεις και ένα πακέτο σύμφωνα με πληροφορίες, το οποίο κινείται περίπου στα 100 εκατομμύρια ευρώ. Αναφέρουν πως στόχος είναι να διαμορφωθεί μια ευρεία περίμετρος μέτρων ώστε να καλυφθούν όσο δυνατόν περισσότερες επιχειρήσεις και σε αυτά τα ζητήματα στον αριθμό των δικαιούχων, τη διάρκεια της παρέμβασης αλλά και την έλλειψη της επιδότησης αναμένει πιθανόν σήμερα να ανεβρεθεί και ο Πρωθυπουργός. Παράλληλα, θα παρευθμίσει και τη σειρά παρεμβάσεων που έχει ήδη θεσπίσει η νομολογική κυβέρνηση για τον αναπτυξιακό νόμο και το χωροταξικό, έτσι ώστε να έχουμε την πλήρη αξιοποίηση των συγκεκριμένων χρημάτων που υπάρχουν από πλευρά τη Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Άγη Βαγιάννο, σε ευχαριστούμε πολύ. Μένουμε στην πολιτική ατζέντα με τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, τον Νίκο Ανδρουλάκη, ο οποίος έδωσε μια συνέντευξη χθες το απόγευμα στην τηλεόραση του Ερνιούς και στην εκπομπή Ευθέως με τον Παναγιώτη Στάθη. Και εκεί επεσήμανε ότι είναι επιτακτική ανάγκη για το μέλλον της χώρας η πολιτική αλλαγή. Τόνισε μάλιστα ότι το ΠΑΣΟΚ έχει ολοκληρωμένο πρόγραμμα διακυβέρνησης και κατηγόρησε την κυβέρνηση για αναξιοπιστία και παλινοδίες. Πολιτική ανατροπή με το ΠΑΣΟΚ στην πρώτη θέση, είπε ο κ. Ανδρουλάκης. Για να τον ακούσουμε.
15: Η χώρα για να κυβερνηθεί θέλει πρόγραμμα, στρατηγική, πολιτικό προσωπικό, το ξαναλέω, και όχι εξαρτήσεις. Εμείς λοιπόν, αυτά είναι τα 3 μας πλεονεκτήματα. Νομίζω ότι με αυτά τα 3 πλεονεκτήματα το ΠΑΣΟΚ μπορεί να φέρει την ανατροπή στις επόμενες εθνικές εκλογές. Η χώρα,
16: κύριε Πρόεδρε,
15: δεν χρειάζεται άλλη διχόνοια και άλλη τοξικότητα. Ένας λόγος που τα 2 σχέδια Μητσοτάκη και Τσίπρα ανήκουν στο παρελθόν είναι γιατί επενδύουν στο διχασμό. Αυτά που λέτε είναι διχαστικά διλήμματα. Είναι εκβιασμοί. Το σενάριο είναι ένα. Το σενάριο της πολιτικής αλλαγής. Πάμε στις εκλογές για να φύγει από την κυβέρνηση η Νέα Δημοκρατία και να υπάρχει κυβέρνηση προοδευτική, σοσιαλδημοκρατική, που θα εφαρμόσει το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ. Θα πήγαινα στις Βρυξέλλες, μόλις έβλεπα προβλήματα με την ολοκλήρωση ενός ευρωπαϊκού έργου, που είναι η διασύνδεση Ισραήλ-Κύπρου-Ελλάδας, και θα έλεγα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι δικό μας το έργο και των 27 κρατών, ελάτε να διασφαλίσουμε την ολοκλήρωσή του. Και όχι να κοροϊδεύω τον ελληνικό λαό και να λέω ήρεμα νερά, ενώ δεν υπήρξαν ποτέ ήρεμα νερά επί της ουσίας.
1: Τώρα, η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Μιλένα Αποστολάκη, μίλησε πριν από λίγο στο News Radio 105,8 και ρωτήθηκε από την Ευαγγελία Μπαλτατζή εάν το ΠΑΣΟΚ επιμένει να απορρίπτει κάθε συζήτηση για συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία. Η ίδια επιπλέον άφησε αιχμές κατά του Αλέξη Τσίπρα.
16: Δεν είναι μόνο μία στρατηγική απόφαση του ΠΑΣΟΚ, είναι και κάτι το οποίο απορρέει από την ταυτότητά του. Το ΠΑΣΟΚ είναι πολιτικός και ιδεολογικός αντίπαλος της Νέας Δημοκρατίας. Η κατάθεση ευθύνης που έκανε την περίοδο του 2012 και που από κάποιους χρησιμοποιήθηκε όλη αυτή η περίοδος προκειμένου να υποκαταστήσουν το ΠΑΣΟΚ ως δημοκρατική παράταξη και βλέπουμε την κατάληξή του σήμερα, έπεσε στο κενό. Το ΠΑΣΟΚ ιδρύθηκε ως ο αντίπαλος πόλος απέναντι στη Νέα Δημοκρατία, πολιτεύεται με αυτήν την λογική, γιατί είναι διαφορετικά τα συμφέροντα και οι κοινωνικές τάξεις τις οποίες εκπροσωπεί.
8: Απορρίπτεται όμως και ενδεχόμενο συγκυβέρνησης με αυτό που συνηθίζει να λέγεται ως διαμόρφωση της κυβέρνησης των ηττημένων.
16: Καταρχήν αυτά τα περί κυβέρνησης των ηττημένων που αποτελούν έτσι απέλπιδες προσπάθειες από ανθρώπους που από ό,τι αντιλαμβάνομαι αυτή τη στιγμή έχουν μόνο μια προσωποπαγή, ένα προσωποπαγές όχημα και μια
8: προσωπική Τσίπρα, εννοείται. Ναι.
16: Ναι, δεν υπάρχει. Εδώ έχουμε έναν αγώνα προσωπικής σταδιοδρομίας. Περί αυτού πρόκειται.
11: Ert News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 46 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ernews Radio 105,8 στις 2. Πάμε εκτός συνόρων τώρα σε ημέρα μαζικών κινητοποιήσεων. Έχει μετατραπεί η σημερινή στη Γαλλία, με μαθητές και εκπαιδευτικούς να κατεβαίνουν στους δρόμους, ενώ τις προηγούμενες ημέρες δεν έλειψαν και τα επεισόδια. Πάμε στο Παρίσι και στην ανταποκριτριά μας, το Μαΐδα Παπαϊών, που θα μας μεταφέρει τις τελευταίες εξελίξεις. Το Μαΐδα, καλό μεσημέρι από την Αθήνα. Πώς είναι η κατάσταση στο Παρίσι?
17: Λοιπόν, σε λίγο, σε 3 τέταρτα από τώρα, ξεκινάει η μεγάλη κινητοποίηση των μαθητών εδώ στο Παρίσι, γιατί έχει ήδη ξεκινήσει σε άλλες περιοχές της χώρας, τη Λούζ, Στρασβούργο, Νάντ, Λιόν. Έγιναν και σημειώσει συντονισμένα επεισόδια. Είχε αρκετό κόσμο συγκεκριμένα στο Παρίσι, στη Μασσαλία, συγγνώμη, και στο Στρασβούργο. Πολύ κόσμο. Τώρα να μένουν εδώ πέρα στο Παρίσι, να δούμε αν οι μαθητές θα κατέβουν μαζικά στους δρόμους μαζί με τα συνδικάτα των καθηγητών, των εκπαιδευτικών γενικότερα, αλλά και πολιτικούς, οι οποίοι θέλουν να συμμετέχουν και να ενθαρρύνουν τους μαθητές. Οι μαθητές και το παρόν θεωρούν ότι δεν έχουν δεχτεί θετική αποδοχή από την κυβέρνηση στα αιτήματά τους, γι' αυτό θα επιμείνουν. Φυσικά η ημέρα όλων των κινδύνων αναφορικά με τη βία έχει σημειωθεί πολύ βία εδώ στην Πορτογαλική Πρωτεύουσα τις τελευταίες μέρες. Ήδη σήμερα δύο κορίτσια τραυματίστηκαν, αλλά προς το παρόν οι αρχές έχουν ρίξει στους δρόμους την διαδικασία μαζικά πολλές ομάδες ασφάλειας για να είναι σίγουροι ότι δεν θα ξεφύγουν, επειδή περιμένουν και αναρχικούς, μάλλον τα black blocks, τα περίφημα black blocks, που θέλουν να συγκρούονται, επιθυμούν να συγκρούονται με την αστυνομία, ώστε να μην υπάρξουν χειρότερα. Θέλω να σας πω όμως ότι στην Πρεμπή όλους τους διάδρομους που έχουν ασφαλίσει οι αστυνομικοί έχουν κλείσει φυσικά τα μαγαζιά, έχουν κλείσει όλα τα γραφεία για να μην γίνει χειρότερα.
1: Να ευχηθούμε να πάνε όλα καλά. Θωμαίδα Παπαϊόνου, σε ευχαριστούμε πολύ. Και από το Παρίσι και τη Γαλλία, κυρίες και κύριοι, πάμε στην Τουρκία. Γιατί σήμανε συναγερμός το πρωί σε σχολείο της Κωνσταντινούπολης μετά την επίθεση με μαχαίρι που άφησε μαθητές τραυματίες. Αστυνομία και διασώστες έφτασαν στο σημείο, ενώ οι αρχές διερευνούν τις συνθήκες του περιστατικού. Πάμε στην Κωνσταντινούπολη και στην Ελβίρα Κρίθα, την ανταποκριτριά μας, η οποία έχει τις τελευταίες πληροφορίες. Ελβίρα, τι γνωρίζουμε μέχρι τώρα για το περιστατικό?
18: Γρηγόρη, 8 και 40 σήμερα το πρωί, μια 15χρονη μαθήτρια πήγε έξω από το παλιό της σχολείο στην περιοχή Μπασάξεχιρ της Κωνσταντινούπολης, όπου ενεπλάκη από ό,τι φαίνεται σε καυγά και εκεί χρησιμοποιώντας ένα αιχμηρό αντικείμενο κατά πάσα πιθανότητα μαχαίρι, επιτέθηκε σε 8 συμμαθητές της, ένας εκ των οποίων νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση, δύο σε πολύ σοβαρή, σύμφωνα με την ενημέρωση του Υπουργού Υγείας. Τώρα, αυτό φυσικά η μαθήτρια συνελήφθη και διεξάγεται έρευνα, είναι ένα περιστατικό, Γρηγόρη, από τα πολλά του τελευταίου διαστήματος, από την Άνοιξη και μετά, έχουμε δει τουλάχιστον 4 περιστατικά, κάποια πολύ νεκρά και αιματηρά, σε σχολεία της Τουρκίας, με πρωταγωνιστές έφηβους μαθητές, τα οποία βέβαια έχουν ανησυχήσει πάρα πολύ και τις αρχές και την κοινή γνώμη εδώ. Μάλιστα, για αυτόν τον λόγο έχει επιβληθεί στην Τουρκία απαγόρευση μετάδοσης του περιστατικού από τα μέσα ενημέρωσης και από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καθώς οι αρχές φοβούνται ζητήματα μιμητισμού των παιδιών. Από αυτές τις ενέργειες υπάρχει αυτή η αίσθηση ότι οι πρώτες επιθέσεις τότε την άνοιξη στα σχολεία της Τουρκίας, στην Ανατολική Τουρκία, είχαν προκαλέσει φαινόμενα μιμητισμού στα παιδιά και έτσι προσπαθούν οι αρχές και με αυτόν τον τρόπο να περιορίσουν λίγο το φαινόμενο. Πάντως είναι κάτι που παρακολουθούν οι αρχές διεξοδικά, καθώς αυτά τα φαινόμενα φαίνεται πως πληθαίνουν τον τελευταίο καιρό στην Τουρκία.
1: Ελβίρα Κρίθαρη, σε ευχαριστούμε πολύ. Και από την Κωνσταντινούπολη πίσω στα δικά μας, να δούμε τα νεότερα στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Με τις έρευνες των αρχών να συνεχίζονται, μέσα στην ημέρα αναμένεται να ανοιχθεί το χρηματοκιβώτιο που βρέθηκε και κατασχέθηκε από το σπίτι του στη Βούλα, καθώς οι αρχές αναζητούν στοιχεία που ενδέχεται να ρίξουν φως στις συνθήκες θανάτου του τραγουδιστή. Πάμε στον Ηλία Κούκο, ο οποίος θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Ηλία, καλό μεσημέρι.
19: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Ανοίχθηκε πριν από λίγο, ολοκληρώθηκε διαδικασία εδώ στην υποδιεύθυνση ασφάλειας Αθηνών. Ανοίχθηκε το χρηματοκιβώτιο και όπως μας είπε ο δικηγόρος της οικογένειας Μαζονάκη, κ. Λυκούδης, το χρηματοκιβώτιο ήταν, Γρηγόρη, τελείως άδειο. Δεν είχε κάτι οτιδήποτε μέσα, ήταν χαρακτηριστικά, είπε ο κ. Λυκούδης σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους λίγο πριν συνδεθούμε, ότι το χρηματοκιβώτιο ήταν τελείως άδειο. Σε κάποιες ερωτήσεις που κάναμε οι δημοσιογράφοι για το πού κινείται η υπόθεση, μας είπε ότι είναι μια υπόθεση η οποία ανακριτική έρευνα θα διαρκέσει πολλούς μήνες, καθώς χρειάζεται να διευκρινιστούν διάφορες σκοτεινές πτυχές της. Περιμένουμε την ίδια στιγμή να ολοκληρωθεί η άρση του τηλεφωνικού απορρίτου, καθώς είναι ένα πράγμα αυτό και είναι άλλο τα μηνύματα, τα δεδομένα από τα κατασκευθέντα κινητά, να το σημειώσω, αλλά βεβαίως περιμένουμε και τις απαντήσεις των τοξικολογικών και ιστολογικών εξετάσεων. Πάντως, σε κάθε περίπτωση, συνοψίζοντας, το χρηματοκιβώτιο που ήταν στο σπίτι του Γιώργου Μαζονάκη, επισήμως πλέον ήταν τελείως άδειο, αφού ανοίχθηκε παρουσία του δικηγόρου της οικογένειας. Δεν ήταν κάποιο μέλος της οικογένειας του Γιώργου Μαζονάκη, ήταν μόνο ο νομικός εκπρόσωπος, ο κ. Λυκούδης. Και όπως είπα, είναι μια υπόθεση η οποία σίγουρα θα διαρκέσει πολλούς μήνες η ανακριτική έρευνα, όπως είπε ο δικηγόρος της οικογένειας Μαζονάκη.
1: Θα το παρακολουθούμε έτσι κι αλλιώς. Ηλία Κούκο, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, στο ανακριτή οδηγήθηκε λίγο μετά τις 9 το πρωί ο 30χρονος που φέρεται να επιτέθηκε με μαχαίρι στην πρώην σύντροφό του και στον νυν σύντροφό της στο Λαύριο την περασμένη Πέμπτη. Πάμε στην Άννα Βλαχοπαναγιώτη, η οποία θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Άννα, καλό μεσημέρι και σε σένα.
20: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Με σύμφωνη γνώμη ανακριτική εισαγγελέα, ο 32χρονος ρουμανικής καταγωγής κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος μετά την ολοκλήρωση της απολογίας του στον 5ο τακτικό ανακριτή. Απολογήθηκε για το κακούργημα της απόπειρας ανθρωποκτονίας κατά συρροή και για 4 πλημελήματα. Σύμφωνα με πληροφορίες, στην απολογία του υποστήριξε ότι δεν είχε ανθρωποκτόνο πρόθεση και ότι είχε καταναλώσει νωρίτερα χάπια και αλκοόλ, όπως επίσης και ότι δεν συνέβη τι ακριβώς έγινε κατά την επίθεσή του στο σπίτι της οικογένειας, της πρώην συντρόφου του, όπου μέσα βρισκόταν και ο φίλος της, αλλά και τα ανήλικα παιδιά του πρώην ζευγαριού, με αποτέλεσμα και οι δύο να τραυματιστούν σοβαρότερα ως ο νυν σύντροφος της 32χρονης κοπέλας και να νοσηλεύονται στο νοσοκομείο. Αυτή λοιπόν είναι η εξέλιξη. Παίρνει τον δρόμο για την φυλακή μετά την απολογία του. Ενώ τραγική ηρωνία είναι ότι για αύριο είχε αναβληθεί το δικαστήριο μετά την καταγγελία, την τελευταία καταγγελία της κοπέλας για ενδοκογενειακή βία στις αρχές του Σεπτέμβρη. Αύριο θα εκδικαζόταν συγκεκριμένη υπόθεση.
1: Ανά Βλαχομανιώτη, σε ευχαριστούμε πολύ. Να επιστρέψουμε τώρα στη διεθνή επικαιρότητα. Είναι εδώ κοντά μας στο στούντιο η Έλενα Λεβίζου, η οποία θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες από το εξωτερικό δελτίο. Να ξεκινήσουμε όμως, Έλενα, του γύρω μας τον κόσμο, με το φετινό βραβείο Νόμπελ Φυσικής, το οποίο απονεμήθηκε πριν από λίγο στον Βέλγο Φράνσις Χέλτσεν για την καθοριστική συμβολή του στον εντοπισμό και την παρατήρηση των νετρίνων. Καλό μεσημέρι.
0: Καλό μεσημέρι. Πολύ σημαντική και καθοριστική, όπως είπες, η συμβολή του 82χρονου Βέλγου φυσικού στον εντοπισμό και την παρατήρηση αυτών των σωματιδίων, που είναι από τα πιο μυστηριώδη και διακριτικά, όπως τα αναφέρουν οι επιστήμονες στο σύμπαν. Ήταν καθοριστική συμβολή του στη δημιουργία του παρατηρητηρίου Ice Cube στην Ανταρκτική, καθώς ήταν ο πρώτος που ανακάλυψε ότι ικανός αριθμός νετρίνων μπορεί να παγιδεύονται στους πάγους της Ανταρκτικής ώστε να παρατηρηθούν. Τώρα, αυτή η ανακάλυψη θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική, καθώς αναμένεται και είναι πιθανό να οδηγήσει στην εξιχνίαση και την διερεύνηση ανεξήγητων μέχρι σήμερα κοσμογονικών και κοσμικών φαινομένων. Τώρα, ο Χέλτνερ θα λάβει το βραβείο του $1 εκατομμύριο από την Σουηδική Ακαδημία Επιστημών και, όπως είπαμε και χθες, Γρηγόρη, είναι η εβδομάδα για την απονομή των φετινών βραβείων Νόμπελ μέχρι και την Παρασκευή που αναμένεται να δοθεί και το Νόμπελ Ειρήνης.
1: Βεβαίως, περιμένουμε λοιπόν. Εκεί θα έχει ένα μεγάλο ενδιαφέρον. Όχι ότι τα άλλα δεν έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, αλλά καταλαβαίνουμε έχει πολύ και πολιτικό ενδιαφέρον το Νόμπελ Ειρήνης. Πάμε στη Μέση Ανατολή τώρα, και όπου κλιμακώνεται η ένταση ανάμεσα στους Χούθη της Ιεμένης και στη Σαουδική Αραβία. Τι ακριβώς συμβαίνει, Έλενα?
0: Οι μάχες συνεχίζονται για τον έλεγχο κυρίως των στενών του Μπαμπ Ελ Μαντέμ, των στρατηγικής σημασίας στενών. Η κυβέρνηση της Ιεμένης υποστηρίζει ότι ελέγχουν την πόλη Μόκα στρατηγικής σημασίας και άλλα σημαντικά σημεία γύρω από τα στενά. Ωστόσο, οι Χούθη το αρνούνται, όμως οι μάχες συνεχίζονται με σφοδρότητα και οι Χούθη συνεχίζουν τις επιθέσεις του στη Σαουδική Αραβία, υποστηρίζοντας ότι έπληξαν αεροδρόμια της χώρας και στο Ριάντ, το διεθνές αεροδρόμιο, κάτι που η Σαουδική Αραβία δεν έχει επιβεβαιώσει. Την ίδια ώρα, πάντως, να πούμε ότι πολύ σημαντική εξέλιξη είναι το γεγονός ότι Τουρκία και Πακιστάν συμφώνησαν να ενεργοποιήσουν το αμυντικό σύμφωνο της ΜΕΚΑ που υπέγραψαν οι τρεις χώρες τον περασμένο Αύγουστο, στέλνοντας στρατεύματα στη Σαουδική Αραβία.
1: Την ίδια ώρα, πάντως, εσώ και ασφαλές, ευτυχώς, είναι το πλήρωμα ελληνόκτητου πλοίου που δέχθηκε πλήγμα στα Σύνα του Ορμούς.
0: Πρόκειται για το ελληνόκτητο πλοίο Μιστράλ. Χθες το βράδυ αναφέρθηκε ότι χτυπήθηκε στα στενά του Ορμούς, ανοιχτά του Ομάν. Το πλήρωμα, 30 μελές πλήρωμα, είναι ασφαλές, ανάμεσά τους 11 Έλληνες. Το πλοίο κατευθύνθηκε προς το λιμάνι της Φουτζέιρα στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, όπου σύμφωνα με τις πληροφορίες τώρα ελέγχεται για τυχόν ζημιές.
1: Και να κλείσουμε με μια σύντομη αναφορά στο μέτωπο της Ουκρανίας. 2 εμπορικά πλοία πλήγησαν στη Μαύρη Θάλασσα ανοιχτά της Βουλγαρίας και ένα από αυτά βυθίστηκε. Με το πλήρωμά του δυστυχώς να αγνοείται.
0: Ναι, πολύ σοβαρά περιστατικά αυτά στην Μαύρη Θάλασσα, ανοιχτά της Βάρνας στη Βουλγαρία. Το ένα πλοίο υποσημαία Τόγκο βυθίστηκε αφού δέχτηκε πλήγμα από ντρόουνς, όπως αναφέρουν οι βουλγαρικές αρχές, και δυστυχώς παρά τις έρευνες το πλήρωμα εξακολουθεί να αγνοείται. Το άλλο επίσης εμπορικό πλοίο χτυπήθηκε επίσης από ντρόουνς, το πλήρωμά του ωστόσο διασώθηκε. Είχαμε και δηλώσει τη Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν από το Ρέικιαβικ, όπου βρίσκεται, και χαρακτήρισε απαράδεκτες αυτές τις επιθέσεις σε εμπορικά πλοία.
1: Έλενα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ.
21: Αθλητικό δελτίο.
1: Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Δημήτρη Καϊμά. Δημήτρη, καλό μεσημέρι. Τελευταίο ταγκό απόψε για τον Λιονέλ Μέση με τη φανέλα της Εθνικής Αργεντινής.
22: Ακριβώς 2 ώρα τα ξημερώματα που την RTO Sport θα μπορούμε να δούμε την αναμέτρηση Αργεντινή-Μπενίν. Το Μπενίν είναι το δευτερεύον, το τριτεύον έτσι στην υπόθεση, όπως και να ήταν. Νομίζω το γήπεδο θα είναι κατάμεστο και θα υπάρχουν έτσι αρκετά συγκινητικές στιγμές. Ο σίγουρα μεγαλύτερος Αργεντινός μετά τον Μαραντόνα και από σύγχρονο ίσως ο καλύτερος ποδοσφαιριστής για πολλούς και όλων των εποχών. Οπότε σήμερα τελευταίο παιχνίδι με την Εθνική Αργεντινή. Στα δικά μας 7 η ώρα το απόγευμα, Earth View Sport, Βόρεια Ιρλανδία, Ελλάδα, για την πάλι την ομάδα των Ελπίδων. Η εθνική μας ομάδα θέλει νίκη με 2-0, με 2 γκολ διαφορά, για να προκριθεί όσο καλύτερη δεύτερη. Το έχει. Είναι αρκετά καλή ομάδα και νομίζω ότι απόψε θα κερδίσει με τουλάχιστον 2 γκολ διαφορά και θα προκριθεί στα τελικά του Euro μετά από 25 χρόνια στο Euro Under 21.
1: Δημήτρη Καϊμά, σε ευχαριστούμε πολύ.
21: Ο καιρός.
1: Και να κλείσουμε το δελτίο μας με λίγα λόγια τον αυριανό καιρό. Ακούμε την μετεωρολόγο μας Όλγα Παπαυγούλη.
2: Την Τετάρτη περιμένουμε ηλιοφάνεια με λίγες τοπικές νεφώσεις. Οι άνεμοι στο Αιγαίο βοριάδες έως 5 μποφόρ και στο Ιόνιο θα στραφούν σε νότιους έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει το μεσημέρι τους 25 με 27 και τοπικά στα δυτικά τους 28 βαθμούς. Στην Αττική αναμένουμε αίθριο καιρό. Οι άνεμοι αρχικά βόρειοι σταδιακά θα στραφούν σε νότιους έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 14 έως 26 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας. Οι άνεμοι κυρίως νότιοι έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 16 έως 24 βαθμούς.
21: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα. ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.

0: Χρυσές δουλειές ο Καμπούρης. Στην καμπούρα των Ελλήνων φορολογουμένων. (Μουσική) 25 εταιρείες και ενοικιαζόμενους εργαζομένους εξαπατούσε τον ΕΕΦΚΑ. Αυτός που τον έχω εδώ, τον έχω, γιατί έχω ακροατές πανέξυπνους και στέλνουνε ακριβώς όταν συμβαίνει κάτι το οποίο είναι κατά του πολίτη, στέλνουνε αμέσως το βιντεάκι εδώ στην εκπομπή μας ραδιοφωνικά και παραδοσιακά 3 με 5. Νίκος Γιατράκος στον ήχο. Και όχι μόνο. Στην εσωτερική πληροφόρηση. Ή αλλιώς, όπως το λένε, αίθουσα σύνταξης. Μαρία Αρβανιτάκη. Στην παραγωγή και στα τηλέφωνα και αυτή κάνει χρέη πληροφόρησης. Αίθουσα σύνταξης και αυτή. Προσπαθεί ο Γιατράκος να μας μπερδέψει γιατί πέταξε τη λέξη Μαρία παραπληροφόρηση. Μουσική σήμερα, pop, 60. Προσπάθησα να επικοινωνήσω με τον κύριο Αλεξοπούλου. Νο τηλέφωνο, νο κινητό, νο νο. Και όταν λέω νο νο, εννοώ για τον οδοντοτό. Βλέπω εδώ το επιμελητήριο Αχαΐας. Τώρα βγήκε που 3:05 περίπου, ζητάμε, λέει, τι ζητάει το επιμελητήριο Αχαΐας, ζητάμε σαφές χρονοδιάγραμμα, καταγραφή των οικονομικών επιπτώσεων και μέτρα στήριξης της επιχείρησης της Αιγιάλιας και των Καλαβρίτων. Τώρα τα ζητάμε αυτά. Τώρα που μας είπε επίτροπος, νο, νο. Νο, οδοντοτό. Λοιπόν, έχουμε και έναν ο οποίος είναι στα βάθη της θάλασσας, τώρα έχει πάρει την τρία να καρφώσει σήμερα, θέλει να πει πολλά, ο Άγγελος ο Κωνσταντίνου, δημοσιογράφος φίλος πάνω απ' όλα της εκπομπής, πιστός στο ραντεβού για να τον καλέσουμε Μαρία, να τον καλέσουμε, ναι, διότι μου λέει δεν είναι δυνατόν, δεν είναι δυνατόν να βλέπεις τον Καμπούρη τώρα, στον Καμπούρη την αυλή. Λοιπόν, αυτός που έλεγε, τον θυμάμαι για τους δανειολήπτες, θυμάμαι τον Καμπούρη που έλεγε οι δανειολήπτες και τους παίρνουν τα σπίτια και οι φτωχοί και που θα μείνουν και τι θα κάνουν, και νομίζω είναι ο πρόεδρος του λαϊκού ορθόδοξου πολιτισμού, να το πω έτσι δηλαδή, να δω, θα μας μου δώσει περισσότερες πληροφορίες ο Άγγελος ο Κωνσταντίνου. Πάμε να ξεκινήσουμε μας με μουσική. Όχι, η μουσική μας δεν είναι τα παλιά pop 60. Είναι Pixlax, ναι, γιατί έχουμε να παίξουμε κάτι τέτοιο εδώ μέσα τώρα, μαζί με τον Άγγελο τον Κωνσταντίνο. Άγγελε, καλό μεσημέρι.
1: Σας χαιρετώ όλους.
0: Μην χαλάσουμε το τραγούδι, Νίκο, να το παίξουμε από την αρχή να το έχουμε.
1: Ναι, λοιπόν, ναι. Πάμε. Το μέλλον, ακούστε κυρίες και κύριοι, αγαπητοί ακροατέ που λέγανε και παλιά στην ελληνική ραδιοφωνία, το μέλλον και η ζωή βρίσκεται στα χέρια σας. Ναι. Έτσι δεν μας λέγανε όταν είμαστε μικρές και μικροί. Ναι. Το θέμα είναι πώς χρησιμοποιείτε αυτά τα χέρια. Έλεος, κυρίες και κύριοι, έλεος, γιατί πάμε να ασχοληθούμε με την καμπούρα της διαπλοκής και μας προκύπτει η κυρία Ελεονόρα Μελέτη, η οποία, λέει, συμπάσχει με εργοδότες που βασανίζονται από αντιεπαγγελματίες εργαζόμενους και εργαζόμενες. Επαναλαμβάνω. Η Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Ευρωβουλευτήνα όπως θέλετε, έκανε περώτηση, άσκησε παρέμβαση στο Ευρωκοινοβούλιο, εδώ ταραντάζε το πλανήτης. Ναι. Δεν ξέρουμε ποιος θα απαντήσει το κουμπί. και λέει ότι συμπάσχει με τους εργοδότες που βασανίζονται από αντιεπαγγελματίες εργαζόμενους. Και σαν να μην έφτανε μόνο αυτό.
0: Γιατί το είπε αυτό, γιατί το είπε αυτό.
1: Εσύ δεν νιώθεις τι είπε.
0: Όχι, γιατί το είπε, γιατί το είπε αυτό, τι έγινε.
1: Εμείς, κοίταξε τώρα, διάγουμε και ένα βίο εργασιακό στην Ελλάδα μετά την παρέμβαση της κυρίας Κεραμέως με τα θεσμοθετημένα 13 ώρα, όπου περνάμε καλά, ζητήσαμε να... Ο κόσμος, ο λάος εκεί έξω ζήτησε να δουλεύει 13 ώρα.
0: Θα δουλέψουμε, Άγγελε, θα δουλέψουμε.
1: Έχει ανάγκη είναι... στο κράτος, πώς θα δώσει τις επιδοτήσεις.
0: Άκου τι λέει ο Καμπουράκης, όχι ο Καμπούρης, ο Καμπουράκης, ο Δημήτρης ο Καμπουράκης. Πάμε να τον ακούσουμε.
2: Ούτε μητσοτάκιδες μας σώζουν, ούτε ανδρουλάκιδες, ούτε τσίπρες, ούτε τίποτε. Αλίμονό μας. Δυστυχώς, παιδιά, μακάρι να βγω ψεύτης και μακάρι να βγουν ψεύτες και σε όλα τα πρωτοσέλιδα. Μην ξαναπέσουμε πάλι σε παγκόσμια κρίση μολόγων. Χρέους, δηλαδή κρίση χρέους, διότι θα την πληρώσουμε πάλι εμείς. Έχουμε ξεπληρώσει ένα κομμάτι του χρέους. Το χρέος μας είναι σχετικά ρυθμισμένο. Και αλίμονό μας, έτσι και ανέβουν πάρα πολύ τα ποσά που πρέπει να δώσουμε για τους. Για τους τόκους. Οπότε, αν αρχίσουν να ξεφορτώνονται ομόλογα, θα μου πείτε το η Ελλάδα θεωρείται καλύτερο καταφύγιο για ομόλογα από ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες ή η Ιταλία ή η Γαλλία. Ενώ είμαστε, ας πούμε, κομμάτι της παγκόσμιας οικονομίας, της ευρωπαϊκής οικονομίας, είμαστε μικρό κομματάκι, ρε. Μακάρι, παιδιά, αλλά αυτή η τριπλή κρίση, ενεργειακή κρίση, πληθωριστική κρίση. Και τώρα να σκάσει και ως κρίση
0: ομόλογα. Να συμπληρώσω κι εγώ επισητιστική σε λίγο, ναι.
2: Δεν μας σώζει τίποτα. Ούτε μητσοτάκιδες μας σώζουν, ούτε ανδρουλάκιδες, ούτε τσίπρες.
0: Τώρα βάλε πίξιλάκι.

0: Ένα καλό μεσημέρι, μια καλησπέρα να στείλουμε και στη Ζάκυνθο και στον κύριο Σπύρο και στην κυρία Σούλα.
1: Τους
0: ευχόμαστε και πάλι περαστικά, ναι. Για λέγε μου τώρα, για λέγε μου, ναι.
1: Άκου, έχω να σου πω πολλά μεταξύ σοβαρού και αστείου. Και να ευχηθούμε και περαστικά, πραγματικά, σε όσους και όσες νοσηλεύονται είτε σε σπίτια είτε σε νοσοκομεία.
0: Μάλιστα.
1: Πραγματικά οι άνθρωποι.
0: Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου.
1: Δεν θέλω να πω κάτι άλλο. Θέλω να γίνω βοσκός που λες, να τα παρατήσω όλα και να γίνω βοσκός στην Αρκαδία.
0: Ναι.
1: Δεν το παγώ. Το είπε ο Ρωμέν Γαβράς, ο διάσημος γιος του γνωστού μας ανθρώπου του κινηματογράφου. Και όταν το διάβασε, κάτσε ρε εσύ, του λέω, δεν έχει αυτός επικοινωνία με το ελληνικό, γίγνεσθε. Βέβαια τώρα ο Ρωμέν Γαβράς με τα λεφτά που έχει, το ταλέντο το σκηνοθετικό εκεί πέρα και το κινηματογραφικό, μπορεί άνετα να πάει στην Αρκαδία, να το παίξει, να πληρώσει δηλαδή βοσκός και να το έχει. Το πρόβλημα είναι η κοπέλα του, την ξέρεις την κοπέλα του.
0: Όχι, δεν την ξέρω.
1: Είναι η διάσημη και πανέμορφη Έμιλι Ραϊτκόφσκι, δεν ξέρω, μια πανέμορφη κυρία, δηλαδή πέφτεις κάτω όταν τη βλέπεις, όπου απορώ αν θα ντυθεί τσελιγκοπούλα, βοσκοπούλα και θα πέσει στα Αρκαδία. Όλα αυτά την ώρα που εμπέζουν τους κτηνοτρόφους και απαντάμε...
0: Τώρα προσθέθηκαν, περίμενε, προσθέθηκαν και οι ψαράδες.
1: Ναι, θυμάστε το παλιό ρεμπέτικο τραγούδι που το διακομωδούσα γιατί δεν με θες κυρά μου επειδή είμαι ψαράς. Να,
0: ναι.
1: Απάντησε η... Απαντάει.
0: Θέλω αυτό, Νίκο, να βρούμε αυτό που λέει ο Άγγελος γιατί δεν με θες κυρά μου, ο ψαράς, Βρες ότι ψάρι υπάρχει στη μουσική. Πάμε να ακούσουμε.
1: Ψάρι,
0: να σου πω, πήγε ο Αλέξης και συνάντησε στη Μηχανιώνα πάνω στην πατρίδα μου. Πήγε και συνάντησε τους ψαράδες.
1: Εσείς από τη Μηχανιώνα.
0: Όχι, δεν είμαι από τη Μηχανιώνα. Το λέω από τη Μηχανιώνα, σε μπερδέψω για να μην ξέρεις. Που είμαι, δηλαδή.
1: Όχι, υπάρχει λόγος και πονάω εγώ για τη Μηχανιώνα.
0: Γιατί τι έχεις εκεί.
1: Διότι ο Ποσειδώνας Μηχανιώνας είχε αποκλείσει την ΑΕΚΑΡΑ στο κύπελο κάποτε και είχαμε μείνει.
0: Πουλάκι μου, από τα ενδότερα. Λοιπόν,
1: βέβαια.
0: Πάμε να ακούσουμε τον Αλέξη γιατί εκεί του τα έριξαν κιόλα, τα άψαλαν.
2: Εντάξει, μίλια. Περίμενε λίγο. Πίσω είναι αυτή εδώ η Μυτιλίνη. Εδώ τα ψαρά και μπροστά είναι η Σκύρο. Όλα αυτά τα στίγματα που βλέπεις όλο το Αγίο του Πουλίου.
0: Άκου τώρα, Άγγελε, όλο αυτό που έδειξε ο συμπολίτης μας ο ψαράς, όλα αυτά τα εκεί στίγματα που έδειξε στο κινητό του είναι Τούρκοι ψαράδες.
1: Ναι, αυτό δεν το ξέρετε ότι έρχεται και ο Ρούμπιος σήμερα, μην το ξεχάσουμε.
0: Ναι, μην το ξεχάσουμε και αυτό.
1: Την αλληλεγγύη μας στους Αθηναίους και τις Αθηναίες και όσες...
0: Την αλληλεγγύη μας, διότι αλλάζει κυκλοφορία και θα βγάλουν σπηριά μέχρι να φτάσουν στο σπίτι τους. Πάμε όμως, πάμε να μείνουμε στη...
1: Σύμφωνα, αγαπημένο σου.
0: Είχαμε
1: ναι.
0: Και εδώ νομίζω το πρωί, είχαμε κινητοποιήσεις στην Ιχθυόσκαλα.
1: Προαναγγέλουν οι αλληλείς, λοιπόν, είπα την αλληλεγγύη μας στους Αθηναίους. Παιδιά, έπρεπε να ήταν εθνική αργία.
0: Να ορίστε τώρα, επίσκεψη Ρούμπιο στην Αθήνα, να ενημερωθούν οι πολίτες για τις απαγορεύσεις. Στην κυκλοφορία βλέπω τον κύριο Ξεχοίδη εδώ. Πάμε πάλι στον Αλέξη. Τι μάλιστα, Αλέξη, το βλέπεις εκεί πέρα, τι μάλιστα. Έχουν βγει οι Τούρκοι εδώ, οι ψαράδες και ψαρεύουν αβέρτα.
2: Σε Έλληνες, 400 Τούρκοι.
0: Ναι, τώρα συγκινήθηκε. Πάμε.
3: Δεν υπάρχει ατμόσφαιρα.
4: Όπως και πέρσι.
2: Μα δεν μπορώ να
4: πω. Όπως πέρσι και γίνει ένα σκηνικό.
5: Το Σεπτέμβριο, 10 Σεπτεμβρίου ήταν.
4: Όχι, το
5: έχω πάνω. Το έχω και το όμως αυτό. Στο οποίο πήγανε τα χωράφια και ήταν στο πράσο. Και πήγανε τα
6: χωράφια. 4 μίλια από την πράσο. 4 μίλια από την πράσο.
0: Και εδώ που δεν ακούγεται τίποτα, Άγγελε, κάνει την εμφάνισή του ένας πολίτης ψαράς. Άκου τι γίνεται τώρα.
3: Δεν είμαι έτσι, ρε φίλε, τώρα έλα εδώ να σου το εξηγήσω. Να σου το εξηγήσω λίγο. Το όνομά σου είναι
5: Παναγιώτης Μαυρίδης.
3: Έλα, ρε Παναγιώτη.
0: Με λένε Τάκη.
6: Ούτε προέδρος είναι τίποτα, αλλά με κάνει η αγανάκτηση. Είμαστε ένα κλάδο που μας κυνηγάνε όλοι. Συγγνώμη.
0: Τώρα πλησιάζει ο κ. Τσίπρας εκεί κοντά στο συμπολίτη μας.
6: Και εσείς τότε είχατε 110.
0: Κοίτα τι του λέει τώρα, Άγγελε. Και εσείς τότε είχατε. Τι είχε. Μισό λεπτό να δω τι είχε. Εδώ πάμε.
6: 118 εκατομμύρια δώσατε για την αλληλεία.
0: Ναι.
6: Αλλά τα 64 πήγανε στην ηχθειοκαλλιέργεια. Και 4 πήγανε στην ηχθειοκαλλιέργεια σε εμάς. Τώρα τα ίδια 519 εκατομμύρια και πάει στην ηχθειοκαλλιέργεια. Άρα πάνε όλες στην ηχθειοκαλλιέργεια και είμαστε για πέταμα. Αν δεν μας έλετε όποια κυβέρνηση και να είναι, σου και πιστεύω να με δείξουν κανάλι, γιατί δεν το βλέπω να με δείξουν.
0: Όχι, σε δείξαμε, σε παίζουμε και στο ραδιόφωνο. Πάμε μουσική.

0: Λοιπόν, άκουσες Άγγελε, τόσα έδωσες για την Αλία, τόσα πήραμε.
1: Ναι, ναι. Η είδηση λοιπόν, ναι. Η είδηση η οποία είναι διαχρονική και εξελίζεται, είναι ότι χρηματοδοτούνται με αστρονομικά ποσά ιχθυοκαλλιέργειες, θα τρώτε ψάρι, διατροφικά σας λέω και εντελώς προσωπική και ιδιωτική σκέψη, αποφεύγω όπως ο διάβολος στο λιβάνι τα ψάρια του ιχθυοτροφείου, αυτή είναι η δικιά μου σκέψη, μελετάω για τη διατροφή μου και θέλω να τρώω κάτι της το εκλεκτό. Πάει και αυτό από τα, δεν τα βρίσκουμε στα ράφια. Λέω λοιπόν το εξής, ότι η είδηση είναι εκεί. Και επειδή με το Αιγαίο παίζονται πολλά παιχνίδια, πρόσφατα ναι. Ο κύριος Συρίγος, είναι στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας και καθηγητής όμως που περιέχει όλα αυτά τα θέματα στο γνωστικό του πεδίο, είπε ότι υποχωρήσαμε δύο φορές στην Κάσο, εκεί που πάνε να περάσουν κάτι καλώδια, κάτι ρεύματα κτλ. Χάθηκε η είδηση, χάθηκε από τα μίντια. Λέω λοιπόν ότι ενώ είμαι από αυτούς που λένε δεν θέλω να συζητάμε για πολέμους τώρα, έτσι. Ναι. Γιατί οι πόλεμοι, όπως έχετε δει, γίνονται για του αφέντη το ψωμί.
0: Να σου πω τώρα κάτι, να σου πω. Εχθές πώς τον είδες τον Ανδρουλάκη?
1: Πρώτον, δεν τον είδα, αλλά επειδή.
0: Θέλετε τι να σε ρωτήσω, άμα δεν τον είδες, δεν τον άκουσες, τι να μου πεις.
1: Τον είδα για 5 λεπτά και κόντεψα να με πάρω ύπνος.
0: Γιατί?
1: Δεν ξέρω, δεν καταλαβαίνω. Όταν βλέπω.
0: Γιατί είσαι δεξιός, γι' αυτό σε πάρω ύπνος, γιατί είσαι δεξιός. Λοιπόν, πάρε μια γεύση τώρα. Πάρε.
2: Προσέξτε τώρα. Λέμε 120 δόσεις, είμαστε λαϊκιστές. Αλλά τελικά γίνεται. Λέμε 13η σύνταξη, αλλά είμαστε λαϊκιστές. Λέμε λοιπόν την πρώτη χρονιά της κυβέρνησής μας, δίνουμε την πρώτη δόση της 13ης σύνταξης. Δεχόμαστε μια μεγάλη επίθεση. Λαϊκισμός, πού θα τα βρείτε. Και τελικά η Νέα Δημοκρατία δίνει 500 ευρώ, που αν αθροίσετε το ποσό, υπολείπονται 60 εκατομμύρια ευρώ της πρώτης δόσης της 13ης σύνταξης. Άρα ποιος είναι ο λαϊκιστής? Ποιος είναι ο λαϊκιστής?
0: Εντάξει, βάλτε το χέρι στην τσέπη. Ωραία, πάμε. Έλα, Άγγελε, έλα.
1: Ναι. Εγώ τον κύριο Ανδρουλάκη τον έχω περάσει μαγνητική τομογραφία πάμπολες φορές. Δεν χρειάζεται να τον δω. Δεν τον κρίνω έτσι ως προσωπικότητα. Λέω όμως ότι γενικά, και αυτό δεν είναι κάτι αντί του Πασόκ, ναι μεν προσπαθεί να πει κάποια πράγματα, αλλά δεν πείθει. Δεν γνωρίζω το λόγο. Το επιτελείο του, το παρελθόν του Πασόκ, μην το ξεχνάμε κυρίες και κύριοι, και όπως και του ΣΥΡΙΖΑ που ήταν μια τετραετία, και της Νέας Δημοκρατίας ψήφισαν εφαρμοστικούς νόμους, μνημόνια δηλαδή, προσπαθούν να το ξεχνάνε. Δεν μπορεί να ξεκολλήσει. Ακούστε, το πρόβλημα της χώρας είναι δομικό. Η ζωή μας δηλαδή έχει γίνει χρηματιστήριο. Τα νούμερα είναι χρηματιστηριακά. Όταν ακούσατε χτες τον κύριο Λεχουρίτη.
0: Από Σιμίτη εποχής.
1: Ναι, τότε που μίλαγε για. Όταν ακούσατε λοιπόν που μίλαγε για απασχολήσιμους ο άνθρωπος από το Κορακοχώρι, ναι. Ηλίας, αν δεν κάνω λάθος. Όταν ακούσατε μια τιμή την οποία δεν μπορούσα να διασταυρώσω, δεν εννοώ ότι θέλω να διασταυρώσω τη λέει ο κύριος Λεχουρίτης. 20 ευρώ η καυτερή πιπεριά. Τι εννοούμε εδώ πέρα, παιδιά, για να συνεννοηθούμε μεταξύ μας. Όταν λοιπόν η πιπεριά, η καυτερή έγινε χρηματιστηριακό προϊόν και αντικείμενο εκμετάλλευσης, δεν μ' αρέσει η λέξη.
0: Άκου λέει 20 ευρώ το κιλό.
1: Δεν το ξέρω. Μήπως ήταν,
0: να σου πω, μήπως ήταν αυτές οι πιπεριές πάνω εκεί στις Σέρες που έχουν κάτι καυτερές μέσα σε σακουλάκια. Αλλά
1: αλήθεια,
0: και τέτοια δεν, που έχω πάρει, μέχρι 5-6 ευρώ έχω πάρει.
1: Ναι. Αλήθεια δεν γνωρίζω, αλλά μικρή σημασία έχει το αν έχουν 7, 17.
0: Καλά, τώρα καίνε που καίνε. Είδαν λοιπόν, και την τιμή, δεν την πλησιάζει κανένα την πιπεριά αυτή.
1: Εγώ μεγάλωσα σε χωριό ψαράδων κάτω. Παναγιά Κιλινή και με μάθανε να ψαρεύω.
0: Γιατί
1: κιόλας.
0: Τώρα με κούφανε σαν τη Θωρέα και λέω έχει θάλασσα. Μεγάλο αυτό.
1: Θα του πάει ο Σταϊκούρα με τον οικονό μου θάλασσα.
0: Να σου πω τώρα, να σου πω.
1: Λοιπόν, επειδή μεγάλωσα σε χωριό με ψαράδες, ναι. Πάντα του ρώταγα και δεν έχω ακούσει έναν κτηνοτρόφο, έναν αγρότη, έναν ψαρά να κάνει και μία αυτοκριτική. Δηλαδή θυμίζουμε τον Τιτανικό όλοι μας. Θυμάστε στην ταινία που πάνω στο κατάστρωμα για να μην τρομάξουν οι πλούσιοι, οι φτωχοί ήταν στα μπάρια όλοι από κάτω. Όλοι από κάτω. Έπαιζαν βιολιά που είναι πάρα πολύ ωραίο. Τι μελωδικό όργανο είναι το βιολί, το βιολόνι.
0: Βασιλιά των οργάνων. Δεν έχει διαστήματα, Άγγελε. Δεν έχει διαστήματα. Ναι. Το πας με το χέρι, το πας ψαχτό. Ναι.
1: Ναι, σε αυτή την ψωροκόστα, να συγχωρέστε μου τις φράσεις καφενείου, πάντα βασιλεύει.

0: φράση κατσίκα του γείτονα, δηλαδή να είμαστε καλά εμείς και δεν πάνε να ψοφήσουν οι κατσίκες, οι τσιπούρες, ξέρω εγώ, τα μελίσια του γείτονα. Λέω, δεν έβλεπαν στην κοινωνία ότι οι καταναλωτές τους, ψαρά μου αγαπημένε, το αμπάρι της βάρκας σου, είμαι εγώ, είμαστε εμείς οι καταναλωτές. Έτσι ενοιολογικά. Μάλιστα. Δεν έβλεπες ότι μπάζει νερά. Δεν έβλεπες ότι τα καύσιμα είναι ακριβά. Και τώρα τι θα σε δει.
1: Μισό λεπτό, γιατί έχω παρέμβαση από τον Νίκο. Έχεις για τον ψαρά τραγούδι?
0: Το γιατί δεν με θες χειρά μου, επειδή είμαι ψαράς.
1: Ναι, αυτό δεν το έχεις ο ψαράς, αφού το.
0: Και τα τραγούδια.
1: Τρέχει ο άνθρωπος. Για γράψε και ψαράς να κάνουμε το χατήρι του Άγγελου.
0: Να
1: σου πω τώρα, για να δούμε. 25 εταιρείες λέει, οι οποίες δραστηριοποιούνταν στον χώρο της διαφήμισης, των κέντρων διασκέδασης, αλλά και καταστημάτων ρούχων.
0: Λοιπόν, θα σου πω τα μυστικά.
1: Τι είναι, για πες μου τώρα, για πες μου.
0: Ένα λεπτό, γιατί δεν ξέρω για την περίπτωσή του, ερευνά το άνθρωπο, άρα την προανάκριση δεν θα τη μάθω εγώ, μπορεί να τη μάθουν κάποιοι άλλοι. Μέση,
1: να σου πω, να το πάρουμε από την αρχή που λέει και ο Άδωνης. Να δούμε, αυτός ήταν πρόεδρος, είναι
0: του
1: πρόεδρος.
0: Του Λαϊκού Ορθόδοξου
1: Συναγερμού. Ο οποίος
0: εκαλεί το συχνά πυκνά και σε τηλεοπτικούς σταθμούς να μιλάει για τις εκλογές.
1: Για πάμε να τον ακούσουμε τώρα. Τι λέει για τον πολίτη, για τον φτωχό. Όπως και ο διευθυντής σου, ο Γιώργος ο Τράγκας, ο συγχωρεμένος, έλεγε για τους φτωχούς, έλεγε και αυτός, τον είχαν πει ο Ζωρό των φτωχών, τούτο και εκείνο, και βρέθηκε με αμύθιτη περιουσία. Βέβαια, τι είπε ο Νίκος για ο Ρομπέν των φτωχών, των φτωχών.
0: Τι έλεγε ο Μακαρίτης,
1: ο θείος, θείο το λέγατε.
0: Εμείς θείο λέγαμε το.
1: Γιατί τον λέγατε θείο, Άγγελε?
0: Γιατί αυτή που ήταν ο σύζυγός του δίπλα έμοιαζε με ένιψιά.
1: Α, μάλιστα. Καλά, τέλος πάντων. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τον Φίλιππο Καμπούρη, ο οποίος και αυτός...
0: Πρόεδρος του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού.
1: Έχει σχέση με το... Έχει σχέση, να σου πω.
0: Το Ηλίας Κασιδιάρης, πού τα βρίσκεται?
1: Μισό λεπτούλι. Έχει σχέση με το παλιό που λέγαμε λαός, όχι?
0: Ναι, του Καρατζαφέρη.
1: Του Καρατζαφέρη. Αυτός διαδέχτηκε.
0: Τον Βορύδη, τον Γεωργιάδη.
1: Α, διαδέχτηκε. Καλά, ο Γιατράκος είναι. Να έρθεις, Γιατράκο, εδώ πέρα να τα λες, γιατί έχει πληροφόρηση φοβερή. Αυτός είναι. Λοιπόν, πάμε να το ακούσουμε. Πάμε.
2: Λοιπόν, για να μην μείνουμε εκεί.
3: Στον χρόνο που έχουμε στη διάθεση.
2: Άρα, ο Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερμός, λοιπόν, πηγαίνει στο Συμβούλιο της Επικρατείας για να κυρώσει αυτό το εγκληματικό νόμο που αφορά το γάμο των όμορφων ζευγαριών.
1: Πάει η ομοφυλόφιλη. Πάμε παρακάτω.
2: Βεβαίως. Έχουμε ξεκινήσει αυτή τη στιγμή με το Συμβούλιο της Επικρατείας και θα φτάσουμε μέχρι τέλους. Επίσης, ο Λαϊκός Ορθόδοξος
1: Συναγερμός
2: είναι το μοναδικό πολιτικό κόμμα το οποίο πηγαίνει και στέλνει στη δικαιοσύνη όλα αυτά τα φαντ τα οποία βρίσκονται στην Ελλάδα χωρίς ελληνικό αφημί, τα οποία και αρπάζουν τα σπίτια των
1: Ελλήνων.
2: Κανένα άλλο πολιτικό κόμμα δεν το έκανε. Κανένα άλλο πολιτικό κόμμα δεν το έκανε. Όπως επίσης αυτό το οποίο έκανε ο Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερμός είναι να στείλει στα ποινικά δικαστήρια και να βρεθούν όλοι αυτοί με τα καρτέλ τα οποία έχουν ρημάξει την τσέπη των Ελλήνων, των Ελλήνων πολιτών που μας κλέβουν καθημερινά τα χρήματά μας, εκτινάζοντας τις τιμές στα προϊόντα του σούπερ μάρκετ και όχι μόνο. Εμείς λοιπόν τα βάζουμε με το σύστημα. Τα βάζουμε λοιπόν με όλο αυτό το άθλιο σύστημα.
1: Το έβαλες όμως χοντρά, το έβαλες με το σύστημα, ναι.
2: Που κανένα άλλο πολιτικό κόμμα δεν τόλμησε να το κάνει. Για ποιο λόγο δεν το έχουν κάνει? Δεν μπορούσανε. Φυσικά και μπορούσαν να το κάνουν. Δεν θέλανε. Για ποιο λόγο δεν θέλανε? Γιατί τα συμφέροντά τους είναι η τσέπη τους, των υπόλοιπων πολιτικών κομμάτων, και δεν το συμφέρον τους η Ελλάδα και ο Έλληνας που είναι για μας. Είναι αδιανόητο.
3: Επειδή έχουμε ευρωπαϊκές εκλογές, αυτό πώς συνδέεται με την Ευρώπη? Θα
2: ότι συνδέεται.
3: Η θέση της Ελλάδας στην Ευρώπη είναι μέσα ή έξω για το λαό?
2: Θα σας πω. Η θέση μας είναι ότι θα πρέπει να υπάρχουν Έλληνες ευρωβουλευτές οι οποίοι θα δίνουν μάχη για τα συμφέροντα της Ελλάδας. Γιατί,
3: γιατί οι άλλοι γιατί δίνουν?
2: Για τα ξένα συμφέροντα. Για πείτε μου, για να δούμε έναν και να δούμε τι έχουν κάνει ευρωβουλευτές Έλληνες που να είναι υπέρ της Ελλάδας. Αυτό το οποίο έχουμε δει είναι να έχουμε ευρωβουλευτές Έλληνες να παλεύουν για όλους τους άλλους εκτός για τους Έλληνες. Όπως επίσης, εδώ που είναι πολύ σημαντικό, έρχονται εκατοντάδες εκατομμύρια κονδύλια στην Ελλάδα για τον κάθε Αχμέτ ο οποίος έρχεται παράνομα και εισβάλλει στη χώρα μας, που δίνουν τροφή. Του δίνουν στέγη, του δίνουν ρεύμα, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Ζει μια ζωή χαρισάμενη. Και την ίδια ώρα έχουμε Ελληνόπουλα να μην έχουν να φάνε. Έχουμε ανθρώπους να μην έχουν χρήματα να πάρουν τα φαρμακά τους.
1: Τώρα πες μου, Άγγελε, αυτό το πρόσεξε πολύ καλά. Αυτό το πρόσεξε πάρα πολύ καλά. Κάτι ακούω μέσα. Έχεις ανοίξει? Κάποιος έχει ανοίξει. Ακούγεται η φωνή μου μέσα, Νίκο. Για λέγε, Άγγελε.
0: Κλασική ακροδεξιά ρητορική. Δηλαδή, το εξηγώ. Τη μία μίλησε για τους γάμους που δεν είναι θρησκευτικοί των ομόφυλων ζευγαριών, είναι πολιτικοί και καμία δουλειά δεν έχουμε, άλλαξε ο κόσμος. Μετά κατηγόρησε έναν βασανισμένο που έρχεται με μία βάρκα την ώρα που αυτός είχε απλώσει βάρκες εταιριών. Είναι κλασική ακροδεξιά ρητορική όπου χτυπάει το βασανισμένο και τον ταλαιπωρημένο, χρησιμοποιεί τις θρησκείες. Η συνέντευξη αυτή, επειδή παρακολουθούσα το πρωί και εγώ για να δω τι έλεγε, να θυμηθώ πέντε πράγματα, γιατί με τόσους, σε μια τόσο μικρή χώρα έχουμε τόσους πολλούς που εμπλέκονται σε απάτες, γιατί αν είναι πρόσωπο έτσι δημόσιο πρέπει να κατηγορηθεί οριστικά από το δικαστήριο, δεν μπορείς να τους πεις απατεώνες. Είναι κλασική ακροδεξιά ρητορική να τα βάζεις με τον ανήμπορο, τον φτωχό, τον ταλαιπωρημένο, αυτόν που είναι σε εξαθλιωμένη πραγματικότητα, για να κάνεις τα παιχνιδάκια σου. Και όπως αποδεικνύεται κάθε φορά, πανίσχυρα οικονομικά συμφέροντα δημιουργούν με αυτά τα πρόσωπα πλυντήρια και ξεπλένουν λεφτά. Ναι. Απλά πράγματα.
1: Λοιπόν, να διαβάσω και και αυτό που έχει δημοσιευθεί τώρα. Έτσι. Σε έρευνες δίωξης του ηλεκτρονικού εγκλήματος και των άλλων υπηρεσιών της Ελλάδας που ξεσκέπασαν τη δράση του Φίλιππου Καμπούρη και των συνεργατών του από τις αρχές του 2021. Ωραία. Οι κατηγορούμενοι άνοιγαν εταιρείες. Άκου τι έκαναν. Άκου να μαθαίνεις, μήπως κάνεις και εσύ κάτι και ξεφύγεις από τη φτώχεια δηλαδή. Άνοιγαν εταιρείες σε ονόματα αχυρανθρώπων χωρίς να αποδίδουν ασφαλιστικές εισφορές και να διαθέτουν τις φορολογικές τους εκκρεμότητες και να διευθετούν, συγγνώμη, τις φορολογικές τους εκκρεμότητες και στη συνέχεια τις έκλειναν όταν συσσωρεύονταν πολλά χρέη. Συνολικά φαίνεται να είχαν δημιουργήσει με τον ίδιο τρόπο 25 εταιρείες οι οποίες έκλειναν, ενώ ανάμεσα στον τρόπο δράσης του ήταν και οι ενοικιαζόμενοι εργαζόμενοι, αυτό που μου λες εσύ, Άγγελε.
0: Ναι.
1: Εσύ τι καταλαβαίνεις τώρα για αυτό το κύκλωμα?
0: Λοιπόν, ένα-ένα, γιατί άμα σας πω τι καταλαβαίνω, θα με καλέσουν επάνω σαν ανακριτικές αρχές.
1: Ναι, δεν σε καλεί κανείς, γιατί ξέρουν ότι.
0: Ένα λεπτό.
1: Και να σε καλέσουν δεν έχουν να σου πάρουν τίποτα. Οπότε...
0: Όχι, τι να μου πάρουν, τα σπίτια στη Θωρέα έχουν. Για λέγε. Λοιπόν, ένα λεπτό. Ακούστε τον όρο ενοικιαζόμενοι, εργαζόμενοι και εργαζόμενες. Είναι μία. Μία εκμετάλλευση.
1: Ναι.
0: Σκλάβοι δηλαδή, οι οποίοι τα τελευταία χρόνια δουλεύουν. Τις εταιρείες που τα μεσημέρια χτυπάει το τηλέφωνο και σας λένε να πάρετε αυτό το πακέτο κινητής, αυτό το πακέτο.
1: Ναι.
0: Είναι άνθρωποι σκληρά εργαζόμενοι, οι οποίοι από μήνα σε μήνα ή από δίμηνο σε δίμηνο εξυπηρετούν το γνωστό μας άλλοτε ΟΤΕ, τη γνωστή μας άλλοτε ΔΕΗ και σας ακούνε να τους βρίζετε. Τα παιδιά αυτά δεν φταίνε κάτι. Είναι, βρίσκουν ένα μεροκάματο του τρόμου, 700-800 ευρώ όσο είναι το ενίκιο δηλαδή, και με το κόλπο των ενοικιαζόμενων εργαζόμενων έχουμε δει πολλά παραδείγματα. Χιλιάδες άνθρωποι δεν θα πάρουν ποτέ σύνταξη, δεν έχουν κανένα δικαίωμα, δηλαδή δεν είναι ιστορία μόνο του Καμπούρη, απλά ο εθνικοπατριώτης Καμπούρης χρησιμοποίησε ό,τι χειρότερο υπάρχει σε μία μορφή δούλων και σκλάβων, γιατί δεν μπορώ να το πω αλλιώς, για να μας το παίζει πατριώτης.
1: Γιατί εδώ τώρα ψάχνω και τον βρίσκω και υποψήφιο περιφερειάρχη Αττικής, για να το ανοίξω και αυτό.
0: Αυτό με τους περιφερειάρχες.
1: Για να δω τι είναι εδώ. Εδώ είμαστε. Μισό λεπτούλι. Πάμε, Νίκο.
2: Ωραία, έτσι. Παραμένουμε στην Αττική όμως. Παραμένουμε στην Αττική. Να καλωσορίσουμε τον κύριο Φίλιππο Καμπούρη.
4: Καλησπέρα.
2: Υποψήφιο περιφερειάρχη Αττικής, μάχη για την Αττική, ο συνδυασμός σας.
4: Έτσι ακριβώς.
2: Συνάδελφος. Όπως ρωτήσαμε και τον προηγούμενο συνάδελφο, τον Βαγγέλη τον Γιακουμή, να ρωτήσω και εσάς. Τι θέλετε να μπλέξετε με τα δημοτικά τώρα με τα αυτοδιοίκητα?
4: Η αγανάκτηση. Είμαι παιδί καταρχάς της τοπικής αυτοδιοίκησης. Ήμουν εκλεγμένος στο Δήμο του Πειραιά Δημοτικός Σύμβουλος.
1: Ναι.
4: Ήμουν υποψήφιος προηγούμενες εκλογές στο Δήμο του Κερατσινίου και είμαι. Στημίζουν αντιπολίτευση, επικεφαλή στημίζοντα αντιπολίτευση. Είμαι άνθρωπο τη τοπική αυτοδιοίκηση. Και έφτασα σε αυτό το σημείο να πω: ναι, θα ασχοληθώ με την περιφέρεια Αττικής, βλέποντα το τι γίνεται. Από το κακό στο χειρότερο όλα τα χρόνια.
1: Ναι.
4: Βλέπουμε τον εμπεγμό και την κοροϊδία που έχουμε όλοι οι πολίτες. Βλέπουμε να κεγόμαστε, να πνιγόμαστε, ο ένας να ρίχνει τον μπαλάκι στον άλλον, όλοι να διεκδικούν την καρέκλη της περιφέρειας Αττικής, που όλοι αυτοί όμως που διεκδικούν σήμερα την περιφέρεια Αττικής είχαν ευθύνη τα προηγούμενα χρόνια. Όλοι είχαν περάσει από θέσεις κλειδιά. Είτε κυβερνητικές θέσεις, είτε θέσεις τοπικής αυτοδιοίκησης. Και λίγο εδώ. Δεν γίνεται άλλο. Γι' αυτό το λόγο έχουμε συστρατευτεί πολίτες της Αττικής, ενώσαμε τις φωνές μας, τις δυνάμεις μας και κατεβαίνουμε να δώσουμε.
1: Να σου πω, σίγουρα είναι ο Καμπούρης αυτό. Είναι κανένα άλλο που τον λένε Φίλιππο Καμπούρη και είναι, μοιάζουν.
0: Ναι, ναι, επειδή τα
1: πράγματα. Τι χάλια είναι αυτά στον πολιτικό χώρο, Άγγελε. Δεν προλαβαίνουμε να βρίσκουμε το ένα σκάνδαλο, τον έναν απατεώνα, τον άλλον απατεώνα και φωνάζει τώρα. Με βρήκε στο νοσοκομείο ο γιατρός και μου λέει: κοίτα εδώ πέρα τι γίνεται. Σήμερα. Ναι. Κοίτα τι γίνεται εδώ απ' έξω τώρα. Και δεν έχουμε γιατρούς.
0: Ναι, ναι, όταν είπα περαστικά.
1: Πώς να έχει γιατρούς, άμα άλλο παίρνει 1,5. Τρώει 1,5 εκατομμύριο από το ΝΕΦΚΑ.
0: Τα περαστικά λοιπόν, τα περαστικά αφορούν και τις νοσηλεύτερες και τους νοσηλευτές και τους γιατρούς, γιατί θα τα παρατήσουν και θα φύγουν στο τέλος. Λοιπόν, με όλο αυτό που ζούμε, εγώ τώρα πονηρεύομαι και με το εξής. Έχουν το Predator, έχει κάνει δουλίτσα στην Ελλάδα. Τους παρακολουθούμε λοιπόν, ως ένα βαθμό οι αποκαλύψεις σκανδάλων είναι δίκες. Δεν θα πει κανείς ότι δεν είναι. Και τώρα που έχει αυξηθεί κατακόρυφα η τιμή του ρεύματος, λες και δεν ξέραν τι έκανε πριν. Τώρα που αυξήθηκε κατακόρυφα το καύσιμο, τώρα που βλέπουμε να μην υπάρχει τροφή στα ράφια, γιατί ταράζεται ο πλανήτης, η αξία λοιπόν, και πάω στα ουσιώδη τώρα, όταν αρχίζει να μην βρίσκεις τρόφιμα στο ράφι, πρώτον δεν μπορείς να τα αγοράσεις γιατί είναι πανάκριβα, και η αξία του παραγωγού από τον ερήμανθο, του αγρότη ρε παιδιά που τον λέμε παραγωγό, του συμμαθητή μου που καλλιεργεί στο Κουρτέσι πατάτες. Ή στο Αίγιο τα λεμόνια.
1: Περίμενε, έχω παρέμβαση Σαμαρά, μισό λεπτό.
5: Δεχτήκαμε σήμερα διπλό χτύπημα.
1: Εγώ δεν δέχτηκα κανένα. Για πάμε.
5: Η κυρία Φόντερ Λάιεν, που δεν ξέρω ποια Ευρώπη εκπροσωπεί, εξέφρασε θαυμασμό για την δίθεν μακεδονική γλώσσα και τον μακεδονικό πολιτισμό των Σκοπίων. Τα πράγματα έχουν γίνει πολύ χειρότερα από το φιάσκο των Πρεσπών. Και εμείς παρακολουθούμε βουβή.
1: Το ίδιο και εμείς.
5: Την ίδια ώρα, με τις πιο επίσημες τιμές, υποδέχθηκε η Βουλγαρία τα οστά του Σαμουήλ.
1: Αυτό το ξέρεις, Άγγελε, τι έχει γίνει με τη Βουλγαρία. Ξέρεις, για λέγε, για άνοιξε τώρα το εκκλησιαστικό ημερολόγιο.
0: Επειδή δεν ξέρω τι γίνεται μετά, γιατί όταν ακούω οστά, ας πούμε, τρίζουν τα υπάρχοντα.
1: Για πέμε, για να ακούσουμε τώρα το κύριο Σαμουήλ, κάτι λέει για το Σαμουήλ.
5: Για αυτούς είναι σαν να ήρθαν στην Ελλάδα τα οστά του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Ήταν για πάνω από 100 χρόνια ο εθνικός πόθος των Βουλγάρων. Και προσέξτε, εμείς τι πήραμε, 48 μόνο από τα χιλιάδες κλεμμένα ιερά δικά μας κοιμήλια που είχαν αρπάξει στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο οι Βούλγαροι.
1: Όχι μόνο αυτοί, ο άλλος άρπαξε τα Μάρμαρα.
5: Από τη Βόρεια Ελλάδα.
1: Ναι.
5: Ως Πρωθυπουργός είχα απαιτήσει να μας επιστρέψουν όλα τα κλεμμένα.
1: Ναι, αλλά από αυτά που είχες απαιτήσει δεν ήρθε τίποτε πίσω.
5: Και εμείς δυστυχώς σήμερα.
1: Όχι, τότε τι πήρε. Μισό λεπτό να σε γυρίσω πάλι πίσω. Γιατί μισό λεπτό, να καταλάβουμε, Άγγελε, γιατί περνάει έτσι αυτό.
5: Τα μας κοιμήλια που είχαν αρπάξει στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο οι Βούλγαροι από τη Βόρεια
1: και
5: Ελλάδα.
1: Και όχι μόνο. Ναι.
5: Ως Πρωθυπουργός είχα απαιτήσει να μας επιστρέψουν όλα τα κλεμμένα. Ναι. Και εμείς δυστυχώς σήμερα.
1: Και τι πήρες. Μη σου πω τι πήρες. Πάμε στο τραγούδι γρήγορα. Πάμε στο τραγούδι.

Άγγελε μου, ανακατεύει τη θεματολογία και το κάνει επίτηδες ο γιατράκος. Αλλού του ζήτησε να παίξει ο ψαράς, τώρα μου βάλε τον ψαρά. Του ζήτησε ένα ζακυμθινό μετά, το έχει αργότερα. Με έχει πεθάνει εδώ. Δηλαδή δεν καταλαβαίνετε. Πάμε να ακούσουμε τη μεγάλη φωνάρα, το βάρδο της λαϊκής μας φουσκής, τον Στέλιο του Κυζαντζίδη.

0: Τώρα, άμα είναι 300 Τούρκοι απέναντι και είναι μόνο 5 ψαράδες από εκεί, τίποτα δεν θα πουλήσει.
1: Γιατί στο Ιόνιο τι γίνεται.
0: Ναι.
1: Στο Ιόνιο, τέλος πάντων, επειδή με ρώτησε για το Σαμουήλ,
0: ναι.
1: Και πρέπει να μην αφήνουμε το. Είναι εύκολο.
0: Μα λέει τώρα, τώρα ο Αντώνης, ας πούμε, μας κοροϊδεύει. Λέει, ας πούμε, ότι εγώ ήμουν ένα πρωθυπουργό, ζήτησα, λέει, και δεν πήρε τίποτα. Και τούτο 548, τον κατακρίνει 548. Δηλαδή, θα τρελαθούμε.
1: Ο Σαμουήλ λοιπόν ήταν ένας από τους 4 γιους του Νικολάου, μέλος ναι. της βουλγαρικής αριστοκρατίας.
0: Άμα,
1: είναι πολύ
0: είναι,
1: μεγάλο.
0: AI είσαι.
1: Ναι, τα βρήκα, αυτά τα βρίσκουμε. Ναι. Να διαβάσετε απλά τα οστά του.
0: Ναι.
1: Βρέθηκαν στον Άγιο Αχίλιο της Μικρής Πρέσπας. Η Βουλγαρία πρώτον από τις αρχές του 26 έχει μπει στη ζώνη του ευρώ. Έχουμε το ίδιο νόμισμα και είμαστε μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Λοιπόν, καταλαβαίνετε ότι η Μικρή Πρέσπα είναι ζωτική σημασία, αλλά το προσγειώνω το θέμα. Αγαπητέ Αντώνη Σαμαρά και άλλοι πατριώτες, όταν η παραγωγή εκεί πέρα, ο κύριος Χρήστος, η κυρία Βασιλική και πάρα πολλοί άλλοι, εγώ αυτούς παρακολουθώ,
0: ναι.
1: παράγουν προϊόντα. Τι ωραία φασόλια και άλλα και πιπεριές και άλλα. Και πάει ο πατριώτης Έλληνας, προσέξτε, ο πατριώτης Έλληνας που κάνει την, αυτό που λέτε χονδρεμπορική, και τους σκοτώνει μες στο χωράφι γιατί τους απαιτεί να υπογράψουν τιμολόγια μεγάλων ποσοτήτων, αλλά θέλει να αγοράσει καμιά πενταριά κιλά. Ποιος είναι ο εχθρός εδώ πέρα? Γιατί είναι ταξικός.
0: Δεν ξέρω, έχω μπερδευτεί, Άγγελε. Έχω μπερδευτεί. Δεν ξέρω τίποτα. Δηλαδή, εγώ και 5 εκατομμύρια Έλληνες.
1: Επειδή λέτε
0: 7,
1: για τη συμφωνία 8, των Πρεσπών, δεν είναι πατριωτικό.
0: Δεν ξέρω. Δεν το ξέρω. Δεν το ξέρω. Πάντως, έγινε λίγη φασαρία.
1: Ποιος είναι ο εχθρός μου όταν ο Έλληνας κερδοσκόπος που τον σκοτώνει.
0: Να σου θυμίσω
1: τον
0: αυτό που λέει ο φιλόσοφος ο Σάρτ. Οι άλλοι είναι οι εχθροί.
1: Άσαμε να το
0: η άλλη είναι η
1: κόλαση. Ναι, για αυτά τα δουλεύω τα θέματα.
0: Ναι.
1: Όταν λοιπόν η κυρία Βάσο και ο κύριος Χρήστος και εκατοντάδες άλλοι παράγουν αγνά αυθεντικά προϊόντα και ο κερδοσκόπος Έλληνας, η Ελληνίδα και άλλοι τους σκοτώνουν μέσα στο χωράφι.
0: Ναι.
1: Ποιος είναι ο εχθρός εδώ πέρα?
0: Ναι, εγώ τώρα, εσύ λες αυτά, εγώ έχω πληροφορία πότε ο Αντώνης θα κάνει κόμμα. Για πάμε να το ακούσουμε, για πάμε.
2: Οι συνεργάτες του Σαμαρά,
3: μάλιστα.
2: που αδειμονούν πια να κλειδώσει το κόμμα για να μπουν κανονικά στην προεκλογική περίοδο, τι του εισηγούνται? Του εισηγούνται να ανακοινώσει το κόμμα στις 29 Νοεμβρίου.
3: Γιατί?
0: Όχι ρε παιδιά, στις 29 έχουμε 30, δεν έχουμε εδώ τον Άγιο Ανδρέα. Όχι 29 τώρα. Λες να έρθει ο Αντώνης στον Άγιο Ανδρέα με το που θα το ανακοινώσει 29-30 να βρίσκεται εδώ? Ω, βλέπω το σεβασμιότατο και τα λοιπά και τα λοιπά.
1: Ο Άγιος Ανδρέας και... ήταν ναι. ψαράς, έτσι.
0: Ναι.
1: Όπως και ο Άγιος
0: Πώς μου το έφερες από εδώ, το έφερες από εκεί, πάλι με τους ψαράδες. Ναι, λοιπόν, για να ακούσουμε, πότε είναι το κόμμα.
2: Γιατί στις 29 ναι. Νοεμβρίου του 2009 ο Αντώνης Σαμαράς εξελέγει πρόεδρος του κόμματος.
0: Το θυμάσαι αυτό? Όχι.
1: Βεβαίως.
0: Συγγνώμη.
2: Μετά την παρέτηση Καραμαλή τις εκλογές του 9 έγινε αυτή η εσωκομματική μάχη που όλοι θυμόμαστε. Θεωρείται το μεγάλο φαβορί για να καταλάβει τη Νέα Δημοκρατία η Ντόρα Μπακογιάννη. Ενώ η Ντόρα Μπακογιάννη στο δεύτερο γύρο έχασε με 40% και με 50 ακόμα κάτι εξελέγει ο Σαμαράς πρόεδρος της Δημοκρατίας και ανέλαβε.
0: Γι' αυτό θα μπει 29 ημερομηνία αυτή. Λοιπόν, το σημειώνω, το κρατάμε να δούμε τι θα γίνει.
1: Πήρα τον κουμπάρο του Αντώνη Σαμαρά στην Πάτρα.
0: Τον Νίκο, το για το.
1: Όχι.
0: Το γιαβρακά πήρε.
1: Ποιο κουμπάρο πήρε? Τον κουμπάρο του Σαμαρά.
0: Α, του Σαμαρά.
1: Έχουν πολλού. Με καταγωγή από το Αντίριο.
0: Καλά, πολιτικό και να μην έχει πολλού. Δεν γίνεται.
1: Βαφτιστήρια. Σε παρακαλώ, πες μου πότε θα ανακοινώσει το κουμπάρο. Να πουλήσω κι εγώ ένα αποκλειστικό, να βγάλω το παντεσπάνι μου. Δεν μου λέει τι. Εντάξει, δίκιο έχει.
0: Ναι.
1: Γιατί μου λέει εσύ δεν είσαι φίλο μα. Όχι, του λέω. Αλλά το να πω μια είδηση. Λοιπόν, εδώ κόσμο καίγεται. Λες και είμαστε η εβδομάδα μόδας που εξελίσσεται στο Παρίσι, όπου καίγεται η Γαλλία από τις γαλλικές κινητοποιήσεις.
0: Ναι, το είδα τώρα στο Earth News, ήθελα να διακόψω να το πω. Ναι.
1: Οι Ισπανοί
0: πάνε για εκλογές. Χαμός γίνεται. Το Ισραήλ πάει για εκλογές. Ο Τραμπ έχει κάτι εκλογές εκεί στην Αμερική να δει πώς θα πάει.
1: Ναι, και εμείς παρακολουθούμε τις επιδείξεις.
0: Μόνο Πούτιν βγήκε κερδισμένος, πήρε 50-60% που έκανε τις εκλογές στη Ρωσία.
1: Ναι.
0: Α, περίμενε, έχω Καριστιανού, μισό λεπτούλι. Η οποία λέει θα γίνουμε αυτοδύναμο. Ρε παιδιά, όλοι λένε κάτι και πετάγεται ένα ακόμα πολύ μικρό και λέει εγώ θα γίνω αυτό, εγώ θα πάω την αυτοδυναμία. Για πάμε.
3: Εμείς μιλάμε για μείωση του ΦΠΑ 8% στο βασικό καλάθι, που σημαίνει ότι μια οικογένεια.
0: Πάει ο συνταξιούχος, έτσι και πάει στο 8%, ο συνταξιούχος θα παίρνει 4 εκατοστάρια. Οριζόντια μείωση δηλαδή, για πάμε.
3: Θα μπορεί. Ναι. Να γεμίσει το τραπέζι της με προϊόντα τα οποία θα είναι πολύ πιο φθηνά. Μιλάμε για 0% στα βασικά βρεφικά είδη, για 4% στα ανθρώπινα φάρμακα. Μιλάμε για μια φορολογική δικαιοσύνη, μιλάμε για την αριθμοποίηση των αμοιβών.
4: Τα έχετε μετρήσει οικονομικά αυτά.
0: Να το σώ.
4: Θέλω να πω, γιατί αυτά είναι το κόστος για το Ταμείο του Κράτους.
3: Είναι ένα κόστος γύρω στο 1 δις το χρόνο. Ξέρετε πόσα δις φεύγουν δεξιά και αριστερά σε σκάνδαλο.
0: Εμείς δεν ξέρουμε. Καμπούρης. Ρώτα τον Καμπούρη να σου πει.
1: Όχι ο Καμπούρης.
0: Το ποιος.
1: Τελειώνει, προσέξτε τώρα, γιατί δυσκολεύουν τα πραγματάκια στην Ευρώπη. Λοιπόν, επειδή έρχεται στην Ευρώπη, τι λένε εκεί.
0: Βάλε εκείνο το Τζοπάνο, το μιλιό κατ' έχουμε. Κάνουν
1: Ευρώπη
0: ημέρα
1: λένε,
0: το Τζοπάνο.
1: Προσέξτε τώρα. Γερμανοί, ναι. Ολλανδοί, ότι
0: τι έχουμε λέξετε. Τηλέφωνο στον αέρα, Μαρία, τι να πάρουμε, να πάμε στον έχουμε και θέμα, Άγγελε. Για τι λέγε, για άλλο κλήρωσε, γιατί λοιπόν, πρέπει να πάω στον Πανηπιρωτικό Σύλλογο να αναζητήσουν την κυρία Τσιατσιά.
1: Δεν μπορώ να τα πω. Για τη στεγαστική κρίση, όπου ο Σάντσες είπε, παιδιά, πάω σε πρόεδρες εκλογές, γιατί τα μέτρα μου που ήταν φιλολαϊκά ακυρώνονται. Ναι. Είπε ο πρωθυπουργός μας, και άρχισα να σκέφτομαι πού ζω και τι ζω, ότι να, λέει ο Σάντσες, πήγε σε πρόεδρες εκλογές. Δηλαδή, ο πρωθυπουργός δεν έπρεπε να παραιτηθεί. Και τι πρότεινε ο πρωθυπουργός, λέτε, να μεγαλώσουμε τα ύψη στα κτίρια. Κύριε Λέισον, προσέξτε τώρα, εμένα με πονήρεψε, γιατί λέω ένα ξενοδοχιάκι εκεί δίπλα από την Ακρόπολη που κρύβει τη θέα, το ελληνικό, δηλαδή έλεος.
0: Εσύ δεν ήρθες για καλό τώρα. Λοιπόν, σε σταματάω, κόβω. Δηλαδή, δικτατορικά το κόβω. Θα πάμε στον Πανηπιρωτικό Σύλλογο. Η Μαρία η Αρβανιτάκη μου κάνει νοήματα, λες και με αεροπλάνο. Να απογειωθώ. Κόψε, γρήγορα, σταματήστε. Πρέπει να επικοινωνήσουμε με την κυρία Μαρία Τσιτσιά, αν το λέω καλά. Γιατί εκεί θα πρέπει να δούμε και το πρόγραμμα των τμήματων του Πανηπιρωτικού Συλλόγου εδώ της πόλης μας, όπου πρόεδρος είναι ο Αλέξανδρος ο Χάιδας. Χάιδας, ακούσετε μετά τις 4 που έχω την εκπομπή του, το Δημοτικό Παραδοσιακό Τραγούδι. Τώρα, έχουμε επικοινωνήσει με την υπεύθυνη δασκάλα του Οικαστικού Εργαστηρίου, την Μαρία Τσιτσιά. Θα την έχουμε σε λίγο. Λέγε εσύ, Άγγελε.
1: Έλεγα λοιπόν για να κλείσω την εικόνα. Με επιπεράτο λόγο ότι ο Πρωθυπουργός μας αντί να πάει σε πρόωρες από τον περασμένο χρόνο, γιατί είχαμε τα Predator, τον ΟΠΕΚΕΠΕ, πάει και αυτός, το κρατικό έγκλημα των Τεμπών, τα ρεύματα που αυξήθηκαν, τα καύσιμα που αυξήθηκαν, ένα
0: νόμο
1: που δεν
0: ξέρει κατά πού να πάει. Λοιπόν, να σου βάλω τώρα λίγη μουσική εδώ, να ηρεμήσει η ψυχή σου και να υποδεχτούμε την κυρία Τσιτσιά.

0: Λοιπόν, να καλησπερίσουμε την υπεύθυνη δασκάλα του οικαστικού εργαστηρίου, όπως σας είπα, την Μαρία Τσιτσιά. Καλησπέρα σας, κυρία Τσιτσιά.
1: Καλησπέρα σας.
0: Πτυχιούχος Σχολής Καλών Τεχνών, πτυχιούχος εκπαιδευτικός, μάστερ στις επιστήμες της αγωγής και εξειδικευμένες επιμορφώσεις στην ειδική αγωγή. Λοιπόν, Πανηπειρωτικός Σύλλογος, νομίζω ότι αρχίζει τα μαθήματα από αύριο, αν δεν κάνω λάθος.
1: Ξεκινάμε από αύριο. Ναι. Καταρχάς θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ για την πρόσκληση. Χαίρομαι που έχω την ευκαιρία να παρουσιάσω το εικαστικό εργαστήρι του Πανηπειρωτικού Συλλόγου Πατρών, που λειτουργεί από το 2019.
0: Nice.
1: Να σας πω δύο λόγια για το εργαστήρι, τι ακριβώς κάνουμε.
0: Ναι.
1: Στο εργαστήρι συνδυάζουμε την τέχνη με την παιδαγωγική, δίνοντας χώρο σε παιδιά και ενήλικες να δημιουργήσουν και να εκφραστούν. Στο παιδικό τμήμα ζωγραφικής και πυλού, τα παιδιά γνωρίζουν χρώματα, σχήματα και υλικά μέσα από το παιχνίδι και τη φαντασία, ζωγραφίζουν, πλάθουν και δίνουν μορφή στις ιδέες τους, εξασκώντας τις κινήσεις των χεριών, την παρατήρηση και τη συγκέντρωσή τους. Μαθαίνουν επίσης να συνεργάζονται και αποκτούν εμπιστοσύνη στις δυνατότητές τους. Η ζωγραφική. Ναι, πείτε μου.
0: Συνεχίστε, θα σας ρωτήσω μετά.
1: Ναι, η ζωγραφική γίνεται και γέφυρα με τη λαϊκή μας παράδοση και τον πολιτισμό μας, καθώς τα παιδιά εμπνέονται από παραδοσιακά μοτίβα και ιστορίες και τα ζωντανεύουν με τη δική τους ματιά.
0: Και πιστεύω όσοι έχουν έρθει στο σύλλογο εκεί, στο σπίτι του Υπηρώτη, αυτά που μέσα έχει ως έκθεση το σπίτι του Υπηρώτη δίνουν έμπνευση στο να ζωγραφίσεις κάτι το οποίο έχει σχέση με την παράδοση.
1: Σαφέστατα, βεβαίως.
0: Εγώ ένα από αυτά που μου έκανε εντύπωση ήταν το κουταλάκι του γλυκού που λέμε εμείς. Και ρώτησα τον κύριο Χαΐδα, του λέω, έλα εδώ μου λέει να δεις γιατί το λέμε το κουταλάκι του γλυκού. Και ήταν ένα ποτήρι βάζο και ήταν κρεμασμένα κουταλάκια και μέσα ήταν το γλυκό. Και έπαιρνε το κουταλάκι ο καθένας και από εκεί έχει μείνει το κουταλάκι του γλυκού. Μάλιστα. Να ρωτήσω ποιες ηλικίες αφορούν το πρόγραμμα αυτό, ποιες ηλικίες. Από πού ξεκινάει ένα παιδάκι να δημιουργεί.
1: Δημιουργεί από την ηλικία... Τα παιδιά δημιουργούν από πολύ πολύ μικρές ηλικίες. Στη ζωγραφική δεχόμαστε παιδάκια από 4-4,5 ετών. Φέτος ξεκινήσαμε και το Messy Play, ένα εργαστήριο αισθητηριακού παιχνιδιού για μικρότερα παιδάκια από 2,5 ετών.
0: Ναι.
1: Το Messy Play είναι το παιχνίδι που λερώνει και προσκαλεί τα παιδιά να ανακαλύψουν χρώματα, υφές και υλικά μέσα από τις αισθήσεις τους. Τα παιδιά ανακατεύουν, γεμίζουν, αδειάζουν, πιέζουν, αφήνουν αποτυπώματα και συμμετέχουν το καθένα με το δικό του ρυθμό, χωρίς πίεση. Μέσα από αυτή την εξερεύνηση εξασκούν την κίνηση, τη σκέψη, τη γλώσσα τους, καλλιεργούν τη φαντασία τους, την αυτοπεποίθησή τους, μαθαίνουν να επικοινωνούν και να συνεργάζονται. Και βέβαια το λέρωμα είναι μέρος της εμπειρίας και της χαράς αυτού του παιχνιδιού.
0: Μάλιστα. Μετά πάμε σε ηλικία μεγαλύτερη, από 5 έως 12 ετών.
1: Μετά πάμε σε ηλικία από 5 έως 12, ναι, είναι το παιδικό τμήμα που εκεί ασχολούμαστε με τη ζωγραφική και τον πυλό.
0: Ναι. Φτάνοντας και μέχρι την ηλικία εκείνη που η τέχνη δεν έχει ηλικία.
1: Η τέχνη δεν έχει ηλικία, βεβαίως. Έχουμε εργαστήρια και για ενήλικες, έχουμε τμήμα πυλού ενηλίκων, όπου εκεί γνωρίζουμε τεχνικές, εξασκώντας την υπομονή και τη συγκέντρωσή μας, δίνουμε μορφή στις ιδέες μας μέσα από μια διαδικασία που μπορεί να λειτουργήσει και σαν μια μικρή ψυχοθεραπεία, προσφέροντας χαλάρωση, έκφραση των συναισθημάτων και αποφόρτιση από την ένταση της καθημερινότητας.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, από αύριο, όσα παιδάκια θέλουν ή μεγάλοι θέλουν να έρθουν σε επαφή με την τέχνη, την δημιουργία και την έμπνευση, για μικρούς και για μεγάλους, αρχίζουν οι εγγραφές.
1: Ναι.
0: Και τα τμήματα και οι ώρες και η έναρξη των μαθημάτων. Πανηπειρωτικός Σύλλογος, σπίτι του Υπηρώτη, Μουρούζη 14-16. Θέλετε κάτι άλλο να συμπληρώσετε, κυρία Τσιτσιά?
1: Όχι, το μόνο που θέλω να πω είναι ότι όλα τα τμήματα, αυτό που ενώνει όλα τα τμήματα είναι η χαρά της δημιουργίας και ο σεβασμός στον κάθε άνθρωπο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ και θα σας χαρίσω ένα υπηρώτικο τραγούδι. Οπότε να το απολαύσουμε όλοι μαζί. Σας ευχαριστώ πολύ και καλή αρχή στο δημιουργικό σας έργο.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά.
0: Επίσης, καλό απόγευμα.

0: Λοιπόν, ο Άγγελος είναι στη γραμμή.
1: Φυσικά είμαι στη γραμμή. Θα πω κάτι, γιατί όλοι οι γονείς περάσαμε από το στάδιο, και θα σου πω και μια παραδοσιακή συνταγή φαγητού πολύ γρήγορα.
0: Ναι.
1: Περάσαμε από το στάδιο που βάζαμε τα παιδιά μας, και το λάθος το έχω κάνει και εγώ και η μαμά των παιδιών. Πήγαινε αγγλικά, πήγαινε γαλλικά, πήγαινε γερμανικά, πήγαινε εκείνο, πήγαινε το άλλο, πήγαινε το άλλο. Τι θέλω να πω, δεν κάνω το μάστορα. Είμαι από τους γονείς που έχουν κάνει πολλά λάθη και τα παιδιά μου με συγχώρεσαν κιόλας. Όταν λέω λάθη, τα βάζουν. Τράβα αγγλικά, τράβα ποδόσφαιρο, τράβα εδώ, τράβα από εκεί, και τα παιδάκια δεν ήταν παιδάκια και δεν παίζανε. Ενώ σε αυτές τις δραστηριότητες που ακούω είναι περισσότερο παιδιά.
0: Μάλιστα.
1: Θέλω να κλείσω ως εξής.
0: Μάλιστα. Πριν κλείσουμε, Άγγελε, εδώ συνεργάτης το πειρακτήριο γιατράκος.
1: Ναι.
0: Μου έφερε ένα ντοκουμέντο για να δω και ναι. Πιο... λοιπόν, για τους τι λένε οι ψαράδες εκεί με τους Τούρκους. Για πάμε να τα ακούσουμε λίγο και θα σου δώσω το λόγο να κλείσουμε.
2: Έρχονται.
0: Όχι, κάτι άλλο συμβαίνει, μισό λεπτούλι, θα το φτιάξουμε, λέγει Άγγελε, εσύ, μέχρι
1: είναι
0: να βρω εγώ τους χρόνους.
1: Εγώ ήθελα να ταυτιστώ με
0: ωραία,
1: πραγματικά τη μουσική που μας γαλήνεψε, και να σας πω μια συνταγή από το Γαλαξίδι πολύ γρήγορα.
0: Ναι. Με αυτή θα κλείσουμε. Πάμε να ακούσουμε τους ψαράδες μας.
2: Να μαζεύουν όλα, και όταν θα ανοίξουν τα χωρικά έδρα για μας, να βγούμε να κάνουμε τι, να πιάσουμε τι. Τι προστατεύαμε όλα αυτά τα χρόνια. Αυτά που πήραν οι Τούρκοι, που σημειωτέων, δεν το κάνανε μόνο αυτό, ψαρεύουν. Τα ίδια αυτά ψάρια έρχονται στις αγορές τις δικές μας και γίνεται και ο ανταγωνισμός όσον αφορά μέσα στην αγορά.
3: Οι Τούρκοι τα πουλάνε εδώ.
2: Φυσικά. Τα περισσότερα ψάρια σε εμάς πουλούνται.
4: Όλη της Αλεξανδρούπολης είναι η πρώτη, το τελωνείο της είναι η πρώτη είσοδος για στην ουσία τα παράνομα αλλιευμένα ψάρια να περνάνε μέσα στην Ελλάδα. Και επειδή μετά υπάρχει μόνο μία γενική σήμανση ότι είναι ψάρια Μεσογείου και όχι μια ειδική σήμανση που για μένα θα έπρεπε να υπάρχει ότι είναι ψάρια τουρκικά, υπάρχει μια εύκολη πώληση προς όλους και παντού. Θα έπρεπε η χώρα μας καταρχήν να σταματήσει την εισαγωγή ψαριών ανοιχτής θαλάσσης, ειδικά από την Τουρκία, μέχρι να σταματήσει και το τελευταίο τουρκικό αλλιευτικό σκάφος να δουλεύει.
0: Δηλαδή εγώ καταλαβαίνω εδώ πέρα ότι κάνουμε εισαγωγή ψάρια από την Τουρκία. Τι καταλαβαίνεις, Άγγελε?
1: Όχι μόνο από το Μαρόκο, από την Τινησία. Ακούστε όμως τι γίνεται.
0: Άρα λέει τώρα εδώ ο ψαράς, λέει ότι άμα σταματήσεις εκεί να κάνεις εισαγωγή από τους ψαράδες της Τουρκίας, θα σταματήσουν και αυτοί να ψαρεύουν, θα είναι λιγότεροι. Κάτι τέτοιο καταλαβαίνω.
1: Επειδή έχεις ανοίξει ένα μεγάλο θέμα που έχει εξωτερική πολιτική, εσωτερική πολιτική, οικονομική πολιτική, γράψω στην ατζέντα να το αγγίξουμε με έναν τρόπο που του αρμόζει, θα το ακυρώσουμε. Διότι τα ίδια γίνονται στο Ιόνιο, με τις χρηματοδοτήσεις στις εταιρείες ιχθυοκαλλιέργειας, οι οποίες να πούμε ότι ελέγχονται εδώ στην Ελλάδα. Δεν έχετε καταλάβει, πατριώτες μου, ότι μας πολεμούν με το διεθνές καπιταλιστικό κεφάλαιο? Δεν σας αρέσει ο όρος. Μας έχουν πάρει ό,τι είχε απομείνει, και συγκινήθηκα όταν άκουσα τα υπηρώτικα, γιατί χάθηκε το χωριό. Χάθηκε η παράδοσή μας, και δεν μιλάω πατριωτικά. Όπως έχει χωριό και ο Νορβηγός, έτσι έχει χωριό και ο Έλληνας και η Ελληνίδα. Έτσι όπως έχει χωριό ο Σουηδός, έχουμε και εμείς. Λοιπόν, για να μην το βαρύνουμε άλλο.
0: Πέσε τη συνταγή για να κλείσουμε, γιατί με έχει μπερδέψει, μου θόλωσε στο μυαλό τώρα. Δεν κατάλαβα τι κάνω. Έχω βρει όμως για σένα, Γιώργο Μουφλουζέλη, ο ψαράς μέσα στη χώρα, και θα τα ακούσεις.
1: Κλείνω λοιπόν με τα κελέμια, την οποία εγώ την είδα ως συνταγή στο Καστελόριζο.
0: Ναι.
1: Τα κελέμια λοιπόν συνδέουν την καταγωγή τους με το γαλαξίδι. Πρόκειται, ακούστε για να μαθαίνετε γιατί έρχεται πείνα. Πρόκειται για κρεμμύδια γεμιστά, είτε με κοιμά αν έχετε λεφτά, είτε με ρύζι, και διάφορα μυρωδικά ή μπαχαρικά. Τον παλιό καλοκαιρό, βρε παιδιά, είχατε στο Γαλαξίδι, στην Ιταία, στον Άγιο Νικόλαο, στην Τιθωρέα, στην Κυλίνη, στην Κάτω Παναγιά, στη Μυρσίνη, και τον κυπάκο σας. Δεν μου αρέσει ο τουρκικός όρος μπαχτσές, λέω τον κυπάκο σας. Πλέον χάθηκαν αυτά. Δηλαδή έχουμε χάσει τον ανθρωπισμό των πραγμάτων, τη μυρωδιά των φαγητών.
0: Πού το πήγες, πού το γύρισες? Από τη συνταγή έφτασες στον ανθρωπισμό. Από τον ανθρωπισμό έφτασες.
1: Τα κελέμια, έτσι και κάποια νοικοκυρά ξέρει να φτιάχνει κελέμια και ορφάδα, δεσμεύομαι ότι μπορεί να σκεφτώ και ένα δεύτερο γάμο.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, σου χαρίζω αυτό το τραγούδι. Εμείς θα τα πούμε αύριο, την ίδια ώρα, 3 και 5 περίπου, εδώ στον περιφερειακό σταθμό της ΕΛ Πάτρας. Να ευχαριστήσω τον Νίκο τον γιατράκο, ο οποίος θα συνεχίσει μετά με δημοτικό τραγούδι. τραγούδι. Βεβαίως. Με εκπομπή από τον Αλέξανδρο Χάιδα, τον πρόεδρο του Πανεπιστημιακού Συλλόγου. Και την Μαρία. Τη Μαρία την Αρβανιτζάκη. Πες ένα καλό λόγο για τη Μαρία, γιατί όλα μου λες κακά λόγια. Λέγε ένα λόγο.
1: Είπα για την συνεργάτηδα, την ειδική συνεργάτηδα και το λαό που μας ανέχεται. Γιατί πραγματικά εγώ είμαι ο εργαζόμενος που βασανίζει το αφεντικό του. Όπως είπε η μελέτη που έκανε παρέμβαση, κλείνω με αυτό στην Ευρωβουλή για τα αφεντικά που πιέζουν οι εργαζόμενοι. Διαβάστε το.
0: Όχι, να δώσεις και στο FBI συγχαρητήρια, έτσι, γιατί τους βρήκαμε αυτούς. Τους βρήκαμε. Πάμε. Δεν ξέρω, αυτόν άστον, τον έχουν αναθέσει σε σένα. Λένε ότι ο Κωνσταντίνου στην Πάτρα θα βρει τον φυλακισμένο που έφυγε. Πώς τον λέει, Ρότζερ Μουρ, πώς τον λέει.
1: Θέλω μία συνέντευξη να κάνω στον Αλκέτερη Τζάι.
0: Ωραία. Να τον ρωτήσεις πολλά πραγματάκια και θα τα φιλοξενήσουμε, στην εκπομπή μας. Γιώργος μου Φλουζέλης, ο ψαράς μέσα στη χώρα, το αφιερώνω στον Άγιο του Κωνσταντίνου. Καλό απόγευμα, Άγγελε.
1: Επίσης.

0: Η ώρα είναι 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Συνεδριάζει αυτή την ώρα η Κυβερνητική Επιτροπή Κρατικής Αρρωγής, όπου και θα εξεταστούν τα πρώτα μέτρα στήριξης για τους πληγέντες της Κρήτης. Στο οροπέδιο Λασιθίου, που χτυπήθηκε από το σαρωτικό πέρασμα της κακοκαιρίας, βρίσκεται ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος ζήτησε ταχύ αποζημίωση και πάγωμα των οφειλών για τους πληγέντες. Στο μεταξύ, οι κάτοικοι μιλούν για πρωτοφανή καταστροφή, τονίζοντας ότι δεν έχουν ζήσει κάτι αντίστοιχο τα τελευταία 70 χρόνια. Ενώ συνεχίζεται παράλληλα η καταγραφή των ζημιών σε σπίτια και άλλες υποδομές. Σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη επιχείρηση της υποδιεύθυνσης δίωξης οικονομικών εγκλημάτων σε περιοχές της Αττικής για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, που φέρεται να εξαπατούσε τον ΙΕΦΚΑ και να εμπλεκόταν σε υπόθεση φοροδιαφυγής. Έχουν συλληφθεί 8 άτομα και αναζητούνται 2 ακόμη, ενώ μεταξύ των συλληφθέντων φέρεται να είναι και ο αρχηγός της οργάνωσης, παρουσιαστής και πρόεδρος εξοκοινοβουλευτικού κόμματος, καθώς και η σύζυγός του, οι οποίοι βρίσκονταν στο στόχαστρο της αρχής για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος εδώ και μήνες, λόγω ύποπτων συναλλαγών σε ελληνική τράπεζα. Σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία, η ζημιά ξεπερνά το 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Η οργάνωση φέρεται να δρούσε από το 2021. Τα μέλη της, σύμφωνα με τις αρχές, ίδρυαν εταιρείες στο όνομα Αχυρανθρώπων, άφηναν απλήρωτες ασφαλιστικές εισφορές και στη συνέχεια έκλειναν τις εταιρείες όταν έφτανε η ώρα καταβολής των οφειλών προς τον ΙΕΦΚΑ. Πολύ σημαντικό σύμμαχο χαρακτήρισε την Ελλάδα ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο λίγο πριν αναχωρήσει από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Άμυνα, ενέργεια και περιφερειακή ασφάλεια, αλλά και επενδύσεις και τεχνολογία βρίσκονται στην ατζέντα των επαφών του στη χώρα μας. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε ισχύ από το απόγευμα έως και το πρωί της Πέμπτης. Στο μεταξύ, αντιπροσωπεία υψηλού επίπεδου της κυβέρνησης των Ηνωμένων Πολιτείων υποδέχτηκε σήμερα στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου ο Υπουργός Θάνος Πλεύρης. Η συνάντηση επικεντρώθηκε στην ενίσχυση της διμερούς συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών στον τομέα της διαχείρισης της μετανάστευσης, στην αναβάθμιση της ασφάλειας των συνόρων και στην ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών σχετικά με τις διαδικασίες ασύλου. Θα αυξήσουμε την ένταση της διεκδίκησης των γλυπτών του Παρθενώνα. Η ενοποίησή τους δεν είναι απλώς ελληνικό ζήτημα, αλλά υπόθεση της Ευρώπης. Τόνισε ο Πρωθυπουργός σε συνέδριο στο Πανεπιστήμιο Αθηνών με θέμα διάλογη για την Αθήνα από τον μύθο στη σύγχρονη πόλη. Όπως είπε, η επανένωση των γλυπτών πρέπει να αντιμετωπιστεί ως μια μοναδική περίπτωση, καθώς τα γλυπτά αποτελούν μέρος της συζήτησης για τη σχέση του Ηνωμένου Βασιλείου με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίσης, ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε και στη στεγαστική κρίση, υπογραμμίζοντας ότι είμαστε μία από τις λίγες κυβερνήσεις που παρέχει άμεση στήριξη ενοικίων σε κάθε Έλληνα που νοικιάζει ακίνητο ως κύρια κατοικία, ασκώντας παράλληλα κριτική στην Ισπανική κυβέρνηση. Θέλουμε να κτίσουμε, να δώσουμε κίνητρα, να δημιουργήσουμε το building to rent, χτίσιμο για ενοικίαση, τόνισε χαρακτηριστικά. Ξεκίνησε η πρώτη φάση επαναπατρισμού. Καλύτερη επιστροφή 48 παρά 0 κοιμηλίων, είπε η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μερδόνη, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8. Η Υπουργός χαρακτήρισε τη συμφωνία σημαντική, τονίζοντας ότι οι δύο γειτονικές χώρες που είναι φίλες μεταξύ τους και πρέπει να ζήσουν μαζί, καταφέρουν σιγά σιγά να επουλώσουν τραύματα του παρελθόντος. Στη Γαλλία συνεχίζεται ο μαθητικός ξεσηκωμός σε όλη τη χώρα. Με κεντρικό σύνθημα «Λέτε πως οι νέοι είναι το μέλλον, τότε ακούστε τους». Η αστυνομία έχει προχωρήσει σε χιλιάδες συλλήψεις ανηλίκων από την έναρξη των διαμαρτυριών.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός, με ηλιοφάνεια και λίγες μόνο τοπικές νεφώσεις αναμένεται αύριο σε ολόκληρη τη χώρα, με θερμοκρασίες σχετικά υψηλές για την εποχή. Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 έως 5 μποφόρ. Στην Αττική λίγες νεφώσεις, η θερμοκρασία από 8 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη έθριος ο καιρός και η θερμοκρασία από 6 έως 26 βαθμούς Κελσίου.
0: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.

πήγαινε στα δημοτικά τραγούδια, στη δημοτική τέχνη και στη χωριάτικη και τη λαϊκή ζωή για να βρεις τη γλώσσα σου και την ψυχή σου. Και με αυτά τα εφόδια, αν έχεις μέσα σου ορμή και φύσημα, θα πλάσεις ό,τι θέλεις. Παράδοση και πολιτισμό και αλήθεια και φιλοσοφία.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Άλλο ένα επιρροτικό χωροστάσι ξεκινά όπως κάθε Πέμπτη εδώ στην ΕΡΤ Πάτρας, που επιμελείται και παρουσιάζει ο Αλέξανδρος Χάιδας. Η σημερινή εκπομπή είναι αφιερωμένη στη μουσική και το χορό ενός από τα σημαντικότερα βλαχοχώρια των Βορείων Τζουμέρκων. Εκεί, στα κακοτράχαλα βουνά της Πίνδου, στους πρόποδες του όρους Λάκμος, προβάλλει αμφιθεατρικά χτισμένο σε υψόμετρο 1200 μέτρων ο παραδοσιακός οικισμός του Σιράκου. Στο χωριό αυτό θα γεννηθούν σημαντικές για την Ελλάδα προσωπικότητες, όπως ο Κώστας Κρυστάλης, ο επωνομαζόμενος ποιητής του βουνού και της Στάνης, ο Ιωάννης Κολέτης, ο πρώτος συνταγματικός πρωθυπουργός της Ελλάδας, ο λογοτέχνης Γεώργιος Ζαλουκώστας και πολλοί άλλοι.

Η εν λόγω περιοχή είναι πλούσια σε χορούς, τραγούδια και έθιμα. Μάλιστα, το τοπικό πανηγύρι έχει κατοχυρωθεί στο Εθνικό Ευρετήριο της Άειλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ελλάδας. Οι χοροί διακρίνονται για την αυστηρότητα, την απλότητα και την αρχοντιά τους και αποδίδονται σε διπλό κύκλο, στον εσωτερικό κύκλο οι γυναίκες και στον εξωτερικό οι άντρες. Δεν λείπει βέβαια σε μερικές των περιπτώσεων και ο τριπλός κύκλος. Τέλος, οι επαφές των βλάχων ημινομάδων με γειτονικούς νομούς για τα χυμαδιά τους, όπως ο Θεσσαλικός και ο Αιτωλικός Κάμπος, είναι φανερές στο μελωδικό και μουσικοχορευτικό πεδίο του χωριού.

Ξεκίνημα με συγκαθιστό και βαριά βαρούν τα σύμμαντρα. Πρόκειται για ένα τραγούδι του γάμου σε πεντάσιμο ρυθμό που χορεύεται αργά, λιτά και αρχοντικά, ελεύθερα σε ζευγάρια. Χορεύεται μετά το γάμο στην πλατεία του χωριού όταν βάζουν την ύφη για χορό. Με το χορό αυτό επίσης ξεκινούν οι παρέες στο γλέντι στις αυλές των μελονύμφων ή των νιόπαντρων. Χορεύεται και στο αδερφό βλάχικο χωριό, τους Καλαρίκας.

Ακολουθεί τσάμικο με τίτλο «Θέλω να βρέξει μια βροχή». Εδώ, χαρακτηριστικό γνώρισμα του τσάμικου είναι τα 8 βήματα. Με το χορό αυτό επιδεικνύεται η χορευτική δυνότητα ιδίως των αντρών, ενώ οι γυναίκες στο μέσα κύκλο ακολουθούν με σεμνές κινήσεις, ένδειξη της αυστηρά δομημένης κοινωνίας. Να σημειωθεί πως αποφεύγεται αυστηρά στο χοροστάσι του πανηγυριού να σταματήσει ο κύκλος για να επιδοθεί ο πρωτοχορευτής σε φιγούρες. Μπορεί ίσως αυτό να συμβεί σε κάποιο γλέντι κλειστό, στο καφενείο, κατοίκον ή κάπου αλλού, αλλά ποτέ δημόσια. Αλλά και όταν κανείς τις πραγματοποιεί, δεν μπαίνει ποτέ μπροστά από τη γυναίκα ή στο εσωτερικό του κύκλου. Η δυνότητα του πρωτοχορευτή φανερώνεται στη ροή του κύκλου και όχι όταν ο κύκλος σταματά.

Συνέχεια με Γιάν Κώστα, τον εθνικό ύμνο του Σιράκου, όπως χαρακτηριστικά αρέσκονται να λένε οι ντόπιοι. Ο χορός αποτελείται από δύο μέρη. Το πρώτο σε πεντάσιμο ρυθμό με 12 βήματα και το δεύτερο με 4 βήματα σε εξάσιμο ρυθμό με μέσα έξω βηματισμό του κλειδωτού χορού. Λόγια δεν έχουν διασωθεί. Το τραγούδι πήρε τον τίτλο του από τον Γιάν Κώστα, αγωνιστή του 1821. Πολέμησε για την απελευθέρωση του Σιράκου και των Καλαριτών, πήρε μέρος στις μάχες του Σουλίου, στην άλωση της Άρτας, στις συμπλοκές των Αγράφων, στην πρώτη πολιορκία του Μεσολογγίου και σε πολλά άλλα πολεμικά γεγονότα.

Ακολουθεί ο Γιάννος ο Περατιανός, χορός που χορεύεται και σε άλλες περιοχές της Ηπείρου. Και αυτός ο χορός έχει δύο μέρη, με εναλλαγές Συρτού Σταδίου και Τσάμικο. Σχετικά με την προέλευσή του υπάρχουν πολλές εκδοχές. Οι δύο περισσότερο διαδεδομένες θέλουν να προέρχεται είτε από την Περατιά, περιοχή της Ζήτσας Ιωαννίνων, είτε την Περατιά, χωριό της Ετωλακαρνανίας. Υπάρχει και μια τρίτη εκδοχή, όπως μας πληροφορεί ο Σπύρος Νεραϊδιώτης, που θέλει τον τίτλο να είναι «Ο Γιάννος ο Μπερατιανός», από το χωριό Μπεράτι.

Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με έναν ερωτικό χορό σε φτάσιμο ρυθμό που έχει 6 βήματα και χορεύεται αντικριστά, ελεύθερα και σε ζευγάρια. Έχει τίτλο «Κότα μου, κοτούλα μου».

Συνέχεια στην εκπομπή αφιέρωμα στο Σιράκο με ένα τραγούδι της αγάπης και τίτλο «Βιργινάδα», «Ντόου Φιάτι». Ο συγκεκριμένος χορός εκτελούνταν στην παλιά του μορφή όπως το δεύτερο μέρος του Γιάν Κώστα, μέσα έξω δηλαδή με τη μορφή του κλειδωτού. Σήμερα τη χορεύουν και όπως το πρώτο μέρος του Γιάν Κώστα, επηρεασμένη από τη Ζαγορίσια Βιργινάδα, όπως μας εξηγεί ο ντόπιος μουσικός Νίκος Γεροδήμος.

Ακολουθεί ένας ιδιαίτερος χορός με εναλλαγές συρτού στα 3 και συρτού στα 2 σε τετράσιμο και εφτάσιμο ρυθμό αντίστοιχα με τίτλο «Για μια φορά είναι η Λεβεντιά».

«Βούλο Μορτσιβούλο» είναι το επόμενο τραγούδι που θα ακούσετε στα Βλάχικα. Είναι τραγούδι της αγάπης, συρτός χορός, σε εφτάσιμο ρυθμό και συναντάτε να χορεύετε και σε άλλα βλαχοχώρια όπως το Μέτσοβο και η Βοβούσα στο Ανατολικό Ζαγόρι. «Βούλο Μορτσιβούλο σώρα νι Παρασκευούλο, τσιάι κουσίτσα γκάλμπινα φάτσα κάτρα ντάφυλα. Βούλα μοριβούλα και σύ Παρασκευούλα με την ξανθιά κοτσίδα όψη τριανταφυλένια».

Ακολουθεί ακόμα ένα τραγούδι του έρωτα στη βλάχικη γλώσσα με τον τίτλο «Ντικουνίκα», ελληνιστή από μικρή. Πατητός χορός σε τετράσιμο ρυθμό.

Μπαλατσό το επόμενο τραγούδι, ιστορικό, το οποίο αναφέρεται στη διαταγή για σύλληψη και εκτέλεση του ληστή Νάτσιου Μπαλατσού. Και εδώ έχουμε πεντάσιμο ρυθμό και βήματα όπως ο Γιάν Κώστας.

Και κλείνουμε την εκπομπή μας με δύο αγαπημένα τσάμικα της περιοχής με τους τίτλους «Πάνω σε βλάχικα κονάκια» και «Δύο πουλάκια». Προτού όμως ολοκληρώσουμε το μικρό αφιέρωμα στο Σιράκο, να σημειώσουμε πως όλα τα παραπάνω τραγούδια και όσα ακόμα συναντήσει κανείς να χορεύονται στο Σιράκο, αλλά και στα γύρω βλαχοχώρια όπως Παλιοχώρη, Καλαρίτες, Βαθύπεδο και Ματσούκι, θα διαπιστώσει πως ο Σιρακιώτης τα χορεύει με προσεγμένες κινήσεις, στις οποίες εναρμονίζεται και συνυπάρχει το ταπεινό με το λεβέντικο, η λιτότητα με την περηφάνεια, ο σταυραετός με την πετροπέρδικα. Ο χορευτής αποφεύγει την πρόκληση και την επίδειξη. Ακολουθεί την τάξη και την πειθαρχία, όπως επίσης τον άγραφο νόμο της σειράς στο χοροστάσι. Γενικά, ο χορός στο Σιράκο είναι βαθιά ριζωμένος στη ζωντανή λειτουργία της κοινωνίας και η όποια μορφή εξέλιξής του επέρχεται ομαλά και με φυσιολογικούς ρυθμούς.

Και με αυτά τα χορευτικά τραγούδια και τις οργανικές μελωδίες ολοκληρώθηκε και η σημερινή μας εκπομπή, που ήταν αφιερωμένη στο ξακουστό βλαχοχώρι Σιράκο.

0: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
1: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας.
2: Ακούτε το τρίτο πρόγραμμα.
3: 2 λεπτά τέχνης, γιατί κάθε μέρα αξίζει μία μικρή ανάσα ομορφιάς. Χρειαζόμαστε μία δόση έμπνευσης τόση, ώστε να κάνει τη ζωή μας πιο φωτεινή. 2 λεπτά τέχνης, όλα όσα αξίζει να ζήσουμε. Στο θέατρο Βαφείου Λάκης Καραλής επιστρέφει για τρίτη χρονιά το υπόγειο του Ντοστογεύσκη, σε σκηνοθεσία και ερμηνεία Στέριου Ιωάννου. Ένας άνθρωπος απομονωμένος από τον κόσμο καταδύεται στα πιο σκοτεινά δωμάτια της συνείδησής του. Αναμετριέται με τις αντιφάσεις, τις επιθυμίες και τις πληγές του και μας φέρνει αντιμέτωπους με ερωτήματα που παραμένουν ανησυχητικά σύγχρονα. Πόσο ελεύθεροι είμαστε απέναντι στον ίδιο μας τον εαυτό? Γιατί ο άνθρωπος επιλέγει κάποιες φορές την οδύνη αντί της ευτυχίας? Ένα από τα πιο διεισδυτικά κείμενα του Ντοστογεύσκη γίνεται μια βαθιά κατάδυση στην ανθρώπινη ψυχή και στη μοναξιά, που μπορεί να κρύβεται ακόμη και πίσω από την πιο θορυβώδη παρουσία. Στην Πινακοθήκη του Δήμου Αθηναίων παρουσιάζεται η έκθεση «How we sleep while we are burning», σε επιμέλεια Στρατή Πανταζή. Ο τίτλος γίνεται ένα αγωνιώδες ερώτημα για την εποχή μας. Πώς μπορούμε να συνεχίζουμε την καθημερινότητά μας, ενώ γύρω μας ο κόσμος δοκιμάζεται από διαδοχικές, κοινωνικές, πολιτικές, οικονομικές και περιβαλλοντικές κρίσεις? Μέσα από διαφορετικές εικαστικές φωνές, η έκθεση διερευνά την αμηχανία, την εγρήγορση, αλλά και την ευθύνη του ανθρώπου απέναντι σε μια πραγματικότητα που αλλάζει. Μια εικαστική συνάντηση που μας καλεί όχι απλώς να κοιτάξουμε, αλλά να αναρωτηθούμε πόσο μπορούμε τελικά να συνηθίσουμε χωρίς να πάψουμε να αισθανόμαστε. Στην Γκαλερί Genesis, η Φέδρα Καζαντζάκη παρουσιάζει την πρώτη ατομική έκθεση ζωγραφικής με τίτλο «Από μνήμης πόλη», σε επιμέλεια Γιώργου Τζάνερη. Η πόλη αναδύεται μέσα από τη μνήμη, ως προσωπικό βίωμα. Εικόνες, χώροι και θραύσματα της καθημερινότητας ξανασυντίθεται μέσα από το βλέμμα της ζωγράφου και αποκτούν μια δεύτερη ζωή, γιατί ίσως καμία πόλη δεν είναι μόνο οι δρόμοι και τα κτίρια της. Είναι όσα θυμόμαστε ότι ζήσαμε μέσα σε αυτά. Μια ζωγραφική περιπλάνηση στον αθέατο χάρτη που δημιουργεί μέσα μας η μνήμη. Εκεί όπου ο πραγματικός τόπος συναντά τον τόπο που κουβαλάμε μέσα μας. Αυτά ήταν τα 2 λεπτά τέχνης. Μικρές πίθες έμπνευσης για κάθε μέρα με μια καινούργια ματιά στον κόσμο της δημιουργίας. Επιμέλεια Ολυμπιάδα Μαρία Ολυμπίτη. Ήχος Νίκος Σαβοργινάκης.

Ακούτε Τρίτο. Στον κήπο. Μουσική χωρίς λόγια για μια σκέψη και έναν περίπατο. Ανακαλύψτε τα έργα που συνομιλούν στο τρίτο.gr. Επιμέλεια παραγωγή Τάσος Ρωσόπουλος.

τον κήπο. Μουσική χωρίς λόγια για μια σκέψη και έναν περίπατο. Ανακαλύψτε τα έργα που συνομιλούν στο 3to.gr.

τον κήπο. Μουσική χωρίς λόγια για μια σκέψη και έναν περίπατο από το τρίτο πρόγραμμα. Επιμέλεια παραγωγή Τάσος Ρωσόπουλος.

0: ανακαλύψετε τα έργα που συνομιλούν στο trito.gr. Ακούτε Τρίτο.
1: Μουσική μικρού μήκους, μινιατούρες. Ιδέα, επιμέλεια, παρουσίαση, Ραλού Βογιατζή. Στην Ευρώπη του 19ου αιώνα, σε σαλόνια αριστοκρατικών σπιτιών, των μπουρζουά, με το πιάνο σε κεντρική θέση στο δωμάτιο υποδοχής, επαγγελματίες βιρτουόζοι μουσικοσυνθέτες εντυπωσιάζουν, συγκινούν με το ταλέντο τους και παρουσιάζουν τις νέες τους συνθέσεις. Αλλά και ερασιτέχνες μουσικοί, οικοί και παρευρισκόμενοι προσφέρουν χαλαρή διασκέδαση στους εκλεκτούς καλεσμένους. Οι συνθέτες τους γράφουν μουσική μικρής διάρκειας, προσιτές συνθέσεις στην εκτέλεση με ευχάριστες μελωδίες που δίνουν κομψά και ταιριαστά τις απλές στιγμές απόλαυσης, όταν ίσως οι συζητήσεις ακόμα μιλούν για τα απλά και καθημερινά. Ορισμένοι κριτικοί, θεωρητικοί και συνθέτες θα τους δώσουν όνομα, θα τις ξεχωρίσουν από τις σε εισαγωγικά σοβαρές συνθέσεις. Αμφισβητούν το μουσικό περιεχόμενό τους. Όπως και να έχει, σε σαλόν, σε σαλόνια, γράφονται σελίδες της νέας εποχής στη μουσική δημιουργία και της ιστορίας της. Στη Μαδρίτη του 1880, η πόλη είναι διχασμένη ανάμεσα σε δύο μουσικά σύμπαντα. Στα πολυτελή σαλόνια της υψηλής κοινωνίας ακούγονται μελωδίες στο πιάνο, μουσική του σαλονιού. Ακριβώς κάτω από τα παράθυρα των αριστοκρατικών σπιτιών, στους δρόμους και στα λαϊκά καφέ, ηχούν οι ήχοι του φλαμένκο, των χορών και των τραγουδιών των κομικών Θαρθουέλας. Ανάμεσα στους δύο κόσμους ζει και ο ανήσυχος, φρεσκοπαντρεμένος, 27χρονος Ισαάκ Αλμπενίθ. Το παιδί θαύμα που εκπλήσει με τις δεξιότητές του στο πιάνο ήδη από 4 ετών, που πριν γίνει καλά-καλά 10 χρονών προσπάθησε δύο φορές να το σκάσει από το σπίτι, να κρυφτεί σε πλοία που πήγαιναν στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού ωκεανού. Φαίνεται πως ακόμα και τώρα λαχταρά την άγρια ανεπεξέργαστη ενέργεια του δρόμου, αλλά πρέπει κάπως να πληρώσει το ενίκιο του. Δίνει μαθήματα μουσικής, όμως τα χρήματα δεν αρκούν. Αυτή τη χρονιά, το 1884, φορά το καλό του κουστούμι και κάθεται στο πιάνο των αριστοκρατικών σαλονιών της Μαδρίτης, της Βαρκελόνης, περιοδεύει και παίζει μουσική σε αντίστοιχα σαλόνια της Γαλλίας. Και για τις εμφανίσεις του αυτές, έναν κομψό συμβιβασμό συνθέτει και παίζει έναν αργό τηλετουργικό χορό της αναγεννησιακής αυλής με το δικό του παιχνιδιάρικο απρόβλεπτο πνεύμα. Γιατί είχε από περάσματα και στολίδια της κιθάρας της μουσικής του δρόμου γίνονται νότες σύνθεσης για πιάνο που θα παιχθεί στο σαλόνι. Αγαπητές ακροάτριες, αγαπητοί ακροατές, αυτή είναι η Παβάνα Καπρίτσο, όπους 12, του Ισαάκ Αλμπενίθ.

Ακούσαμε τη σύνθεση Παβάνα Καπρίτσο όπως 12 του Ισαάκ Αλμπενίθ στην ερμηνεία της Αλήθεια Ντελαρόκα. Μουσική μικρού μήκους, μινιατούρες.

0: Κυρίες και κύριοι, καλό σας απόγευμα. Είμαι η Ολυμπιάδα Μαρία Ολυμπίτη και σας καλωσορίζω στο ημερολόγιο τέχνης. Μια ραδιοφωνική συνάντηση με τον κόσμο των βιβλίων, της λογοτεχνίας, της μουσικής, του θεάτρου και των εικαστικών. Κάθε εβδομάδα ξεφυλίζουμε μαζί τις σελίδες ενός ημερολογίου που γράφεται με μουσική, λέξεις και πρόσωπα, με ιστορίες ανθρώπων που κάνουν τη ζωή πιο φωτεινή μέσα από τη δημιουργία τους. Καλώς ήρθατε λοιπόν στο ημερολόγιο τέχνης. Ας ανοίξουμε μαζί τη σημερινή του σελίδα. Στο ημερολόγιο αυτών των ημερών σημειώνουμε τη συνάντησή μας με την ηθοποιό Ιωάννα Παπά, που πρωταγωνιστεί στην παράσταση «Ο Πίνακας» του Ισπανού συγγραφέα Ερνέστο Καμπαγέρο, που παρουσιάζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα στο Θέατρο Ψηρή σε σκηνοθεσία Μιχάλη Πανάδη. Τη συνομιλία μας με την αρχιτέκτονα Πέννη Πετράκου από το Πυθαγόριο Σάμου για το χώρο τέχνης Art Space, που έχει δημιουργήσει εδώ και χρόνια ένα ξεχωριστό τόπο συνάντησης της σύγχρονης τέχνης με το ίδιο το νησί και τους ανθρώπους του. Και τη συνάντησή μας με τον πιανίστα Άρη Γρεκούση, με αφορμή τους Διαλόγους Ονείρων, το διπλό ρεσιτάλ που θα παρουσιάσει με τον κιθαριστή Νίκο Μπαλογιάννη στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Τι θα συνέβαινε αν μια χώρα για να σωθεί από τη χρεοκοπία αποφάσιζε να πουλήσει ένα από τα σημαντικότερα έργα της πολιτιστικής της κληρονομιάς? Και τι θα συνέβαινε αν στη θέση του πρωτοτύπου άφηνε ένα τέλειο αντίγραφο, τόσο τέλειο, ώστε στο τέλος κανείς να μην νοιάζεται πια για τη διαφορά? Από αυτή την ανατρεπτική πραγματικά υπόθεση ξεκινά ο Πίνακας του Ισπανού συγγραφέα Ερνέστο Καμπαγέρο, που παρουσιάζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα στο Θέατρο Ψηρή σε σκηνοθεσία Μιχάλη Πανάδη. Βρισκόμαστε σε ένα κοντινό μέλλον. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει διαλυθεί μέσα σε μια βαθιά οικονομική κρίση και η Ισπανία, αναζητώντας απεγνωσμένα χρήματα, αποφασίζει να πουλήσει το αριστούργημα του Βελάθκεθ τις περίφημες Las Melinas, μόνο που πριν το παραδώσει στους αγοραστές χρειάζεται κάτι να αφήσει στη θέση του. Η Ιωάννα Παπά, η Γιούλη Τσαγκαράκη και ο Άγγελος Ανδριόπουλος συναντιόνται επί σκηνή σε μια παράσταση που κινείται ανάμεσα στην πολιτική σάτυρα, το θρίλερ και την κωμωδία και μας αφήνει με ένα ερώτημα που ξεπερνά κατά πολύ τα όρια του θεάτρου. Σε ένα κόσμο γεμάτο εικόνες, πόσο εύκολο είναι στα αλήθεια ακόμη να αναγνωρίσουμε το αληθινό? Καλώς ήρθατε, κυρία Παπά.
1: Καλώς σας βρήκα.
0: Θα ξεκινήσω από αυτό το παράδοξο που βρίσκεται στην καρδιά του έργου. Ένα κράτος αποφασίζει να πουλήσει τον Βελάθκεθ για να σωθεί οικονομικά. Όταν πρώτο διαβάσατε το έργο, πώς σας φάνηκε αυτή η ακραία θεατρική επινόηση? Πραγματικά, με ενδιαφέρει πολύ να το ακούσω.
1: Να πούμε ότι ο ίδιος ο συγγραφέας παρομοιάζει την ιστορία του τότε σε σχέση με αυτό το πίνακα με αυτό που συμβαίνει στην εποχή μας. Υποτίθεται ότι ο πίνακας συμβολίζει μια εποχή στην οποία η Ισπανία ήταν σε βαθιά κρίση, κοινωνικο-πολιτικά, οικονομικά, λόγω πολέμων. Μιλάμε για το 1600 κάτι, ας πούμε, όταν ο ζωγράφος αυτός δημιουργήσε αυτό τον εξαιρετικό πίνακα, ο οποίος αποτελεί μάλιστα και ένα θαύμα της τέχνης. Αποτελεί ένα μεγάλο μυστήριο. Έχουν γραφτεί πολλές ερμηνείες. Εμείς έχουμε έτσι και τις δικές μας σκέψεις. Οπότε, επειδή γράφτηκε από τον Καμπαγέρο την εποχή της βαθιάς οικονομικής κρίσης που βιώσαμε όλοι, όπως και η Ισπανία, έτσι και η Ελλάδα, με αφορμή λοιπόν αυτό που συνέβαινε, μίλησε για αυτό το ακραίο ενδεχόμενο που δυστυχώς δεν είναι καθόλου μακριά από μια πραγματικότητα που μπορεί να υπάρξει αρκετά σύντομα.
0: Το έργο γράφτηκε ως σάτυρα, αλλά σήμερα ζούμε ήδη στην εποχή των deepfakes, θα έλεγα, της τεχνητής κατασκευής εικόνων, αλλά και μιας πραγματικότητας που γίνεται όλο ένα δυσκολότερο να επαληθευτεί. Μήπως τελικά η πραγματικότητα πρόλαβε τη σάτυρα?
1: Νομίζω ότι όλα έχουν μια φετηρία που τη συνειδητοποιούμε λίγο μεταγενέστερα εμείς. Δηλαδή έχουν ξεκινήσει κάπως αθόρυβα τα πράγματα και τα ανακαλύπτουμε αφού έχουμε φτάσει στο αποτέλεσμα. Δυστυχώς, πάντοτε το συνειδητοποιούμε αφού έχει γίνει η καταστροφή, αφού έχει συμβεί. Τώρα, σε σχέση με τα αντίγραφα. Τα αντίγραφα είναι παράνομα όταν δεν έχουν εγκριθεί για λόγους είτε εκμάθησης, είτε ενώ για να εκπαιδευτεί ένας νέος ζωγράφος, ας πούμε, απαγορεύονται τα αντίγραφα σε μέγεθος, ακριβές φυσικό μέγεθος, για να μην γίνονται απομιμήσεις και να μπαίνουν στη θέση. Τέλος πάντων, είναι απαγορευτικό διανόμου να γίνεται αντικατάσταση χωρίς να το γνωρίζουν οι πολίτες. Στο έργο μας τροποποιείται ο νόμος. Mm-hmm. Να πούμε ότι σε αυτό το έργο εγώ ερμηνεύω την διευθύντρια του μουσείου.
2: Μάλιστα.
1: Η οποία προέρχεται από την κυβέρνηση. Είναι στον πυρήνα της κυβέρνησης, είναι στο Υπουργείο Πολιτισμού και αποφασίζουν λοιπόν να τροποποιήσουν τον νόμο ώστε να επιτραπεί η πώληση μέρους της πολιτιστικής κληρονομιάς, ακριβώς για να μπορέσουν να κάνουν αυτή την αντικατάσταση, που όμως δεν θα γίνει έτσι απλά. Επιλέγουν μια καλόγρια, ακριβώς για να είναι ένα πρόσωπο που να είναι κοινώς αποδεκτό.
2: Που φαντάζομαι ότι υποδίεται η Γιούλη Τσαγκαράκη.
1: Η Γιούλη Τσαγκαράκη, ακριβώς, που είναι μια σπουδαία αντιγραφέας, πολύ γνωστή, που κάνει τα αντίγραφα όλα αυτά τα χρόνια στο συγκεκριμένο μουσείο, ώστε να χτίσουν γύρω από το πρόσωπό της μια περσόνα με μεγάλη δημοφιλία, που να είναι ευρέως αποδεκτή μέσω των social, να την κάνουν influencer.
2: Απίστευτο είναι
1: το οποίο και μόνο αυτή η αντίφαση, η μοναχή καλόγρια αφοσιωμένη στην τέχνη της, ξαφνικά εισβάλλει σε έναν κόσμο πεζό για να μας αποδείξει ότι σήμερα όλα είναι δυνατά. Τελικά όμως δεν είμαστε όλοι άνθρωποι έτοιμοι για αυτά τα άλματα χωρίς ηθική. Και μπαίνοντας σε αυτό το χορό, χωρίς να έχει καταλάβει ακριβώς και το μέγεθος του κινδύνου, αρχίζει και έρχεται σε πραγματική επικοινωνία με το βαθύτερο καλλιτέχνη που κρύβει μέσα της. Μάλιστα. Το πραγματικό καλλιτέχνη, το ζωγράφο.
2: Και εκεί αρχίζουν τα ερωτήματα.
1: Και εκεί αρχίζουν τα ερωτήματα, αρχίζουν τα δύσκολα, γιατί αρχίζει να της αρέσει και η κατάσταση στην οποία βρίσκεται με την δημοφιλία και γίνεται ένα πολύ μεγάλο έτσι υπαρξιακό μπέρδεμα, το οποίο καταλήγει να την κάνει να παίρνει κάποιες πρωτοβουλίες που έρχονται σε αντίθεση με το κυβερνητικό σχέδιο.
2: Πώς εκφράζεται όλο αυτό σκηνικά?
1: Εμείς κρατάμε το στοιχείο της κωμωδίας.
2: Πολύ ωραία.
1: Και σε ρυθμό και σε αισθητική προσέγγιση. Είναι μια πολύ καλωστημένη παράσταση από τον Μιχάλη τον Πανάδη, ο οποίος είναι ένας εξαιρετικός συνάδελφος, νέο παιδί που ανήκει πολύ δυναμικά στο χώρο του θεάτρου και κάνει εξαιρετική δουλειά. Είναι ένας πανέξυπνος ηθοποιός και σκηνοθέτης. Και χαίρομαι πάρα πολύ που έχουμε αυτή τη συνεργασία, όπως και ο υπόλοιπος θείασος και ο Άγγελος Ανδριόπουλος και η Γιούλη Τσαγκαράκη. Είναι λοιπόν το στοιχείο της κωμωδίας σε πρώτο επίπεδο, ακριβώς για να μιλήσουμε για πολύ βαθιά, δύσκολα ζητήματα που αντιμετωπίζουμε αυτή τη στιγμή όλοι.
2: Και ωραίος τρόπος είναι η κωμωδία, να σας πω την αλήθεια.
1: Φυσικά, και πάντοτε ήταν ένας πολύ ωραίος τρόπος να μιλάμε για τα δύσκολα. Mm-hmm. Και μπορείς να ταυτιστείς με απόσταση, που είναι παράδοξο και αυτό. Αλλά όλο στηρίζεται στο παράδοξο.
2: Ωραία το περιγράφεται. Mm. Πολύ ωραία. Η φράση του έργου «Τι βλέπεις όταν κοιτάζεις ένα αντίγραφο» τον εαυτό σου είναι σχεδόν φιλοσοφική. Εσείς τι ακούτε μέσα από αυτή τη φράση? Τι σκέφτεστε?
1: Η αλήθεια είναι ότι το βασικό στοιχείο στο πίνακα που προκαλεί και όλη την αναστάτωση είναι ένας καθρέφτης. Αυτός ο πίνακας είναι σαν να είναι ένα φωτογραφικό στιγμιότυπο, δηλαδή πολλά χρόνια πριν ανακαλυφθεί η τέχνη της φωτογραφίας. Δηλαδή δεν υπάρχει τίποτα στημένο, υπάρχει κίνηση, υπάρχουν βλέμματα που διασταυρώνονται. Το βλέμμα του ζωγράφου κοιτάει απευθείας στο θεατή. Μέσα από τον καθρέφτη έχει τοποθετήσει το βασιλικό ζεύγος απέναντι, δηλαδή στη θέση του θεατή. Mm-hmm. Το βασιλικό ζεύγος μέσα από τον καθρέφτη κοιτάζει το ζωγράφο και όσους παρευρίσκονται στην άλλη πλευρά, άρα κοιτάζει από την πλευρά του θεατή.
2: Μάλιστα.
1: Οπότε ο θεατής μπαίνει μέσα στο κάδρο και υπάρχει μέσα στο τοπίο του πίνακα με έναν τρόπο.
2: Τα social media, τα οποία προείπατε, που παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο σε αυτό το έργο, στη δομή του, στην εξέλιξή του μάλλον, μας έδωσαν τη δυνατότητα να γίνουμε όλοι κατά κάποιο τρόπο σκηνοθέτες του εαυτού μας. Επιλέγουμε το κάδρο, τη στιγμή, το πρόσωπο που θα δείξουμε, το χώρο, τα πάντα. Πιστεύετε ότι έχουμε αρχίσει να ζούμε περισσότερο για την εικόνα μιας εμπειρίας παρά για την ίδια την εμπειρία?
1: Η αλήθεια είναι ότι ζούμε σε μια ψευδαίσθηση. Αυτό έχει να κάνει και πολύ έντονα με το έργο. Ότι ποια είναι η πραγματικότητα, ποια είναι η ψευδαίσθηση. Αυτό το δίλημα. Η αλήθεια είναι ότι έχουμε κάπως, χωρίς να το έχουμε καταλάβει όλοι και χωρίς να το κάνουμε και όλοι στον ίδιο βαθμό, δεν χειριζόμαστε όλοι με τον ίδιο τρόπο τα πράγματα. Όμως σίγουρα έχουμε πέσει όλοι μας στην παγίδα να δημιουργούμε ψευδαίσθηση σε σχέση με τον τρόπο της ζωής μας, το πώς φαινόμαστε. Είναι πολύ δύσκολο να το αποφύγεις. Θεωρώ ότι μπορείς παρόλα αυτά να κρατήσεις έναν έλεγχο στα πράγματα και να υπάρχει μια συνειδητή διαχείριση. Όλα αυτά είναι εργαλεία. Η επιστήμη προχωρά.
2: Έτσι είναι.
1: Καλό είναι να μπορούμε να εκμεταλλευτούμε τα εργαλεία που μας δίνονται προς όφελός μας. Βέβαια, σε μεγάλο βαθμό, ακριβώς επειδή εξυπηρετούν τη χειραγώγηση της μάζας, το γνωρίζουμε αυτό και το λέμε, φαίνεται απλοϊκό, αλλά δεν είναι. Είναι μια πολύ πολύπλοκη διαδικασία που έχει χτιστεί όλα αυτά τα χρόνια, με πολύ μελέτη και σκέψη από ανθρώπους που είναι πάρα πολύ έξυπνοι και ασχολούνται με τα επικοινωνιακά. Έχουμε πέσει στην παγίδα μιας αποφυγής της πραγματικότητας, γιατί όλοι, κανείς δεν θέλει να πονάει, κανείς δεν θέλει να προβληματίζεται παραπάνω. Όλοι χρειαζόμαστε ξέγνιαστες στιγμές, αποφεύγουμε το άγχος. Είναι η εύκολη λύση λοιπόν να ζούμε σε μια παράλληλη πραγματικότητα που όμως δεν μας παρέχει τίποτα ουσιαστικό.
2: Ας περάσουμε στην κωμωδία και τη σάτυρα. Ο πίνακας, το έργο αυτό το οποίο καλείται να παρουσιάσετε σε λίγες μέρες, μιλάει για πολύ σοβαρά πράγματα, αλλά επιλέγει, όπως είπατε μάλλον, να το κάνει μέσα από την κωμωδία και τον αυτοσαρκασμό. Μπορεί το γέλιο να γίνει πιο επικίνδυνο, λίγο πιο επικίνδυνο και πιο αποκαλυπτικό από μια ευθεία καταγγελία?
1: Νομίζω ότι η ευθεία καταγγελία έχει τον κίνδυνο μερικές φορές να παρεξηγηθεί και μάλιστα να την εκμεταλλευτούν κάποιοι άνθρωποι με έναν τρόπο ώστε να σε παραπλανήσουν από αυτό που θέλει να τελικά να επιτύχει η ευθεία καταγγελία. Ακριβώς επειδή φαίνεται κάπως απόλυτη. Ο τρόπος που εκφραζόμαστε νομίζω ότι πρέπει να προλαβαίνει την αποδόμηση αυτού που εκφράζουμε. Είναι πάρα πολύ δύσκολο, γιατί όλοι έχουμε γίνει κάπως δικηγόροι του διαβόλου. Έχουμε μάθει περισσότερο τον αντίλογο παρά... Και σπέβδουμε χωρίς σκέψη να έχουμε αντίρρηση, απλά για να έχουμε.
2: Το έργο θέτει εμέσως και ένα πολύ δύσκολο ερώτημα. Ποιος αποφασίζει πόσο αξίζει η τέχνη? Η αγορά, τα μουσεία, η ειδική, η ιστορία, οι άνθρωποι που εξακολουθούν να συγκινούνται μπροστά σε ένα έργο? Πώς τη βλέπετε αυτή την ερώτηση και απάντηση μέσα από αυτό το έργο και το χαρακτήρα που υποδίεστε ως διευθύντρια ενός μουσείου?
1: Τα μνημεία, τα έργα τέχνης είναι η συλλογική μνήμη, ας πούμε. Όταν αυτά αποκαθυλώνονται ή όταν περνάνε προς πώληση, ουσιαστικά καταστρέφουμε ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της ιστορίας και της μνήμης. Δηλαδή αποσυνδεόμαστε με τις ρίζες μας, με την καταγωγή μας, με αυτό από το οποίο έχουμε προέλθει και βρίσκεται εκεί για να μας θυμίζει στις δύσκολες στιγμές. Γιατί τα μνημεία έχουν και τα έργα τέχνης, δεν είναι απλά υλικά αντικείμενα, έχουν συμβολικό χαρακτήρα και αυτή είναι η αξία τους. Να μας υπενθυμίζουν σε πολύ δύσκολες στιγμές ότι κάποιοι άνθρωποι πάλεψαν, δώσαν τη ζωή τους, αγωνίστηκαν, πέτυχαν πολύ σημαντικά επιτεύγματα, δηλαδή έχουν την ελπίδα. Mm-hmm. Αυτό είναι κάτι που όταν χάνεται η απώλεια είναι μια αναστρέψιμη και ταράζει στα θεμέλια έναν λαό, γιατί νιώθει ότι δεν μπορεί να προστατεύσει τον εαυτό του όταν δεν μπορεί να προστατεύσει την ιστορία του.
2: Και ας περάσουμε σε λίγο πιο προσωπικές ερωτήσεις σε σχέση βέβαια με το επάγγελμά σας. Ο ηθοποιός σας και ένα παράξενο επάγγελμα, το βρίσκω εγώ έτσι βέβαια, εσείς σίγουρα όχι, κάθε βράδυ γίνεται κάποιος άλλος. Και όμως όταν η ερμηνεία είναι πραγματικά σπουδαία, νιώθουμε εμείς οι θεατές ότι μας λέει την αλήθεια. Πώς μπορεί η προσποίηση να γίνει δρόμος προς κάτι το αληθινό?
1: Ο ηθοποιός, η διαδικασία που κάνει είναι κάτι μεταξύ συνειδητού και μη συνειδητού. Τη στιγμή που συμβαίνει η θεατρική πράξη, όλα είναι αλήθεια. Mm. Απλώς έχουν δουλευτεί με τον τρόπο της απόστασης, ώστε εγώ να έχω τον έλεγχο, να μπορέσω να διαχειριστώ τα πράγματα με έναν τρόπο που να φτάνει στα μάτια του θεατή ως αληθινό, αλλά εγώ πρέπει απαραίτητος να έχω αυτή την απόσταση. από τα πράγματα.
2: Μετά από τόσα χρόνια στη σκηνή, τι σας φοβίζει περισσότερο όταν ξεκινάτε ένα καινούριο ρόλο, μπαίνετε σε ένα άλλο άνθρωπο? Το να μην καταλαβαίνετε, το να επαναλαμβάνετε κάτι που έχετε κάνει ήδη, ή το να μην καταφέρετε να εκπλήξετε πρώτα τον ίδιο σας τον εαυτό?
1: Όλα αυτά.
2: Το να μην τον καταλάβετε, ενώ τον
1: όλα αυτά. Πάντοτε υπάρχει ο φόβος, γιατί έχοντας αυτή την ανησυχία να ξεπεράσει τον ίδιο σου τον εαυτό, σου δίνουν όμως αυτή την ευκαιρία συνήθως τα πολύ καλογραμμένα έργα και οι πολύ καλά, σωστά δομημένοι χαρακτήρες. Σου δίνουν μια πολύ καλή αφετηρία για να μπορέσεις να τολμήσεις και να πας και παρακάτω και να πειραματιστείς. Και φυσικά έχει να κάνει και με τις προσωπικές ανησυχίες του κάθε καλλιτέχνη.
2: Σίγουρα, σίγουρα.
1: Και που στοχεύει.
2: Υπάρχουν ρόλοι που τους σκέφτεστε ενώ έχετε φύγει μακριά από αυτούς πια?
1: Φυσικά.
2: Ναι.
1: Δεν σταματάει.
2: Σίγουρα, σίγουρα.
1: Και που στοχεύει.
2: Υπάρχουν ρόλοι που τους σκέφτεστε ενώ έχετε φύγει μακριά από αυτούς πια?
1: Φυσικά.

0: ποιότητα, είτε λεκτική, είτε σωματική, είτε... όλα αυτά έχουν βιωθεί με έναν τρόπο, αλλά προστατευμένα, αλλά παρόλα αυτά έχουν αφήσει το αποτύπωμά τους. Έχεις κάνει ένα διάλογο και με τα πρόσωπα και με τις συνθήκες.
1: Το θέατρο, αντίθετα από την ψηφιακή εικόνα, εξακολουθεί να απαιτεί κάτι απολύτως πραγματικό. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Ανθρώπους στον ίδιο χώρο, στην ίδια στιγμή, χωρίς δυνατότητα διόρθωσης ή επανάληψης. Μήπως ακριβώς αυτή η εφήμερη ατελεί, ναι, φύση του σήμερα να το κάνει πιο αναγκαίο από ποτέ? Το νιώθετε αυτό?
0: Φυσικά είναι, η σύγχρονη τέχνη έχει την ανάγκη ο άνθρωπος ακριβώς να γίνει πιο ανθρώπινος ακόμα. Στο θέατρο έχουμε αυτή τη δυνατότητα ακόμα, γιατί δεν ξέρω τι μπορεί να συμβεί, όλα είναι πολύ ανοιχτά. Να υπάρχει η ενσυναίσθηση, να υπάρχει φαντασία, να υπάρχει η συνείδηση του εαυτού, να υπάρχει ο σεβασμός. Και είναι πράγματα που μόνο ο άνθρωπος μπορεί να τα φέρει σε έναν χώρο και να είναι πρωτογενή.
1: Θα ήθελα να κλείσουμε, πριν μιλήσουμε βέβαια για την ταυτότητα της παράστασης, επιστρέφοντας στον Βελάσκεθ. Αν αύριο κάποιος σας έλεγε ότι μπορεί να δημιουργήσει ένα απολύτως τέλειο ψηφιακό αντίγραφο ενός έργου τέχνης, μιας ανθρώπινης φωνής ή ακόμη και μιας ερμηνείας, μιας και μιλάμε για το θέατρο, τι πιστεύετε ότι είναι τελικά εκείνο το πράγμα που με τίποτα και ποτέ δεν θα μπορέσει να αντιγράψει? Τι είναι τελικά για σας αυτό το ανθρώπινο πρωτότυπο?
0: Νομίζω αυτό που δεν έχει εξηγηθεί ακόμα, η ψυχή. Αυτή η περίεργη ενέργεια, δεν ξέρω τι είναι, δεν έχει. Εγώ έχω διαβάσει μάλιστα και ένα πολύ ωραίο βιβλίο που λέγεται «Η ψυχή» του Παναγίλη Κατσά,
1: ναι,
0: που μιλάει για το πώς προσεγγίζουν το θέμα, τι σημαίνει ψυχή, διάφοροι πολιτισμοί, προσπαθώντας έτσι να... Υπάρχει αυτό το άλλο το μυστήριο. Και ευτυχώς που υπάρχει, και ευτυχώς που δεν το έχουμε κατανοήσει, γιατί αλίμονο αν βρούμε και εκεί μια εξίσωση ή κάτι που να μπορούμε να παρέμβουμε. Ευτυχώς για την ώρα δεν μπορούμε.
1: Κυρία Παπά, ποια είναι τα στοιχεία που συνθέτουν την παράσταση «Ο Πίνακας» ή ταυτότητά της?
0: Λοιπόν, σκηνοθεσία είναι Μιχάλης Πανάδης, ερμηνεύουν Ιωάννα Παπά, Γιούλη Τσαγκαρά και Άγγελος Ανδριόπουλος, μετάφραση Μαρία Χατζή Εμμανουήλ, σκηνικά και φώτα Μολυδάφα Μέλη, ζωή, κοστούμια Λέγια Παπαγεωργίου.
1: Πολύ ωραία.
0: Και να πούμε ότι είναι η παραγωγή Αθηναϊκά Θέατρα.
1: Και η πρεμιέρα σας είναι την 5η στις 15 Οκτωβρίου, σε λίγες μέρες.
0: Ακριβώς, Τετάρτη με Κυριακή.
1: Πάρα πολύ ωραία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και εύχομαι καλή επιτυχία στο Θέατρο Ψηρή στις Σαχτούρη 4 με το έργο «Ο Πίνακας». Ευχαριστώ πολύ που ήσασταν μαζί μας.
0: Ευχαριστώ και εγώ.

0: Πώς γεννήθηκε, κυρία Πετράκου, η ιδέα να δημιουργηθεί ένας χώρος σύγχρονης τέχνης στο Πυθαγόριο της Σάμου και ποια ανάγκη ήρθε αρχικά να καλύψει?
1: Η κυρία Ξανθοπούλου, παρόλο που δεν κατάγεται από το νησί, το αγάπησε από τα φοιτητικά της κιόλας χρόνια και ήθελε να δημιουργήσει κάτι που να βοηθήσει τη Σάμο να αναδείξει τον πολιτιστικό της χαρακτήρα πέρα από τους αρχαιολογικούς χώρους και τα μουσεία. Διαπιστώθηκε λοιπόν ένα μεγάλο κενό στο νησί σε σχέση με τις εξελίξεις στη σύγχρονη τέχνη, μια και μέχρι τότε κανείς δεν είχε σκεφτεί να δημιουργήσει ένα χώρο αφιερωμένο σε αυτό. Το Ίδρυμα ΣΒΑΡΤΣ, του οποίου η κυρία Ξανθοπούλη είναι ιδρύτρια και πρόεδρος, είναι ιδρύτρια μαζί με την οικογένειά της, δημιουργήθηκε ακριβώς γι' αυτό το λόγο και ήδη από το 2010, δηλαδή 2 χρόνια πριν δημιουργηθεί η ιδέα του Art Space, η οικογένεια ΣΒΑΡΤΣ ξεκίνησε το Φεστιβάλ Νέων Καλλιτεχνών Σάμου, ένα φεστιβάλ κλασικής μουσικής που λαμβάνει χώρα κάθε χρόνο από τις 7 στις 13 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο του Πυθαγορείου.
0: Τι σημαίνει για εσάς να παρουσιάζετε σύγχρονη τέχνη σε έναν τόπο τόσο φορτισμένο από ιστορία, μνήμη και αρχαιολογικό παρελθόν?

0: Αυτή είναι μια πολύ ωραία ερώτηση. Βέβαια, εγώ δεν είμαι καλλιτέχνης, δεν έχω σχέση με το κομμάτι της επιλογής των καλλιτεχνών. Απλώς μπορώ να μιλήσω για το θέμα από μια καθαρά προσωπική βιωματική μου άποψη.
1: Και αυτή θέλω.
0: Νιώθω λοιπόν ότι οι εκθέσεις που έχουμε κατά καιρούς φιλοξενήσει έρχονται σε διάλογο με την ιστορικότητα, τις μνήμες και το αρχαιολογικό παρελθόν του τόπου, αλλά παράλληλα είναι βαθιά πολιτικές, γιατί ασχολούνται με θέματα επίκαιρα και διαχρονικά. Μέσα από την έμπνευση των καλλιτεχνών μιλούν στην ψυχή μας, στη δική μου ψυχή τουλάχιστον, μας βάζουν σε σκέψεις, αναδεικνύουν ζητήματα, μας συγκινούν, μας προβληματίζουν. Και έχω σαν παράδειγμα τη φετινή μας έκθεση, που είναι ο τίτλος της «Θράψματα και ορίζοντες», και αποτελεί συνέχεια της έκθεσης του 2025 με τίτλο «Γεφυρώνοντας πολιτισμούς, 100 χρόνια έρευνας του Γερμανικού Αρχαιολογικού Ινστιτούτου», όπου οι καλλιτέχνες που παίρνουν μέρος στη φετινή έκθεση εμπνέονται από το θέμα και εστιάζουν στο παρόν. Παρουσιάζουν έργα, μεταξύ άλλων, αναδεικνύουν το γεγονός ότι στη χώρα μας τα αρχαιολογικά ευρήματα αποτελούν κομμάτι της καθημερινότητάς μας και καθορίζουν με κάποιο τρόπο την ταυτότητά μας. Mm-hmm. Επίσης, εγώ αισθάνθηκα ότι θέτουν κάποια ερωτήματα σχετικά με το ρόλο της αρχαιολογίας και αναδεικνύουν ή αφήνουν να εννοηθεί το γεγονός ότι τα αρχαιολογικά ευρήματα κάθε φορά ερμηνεύονται με βάση τις γνώσεις και τις πεποιθήσεις που επικρατούν τη στιγμή της ανακάλυψης.
1: Το Art Space Πυθαγόριων βρίσκεται ακριβώς πάνω στο λιμάνι με το βλέμμα στραμμένο προς τη Μικρασιατική ακτή. Μπορεί ένας εκθεσιακός χώρος σε ένα κρητικό νησί να λειτουργήσει ως γέφυρα ανάμεσα στην Ανατολή και τη Δύση, στο παρελθόν και το παρόν, στο τοπικό αλλά και το διεθνές.
0: Αυτό ακριβώς πιστεύω ότι συμβαίνει στο Πυθαγόριο, στο Art Space. Είναι εξαιρετικά σημαντικό σε ένα νησί που είναι στην Παραμεθόριο, έναν τόπο σαν το Πυθαγόριο, ένα κτίριο που βλέπει στα απέναντι παράλια, σε ένα σημείο δηλαδή που συναντώνται δύο ήπειροι, η Ευρώπη και η Ασία, με ό,τι αυτό σημαίνει σε διάφορα επίπεδα, να συναντώνται καλλιτέχνες και επισκέπτες και να έρχονται σε ένα διάλογο μέσω της τέχνης. Βέβαια, στην επιλογή των θεμάτων θεωρώ ότι ο νους των υπευθύνων είναι σαφώς επηρεασμένος από αυτό το στοιχείο. Εγώ τουλάχιστον καταλαβαίνω, είναι για μένα εμφανές, ότι ακόμα και η επιλογή της τοποθέτησης των εκθεμάτων έχει επηρεαστεί από αυτό το γεγονός της γυπνίασης με την Ασία. Πιστεύω δηλαδή ότι δεν θα μπορούσε να υπάρξει καλύτερο σημείο για κάτι τέτοιο.
1: Το κτίριο υπήρξε κάποτε ξενοδοχείο και μεταμορφώθηκε σε χώρο τέχνης. Σας ενδιαφέρει αυτή η έννοια της μεταμόρφωσης και της δεύτερης ζωής ενός τόπου? Είστε αρχιτέκτονας και θέλω την εικόνα αυτή μέσα από εσάς.
0: Όπως είπατε, το Art Space είναι το παλιό ξενοδοχείο Πυθαγόρας που ξεκίνησε να κατασκευάζεται το 1968 και λειτουργήσε σαν ξενοδοχείο μέχρι και αργότερα σαν καφετέρια μέχρι περίπου το 1998. Δηλαδή βρήκα μέσα αποδείξεις που κόβονταν εκείνη την εποχή από την καφετέρια και το ξενοδοχείο. Μετά εγκαταλείφθηκε και ερυπώθηκε και μετατράπηκε σε ένα χώρο σκουπιδιών και μια εστία μόλυνσης. Βεβαίως και σαν αρχιτέκτονας πιστεύω ακράδαντα στη δεύτερη ευκαιρία και το μετασχηματισμό των κτηρίων και το βρίσκω εξαιρετικά ενδιαφέρον να βλέπει κανείς ένα χώρο να παίρνει νέα ζωή, να έχει νέα χρήση και να εξυπηρετεί καινούργιες ανάγκες.
1: Πώς ανταποκρίθηκε αρχικά η τοπική κοινωνία στην παρουσία ενός χώρου σύγχρονης τέχνης και πραγματικά πώς έχει εξελιχθεί αυτή η σχέση μέσα στα χρόνια που έχουν περάσει?
0: Εδώ θα μιλήσω για δύο διαφορετικές πλευρές. Από τη μία λοιπόν ο εγκαταλελειμμένος Πυθαγόρας είχε βολέψει, θα τολμήσω να πω, κάποιους που τον χρησιμοποιούσαν σαν αποθηκευτικό χώρο χωρίς να χρειάζεται να πληρώσουν, με την ανοχή των αρχών. Κάποιοι άλλοι όταν ξεκινήσαμε να ανακαινίζουμε ενοχλήθηκαν γιατί πίστευαν ότι έπρεπε το κτίριο να γκρεμιστεί Από τη μια γιατί τους έκρυβε ίσως τη θέα από τις ιδιοκτησίες τους, από την άλλη γιατί θεωρούσαν ότι διακόπτεται η κυκλοφορία του αέρα, και άλλη επειδή απλώς είχε κατασκευαστεί στη διάρκεια της δικτατορίας. Δεν ξέρω, μάλιστα, αν είναι τυχαίο το γεγονός ότι η γραμμή του Αιγιαλού που χαράχτηκε τη δεκαετία του 90 χαράχτηκε λανθασμένα και δεν έλαβε υπόψη της ότι συναντούσε τεχνικό έργο και μάλιστα ένα κτίριο που ήταν νόμιμα υφιστάμενο αφού είχε κατασκευαστεί σαν δημόσιο έργο. Το αστείο, που δεν είναι αστείο, το λέω έτσι σαν σχήμα λόγου, είναι ότι έτσι όπως έχει χαραχτεί ο Αιγιαλός, πέρα από το ότι αυτό το κτίριο του κόβει ένα κομμάτι, αφήνει την παιδική μας χαρά μέσα στη θάλασσα στην ουσία και την προκυμαία μας. Παρόλο που αναδείξαμε αυτό το θέμα από το 2012 με μια έκθεση που έκανε ο σύζυγός μου Στέλιος Λουλουργάς και την καταθέσαμε στον τότε εισαγγελέα, 14 χρόνια μετά δεν έχει συμβεί τίποτα για να διορθωθεί το κακός κείμενο. Αφήνω ασχολίαστες και φωνές που κατά καιρού ζητούν να ξαναγυρίσει η χρήση του χώρου σε καφετέρια, ξενοδοχείο, κέντρο διασκέδασης, ναι. Παρόλο που αυτό δεν γίνεται, γιατί το κτίριο είναι εντός της χερσαίας ζώνης του Λιμένα και πρέπει να έχει κοινοφελή χαρακτήρα, κάτι που το αποδείξαμε ο κύριος Μόσχος που είναι ο δικηγόρος του Ιδρύματος. Από την άλλη μεριά όμως υπάρχει μια πολύ μεγάλη αποδοχή. Ο κόσμος του Πυθαγορείου και της Σάμου έχει αγκαλιάσει το Art Space. Θεωρεί την ετήσια έκθεση ένα γεγονός που είναι αναπόσπαστο του καλοκαιριού στο νησί και κάθε χρόνο περιμένουμε με ανυπομονησία την ανακοίνωση του θέματος. Επίσης έχουμε πολύ καλή σχέση με τον Πολιτιστικό Σύλλογο. Φέτος μας βοήθησαν να μείνει ανοιχτή η έκθεση, αφού ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, όταν έφυγε η επιμελήτρια που θα κρατούσε την έκθεση ανοιχτή για 2 εβδομάδες, προσφέρθηκε η κυρία Δέσποινα Φουντουλάκου, την οποία ευχαριστούμε, προσφέρθηκε και την κράτησε εκείνη εθελοντικά. Έχουμε μια καλή συνεργασία με το Δήμο, με το Λιμενικό Ταμείο που είναι και ο διαχειριστής του κτηρίου, αλλά και με την περιφέρεια. Και θα ήθελα εδώ να πω και ένα πολύ ενδεικτικό για τη σχέση των κατοίκων του νησιού με το χώρο, που είναι το γεγονός ότι οι άνθρωποι που εργάστηκαν για την ανακαίνιση του κτηρίου, οι οποίοι ήταν ντόπιοι τεχνίτες, υδραυλικοί, ηλεκτρολόγοι, σιδεράδες, στα εγγένεια της πρώτης έκθεσης, που ήταν η έκθεση του Χαρούν Φαρόκη, που δεν είναι πια ανάμεσά μας, ήρθαν να παρακολουθήσουν την έκθεση μαζί με τις οικογένειές τους.
1: Αυτό είναι σπουδαίο.
0: Ναι, ναι. Και πολλοί από αυτούς εξακολουθούν να επισκέπτονται την έκθεση κάθε χρόνο. Ναι, το θεωρώ από τα πιο χαρακτηριστικά στοιχεία της αποδοχής.
1: Βέβαια, που σημαίνει ότι ένα κομμάτι της κοινωνίας έχει πραγματικά συγκινηθεί και το παρακολουθεί.
0: Ποιος είναι το μεγαλύτερο.
1: Έτσι είναι. Πολύ ωραία. Ποιους μήνες παραμένει συνήθως ανοιχτό το Art Space Πυθαγόριον και πώς διαμορφώνεται η ετήσια περίοδος λειτουργίας του?
0: Το Art Space Πυθαγόριον ξεκινάει, η έκθεση ξεκινάει τέλος Ιουλίου με αρχές Αυγούστου. Τα εγγένειά της συνήθως, εκτός κάποιων εξαιρέσεων, γίνονται 4 Αυγούστου και η έκθεση μένει ανοιχτή μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου για το κοινό. Όμως παραμένει ανοιχτή μέχρι τις 30 Οκτωβρίου περίπου, γιατί όταν ανοίξουν τα σχολεία και μέχρι τέλος Οκτωβρίου υπάρχουν τα εκπαιδευτικά μας προγράμματα, τα οποία επιμελείται η κυρία Ζαχαροπούλου, η καστικός κυρία Κατερίνα Ζαχαροπούλου, και πρέπει μέχρι το τέλος Οκτωβρίου να θέλουμε να επισκεφτούν όλα τα σχολεία της ΣΑΜΟΥ και να λάβουν μέρος στα εκπαιδευτικά προγράμματα, να επισκεφτούν την έκθεση και να λάβουν μέρος στα προγράμματα. Όμως το κτίριο, κατά τους μήνες που η έκθεση δεν λειτουργεί, έχει κατά καιρούς παραχωρηθεί σε φορείς, όπως ο Πολιτιστικός Σύλλογος για παράδειγμα, για διάφορες εκδηλώσεις, μεταξύ των οποίων εκθέσεις, παιδικές γιορτές, μαθήματα ενηλίκων. Βέβαια, πάντα η επιλογή των εκδηλώσεων γίνεται με προσοχή, ώστε να ταιριάζει με το χαρακτήρα που έχει διαμορφώσει το Ίδρυμα, το Πυθαγόριο, όλα αυτά τα χρόνια.
1: Ποιο είναι το όραμα για το μέλλον του Art Space Πυθαγόριον και ποιο ρόλο θα θέλατε να διαδραματίσει τα επόμενα χρόνια στη ΣΑΜΟ, αλλά και στο Διεθνή Πολιτιστικό Χάρτη?
0: Εγώ θα μιλήσω για τον εαυτό μου. Πιστεύω ότι σε μεγάλο βαθμό αυτό αντικατοπτρίζει και τους υπόλοιπους συντελεστές. Θα ήθελα το Art Space να διατηρηθεί για πολλά πολλά χρόνια ακόμα και θα ήθελα να μπορέσει να γίνει δυνατή η συνολική ανακαίνιση του κτηρίου αφού αρθούν τα προβλήματα με την νομοθεσία, να μπορέσουμε να προχωρήσουμε σε συνεργασίες με ελληνικούς και διεθνείς παράγοντες, με μουσεία, με χώρους τέχνης και οι εκθέσεις μας να αποκτήσουν ακόμα μεγαλύτερο κοινό, κάτι που μας δίνει κουράγιο για να συνεχίσει να αποτελεί το Art Space ένα σημείο συνάντησης, ανταλλαγής ιδεών και να είναι ακόμα πιο συνδεδεμένο με τη ζωή του Πυθαγορείου και τη Σάμου γενικότερα.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την κουβέντα, κυρία Πετράκου. Εύχομαι αληθινά καλή επιτυχία σε αυτό το σπουδαίο θεσμό, εγχείρημα. Νομίζω ότι είναι και μικρές οι λέξεις αυτές για να το περιγράψουν, γιατί έχει έρθει και έχει δώσει αληθινή πνοή σε ένα παραθαλάσσιο μέρος τόσο σπουδαίο και ιστορικό.
0: Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ πολύ.

0: Υπάρχουν συναντήσεις που δεν έγιναν ποτέ και όμως η τέχνη έχει τη δύναμη να τις επινοεί. Ο Φρεντερίκ Σοπέν και ο Αγουστίν Μπάριος Μαγκορέ έζησαν σε διαφορετικές εποχές, σε διαφορετικές υπήρους, υπηρέτησαν διαφορετικά όργανα. Δεν συναντήθηκαν όμως ποτέ. Κι όμως μέσα στη μουσική τους μοιάζει να υπάρχει μία αθέατη συγγένεια, ένας κοινός λυρισμός, μία βαθιά εσωτερικότητα, εκείνη η ρομαντική ανάγκη να υποθούν με τον ήχο όλα τα δύσκολα που αντέχουν τις λέξεις. Αυτή τη φανταστική συνάντηση επιχειρούν οι διάλογοι ονείρων, το διπλό ρεσιτάλ που παρουσιάζουν ο πιανίστας Άρης Γρεκούσης και ο κιθαριστής Νίκος Μπαλογιάννης, τη Δευτέρα 19 Οκτωβρίου στην αίθουσα Δημήτρης Μητρόπουλος του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών. Σοπέν και Μπάριος, Μπετόβεν και Μπέρτς, αλλά και Μίκης Θεοδωράκης, δύο όργανα που μοιάζουν να προέρχονται από διαφορετικούς κόσμους, το πιάνο και η κιθάρα, άλλοτε μιλούν χωριστά και άλλοτε ενώνονται, αναζητώντας ένα κοινό τόπο. Ο Άρης Γρεκούσης γνωρίζει καλά τη μεγάλη πιανιστική παράδοση από το Ελληνικό Οδείο Αθηνών, όπου αποφύτησε με το πρώτο βραβείο, καθώς και χρυσό μετάλλιο μέχρι τις μεταπτυχιακές σπουδές του στην Ανωτάτη Μουσική Ακαδημία στη Γερμανία. Και τη μετέπειτα πορεία του ως σολίστ και δάσκαλος, η σχέση του με το πιάνο. Είναι μια διαρκή συνομιλία με έργα που γράφτηκαν πριν από δεκαετίες ή αιώνες και καλούνται κάθε φορά να αποκτήσουν μια καινούρια ζωή. Σήμερα στο Μερολόγιο Τέχνης συναντώ τον Άρη Γρεκούση για να μιλήσουμε για τους διαλόγους ονείρων, για τον Σοπέν και το Θεοδωράκη, για το πιάνο, την κιθάρα, για το δάσκαλο, για το μαθητή, για τη σιωπή ανάμεσα στις νότες και για το τι σημαίνει να αφιερώνει κανείς τη ζωή του στην προσπάθεια να κάνει ένα μουσικό έργο να αναπνεύσει ξανά. Καλώς ήρθατε.
1: Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Χαίρομαι πολύ που βρίσκομαι σήμερα μαζί σας.
0: Και εγώ.
1: Να αναφέρω έτσι αρχικά ότι το ρεσιτάλ μας που θα γίνει στο Μέγαρο και είναι μια παραγωγή του Συλλόγου Οι Φίλοι της Μουσικής.
0: Βεβαίως. Θα ξεκινήσω από τον τίτλο.
1: Ναι.
0: Διάλογοι ονείρων, όπως είπα και στην εισαγωγή μου. Γιατί όνειρα, τι μπορεί να συναντηθεί μέσα στη μουσική που ίσως θα ήταν αδύνατον να συναντηθεί στην πραγματική ζωή?
1: Η αρχική μας ιδέα με τον Νίκο Μπαλογιάννη ήταν να συνδέσουμε καταρχάς τους δύο αυτούς συνθέτες που είναι αντιπρόσωποι του ρομαντισμού, παρόλο που ο Μπάριος βέβαια γεννήθηκε πολύ αργότερα, το 1886 αν θυμάμαι καλά, ήταν ένας υπέροχος κιθαριστής, δεξιοτέχνης και συνθέτης, σε εισαγωγικά θα το πω ο Σοπέν της κιθάρας, και μάλιστα ένας πολύ σημαντικός συνθέτης και πολύ δύσκολος για τους κιθαριστές, όπως έχουμε εμείς το πιάνο φυσικά και τον Σοπέν, αλλά εμείς έχουμε και τον Ραχμάνινοφ, έχουμε και άλλους συνθέτες. Και έτσι είπαμε να συνδέσουμε το ρομαντισμό ανάμεσα σε αυτούς τους δύο συνθέτες της μουσικής τους, οποίοι είναι μια γέφυρα, γιατί η μουσική ενώνει εποχές διαφορετικές, συνθέτες, ανθρώπους, και έτσι ενώνονται στο κοινό ρεσιτάλ αυτό, και ο τίτλος έρχεται γιατί και η μουσική τους είναι ονειρική και ο κόσμος μπορεί να ονειρευτεί μέσα σε διαφορετικές εποχές και να ταξιδέψει σε δύο ανθρώπους που δεν συναντήθηκαν ποτέ πραγματικά, όμως η μουσική τους είναι ας πούμε κοινή. Και φυσικά ο κάθε συνθέτης από τους δύο αυτούς έχει ιδιαίτερη επαφή, σχεδόν σωματική θα την έλεγα, με το όργανο που υπηρετεί. Τη κιθάρα ο Μπάριος και το πιάνο ο Σοπέν.
0: Αν μπορούσατε πράγματι να βάλετε το Σοπέν και τον Μπάριος στο ίδιο δωμάτιο, ποιο πιστεύετε ότι θα ήταν, να αναρωτιέμαι, το πρώτο πράγμα που θα αναγνώριζε ο ένας στη μουσική του άλλου?
1: Η κοινή τους αγάπη, ίσως για αυτό που προείπα, για το όργανο που υπηρετούν, ο Σοπέν το πιάνο και ο Μπάριος την κιθάρα, παρόλο τις διαφορετικές εποχές, κοινή δομή στη φράση τους, στο φραζάρισμά τους, στον τρόπο σύνθεσης, την αγάπη για την πατρίδα τους και οι δύο, ο ένας για την Πολωνία, ο άλλος για την Παραγουάη, και φυσικά για την τέχνη της μουσικής τους αυτό.
0: Θα μπορούσαμε να πούμε άραγε ότι αυτοί οι δύο άνθρωποι μιλούσαν και την ίδια γλώσσα, εντός εισαγωγικών?
1: Μουσικά θα έλεγα.
0: Βεβαίως και μουσικά και μόνο μουσικά.
1: Μουσικά είναι αρκετά. Φυσικά ο Μπάριος είναι μεταγενέστερος. Βλέπουμε ότι έχει γράψει και πάρα πολλά έργα, όπως θα ακουστούν και στο πρόγραμμα από τον Νίκο. Πρελούδια, μαζούρκες, όπως έχει γράψει και ο Σοπέν. Δηλαδή υπάρχουν κάποια κοινά και σε συνθετικά έργα.
0: Το πρόγραμμα είναι δομημένο σχεδόν σαν μία συνομιλία. Ένα έργο δηλαδή απαντά σε ένα άλλο. Η κιθάρα στο πιάνο, ένας αιώνας σε ένα διαφορετικό αιώνα. Πόσο δύσκολο είναι να δημιουργήσει κανείς αυτή τη δραματουργία χωρίς η συναυλία να μετατραπεί απλώς σε μία διαδοχή όμορφων έργων?
1: Το μεγαλύτερο μέρος του ρεσιτάλ που είναι αφιερωμένο στον Μπάριος και στο Σοπέν Θα ξεκινήσουμε μαζί καταρχάς, δηλαδή ο ένας μετά τον άλλον έτσι και ενωμένα κάπως τα δύο έργα που θα ακούσουν στην αρχή, για να δείξουμε αυτόν τον διάλογο μεταξύ των δύο συνθετών και μεταξύ μας με τον Νίκο Μπαλογιάννη. Θα βγαίνουμε διαδοχικά στη σκηνή παρουσιάζοντας κάποια έργα των δύο συνθετών που είναι το μεγαλύτερο μέρος του προγράμματος, έχοντας φτιάξει μια ροή στο πρόγραμμα που ταιριάζουν τα έργα αυτά το ένα μετά το άλλο. Δηλαδή να συνομιλεί ο Μπάριος με τον Σοπέν, μέσα από μένα και από τον Νίκο. Ακόμα και με τις τονικότητες έχουμε λίγο βάλει τα έργα ώστε να ταιριάζουν μεταξύ τους, ή με τις αντιθέσεις που έχουν τις δεξιοτεχνικές, τις λυρικές του ενός συνθέτη και του άλλου. Θα πω εδώ ότι μεγάλο έτσι, ενδιαφέρον στο πρόγραμμα, εκτός από τον Σοπέν και τον Μπάριος που είναι αφιερωμένο το ρεστάλ μας, είναι η Πινελιά του Μίκη Θοδωράκη. Να αναφέρω τα έργα. Ο Νίκος θα παρουσιάσει δύο μεταγραφές του εξαιρετικού κιθαριστή του Γρηγορέα, που έχει κάνει στις Μικρές Κυκλάδες. Οπότε θα είναι δύο τραγούδια για σόλο κιθάρα, ο κήπος έμπαινε στη θάλασσα και η Μαρίνα, και εγώ θα παρουσιάσω τρία από τα 12 μέλος του Μίκη Θοδωράκη πάλι, που είναι από τα λυρικότητα και τα λυρικότερα σε στίχους Γιάννη Θοδωράκη και Διονύση Καρατζά αντίστοιχα. Και επίσης εκεί που θα εμφανιζόμαστε μαζί στη σκηνή είναι τρία έργα του Γιώχαν Κάσπαρ Μέρτς. Επίσης ρομαντικός Ούγγρος, ίδιας εποχής με τον Σοπέν, και πέθανε λίγο αργότερα και έχει και επηρεασμούς από τον Σοπέν. Οπότε γίνεται ένα τέριασμα και των άλλων δύο συνθετών μαζί με τους κυρίως συνθέτες που παρουσιάζουμε, Μπάριος και Σοπέν.
0: Μέσα σε αυτή τη συνομιλία λοιπόν των ρομαντικών, το είπατε και εσείς, εμφανίζεται ο Μίκης Θεοδωράκης. Τι ήταν αυτό που σας έκανε να νιώσετε και να αισθανθείτε ότι ο Θεοδωράκης όχι μόνο χωρά σε αυτόν τον κόσμο, αλλά πραγματικά μπορεί να συνομιλήσει και ουσιαστικά μαζί του?
1: Θεωρώ καταρχάς ότι είναι πολύ σημαντικό σήμερα να παρουσιάζουμε και έναν Έλληνα συνθέτη μέσα σε ένα πρόγραμμα που παρουσιάζουμε, αν χωράει να το πω έτσι. Ο Μίκης Θοδωράκης, ο οποίος είναι και εξαιρετικά αγαπητός φυσικά σε όλους μας, είναι πολύ αγαπημένος σε όλους, τους περισσότερους, από τα τραγούδια του κυρίως. Έχει ένα τεράστιο έργο, λόγιο και κλασικό, και ορχιστρικό και πιανιστικό, και φυσικά έτσι και οι μεταγραφές που θα παρουσιάσει ο Νίκος. Οπότε είναι πολύ ενδιαφέρον να ακουστεί μέσα στο πρόγραμμα. Μάλιστα το ένα από τα μέλος που θα παίξω, γιατί είναι από τα ποίηματα, έχει και τίτλο «Η νύχτα, νομίζω, στο όνειρο», κάπως έτσι, που ταιριάζει με τους διαλόγους ονείρων. Και εξαιτίας φυσικά του ότι η παραγωγή είναι από το Σύλλογο Φίλων Μουσικής, που έχει και όλο το αρχείο του Μίκη Θεοδωράκη κτλ., θέλαμε πολύ να τον συμπεριλάβουμε στο πρόγραμμά μας.
0: Τι σημαίνει, κύριε Γρηγούση, για εσάς ερμηνεύω? Είναι κάτι θεμελιώδες. Ο ερμηνευτής οφείλει να εξαφανίζεται πίσω από το συνθέτη, ή κάθε αληθινή ερμηνεία περιέχει αναπόφευκτα κάτι βαθύ προσωπικό, βάζοντας το δικό του στίγμα ένας πιανίστας στο έργο?
1: Πολύ ενδιαφέρουσα ερώτηση και δύσκολη. Θα έλεγα ότι είναι μια, αν μπορώ να το πω έτσι, συνεργασία. Φυσικά με σεβασμό στο κείμενο, στη σύνθεση, στην ιδιοσυγκρασία, στο χαρακτήρα, να το πω έτσι, του οποιοδήποτε συνθέτη, του Σοπέν στην δική μας συναυλία πρώτα. Η ερμηνεία είναι μετά από τη μελέτη και στο κείμενο που έχει να κάνει ο κάθε πιανίστας, είναι να μπορέσουμε να επικοινωνήσουμε με τον κόσμο μέσα από τον ήχο, τον προσωπικά με τον δικό μου ήχο. Δηλαδή αυτό που θέλω να περάσω στον κόσμο από τη μελέτη μου είναι να βγάλω την ψυχή μου και αυτό που σκέφτομαι στα δάχτυλά μου με τον ήχο μου. Αυτό και να προσφέρω να το καταλάβει ο κόσμος, να το λάβει και να επικοινωνήσουμε μαζί μέσα από τη μουσική. Είναι το πιο σημαντικό κομμάτι, νομίζω, για έναν εκτελεστή ερμηνεία. Τεχνική πρέπει να υπάρχει, βάσει πρέπει να υπάρχουν, αλλά το πώς θα το παρουσιάσεις με τις ανάλογες αναπνοές, πάντα με σεβασμό στο συνθέτη και στο κείμενο, με τα ανάλογα ρουμπάτι που λέμε, ειδικά στο Σοπέν, και κάποια έτσι, τραβήγματα στα τέμπη κλπ. Κάνει τη διαφορά. Και πάντα η ζωντανή εκτέλεση, τις οποίες αγαπώ περισσότερο ακόμα και σε ηχογραφήσεις, ποτέ δεν είναι ίδιες. Πάντα κάτι θα αλλάζει, δεν είναι ηχογράφηση CD που είναι με διακοπές κτλ. Είναι πάντα κάτι καινούριο.
0: Θα ήθελα να κάνω λίγο πιο ειδική την ερώτησή μου, μιας και αγαπώντας έτσι πολύ το Σοπέν, με αφορά αυτό να σας το ρωτήσω. Ο Σοπέν είναι ένας συνθέτης που έχω την αίσθηση ότι συνοδεύει σχεδόν ολόκληρη τη ζωή ενός πιανίστα. Αλλάζει ο Σοπέν όσο μεγαλώνει ο άνθρωπος που τον ερμηνεύει? Παίζετε δηλαδή σήμερα ένα νυχτερινό διαφορετικά από ό,τι θα το παίζατε στα 20 ή στα 30 σας ή αργότερα?
1: Σίγουρα αλλάζει. Δεν αλλάζει ο συνθέτης φυσικά,
0: εννοείται.
1: Αλλάζει η δική μας η ματιά μέσα στο έργο του, στην ερμηνεία μας δηλαδή. Διαφωνώ λίγο σε ένα νυχτερινό, όχι, αλλά σε ένα σκέρτσο που θα παρουσιάσω κι εγώ, ή σε μια μπαλάντη, σε μια σπουδή ακόμη περισσότερο, με τα πολύ, αν το πω έτσι, εξωφρενικά τέμπη που είναι σήμερα περισσότερο αρεστά ή αποδεχτά σε διαγωνισμούς και λοιπά, και λόγω ασιατών ή λόγω ερμηνευτών. Είμαι περισσότερο την ερμηνεία που να στοχεύει σε περισσότερες παλιότερες εκτελέσεις, και σίγουρα αλλάζει και οριμάζει ο δικός μας ο ήχος μέσα από τη μελέτη, η δική μας η ματιά. Το έργο δεν αλλάζει, αλλάζει όμως η ερμηνεία σίγουρα. Είναι πιο όρημη, είναι πιο, ανακαλύπτει κανείς πολλά καινούργιες μελωδίες που ίσως δεν τις είχε ακούσει μικρότερος. Και πολλά, πολλά. Δεν τελειώνει, είναι ανεξάντλητο, και αυτό είναι η τέχνη. Αυτό είναι το μαγικό.
0: Πότε νιώθετε, πότε αισθάνεστε ότι ένα έργο είναι πραγματικά έτοιμο να παρουσιαστεί μπροστά στο κοινό? Υπάρχει ποτέ η αίσθηση ότι τώρα το έχω κατακτήσει? Ή ένας σοβαρός ερμηνευτής, εντός εισαγωγικών είναι αυτή, ναι, η λέξη, παραμένει για πάντα μαθητής απέναντι στην ίδια παρτιτούρα?
1: Σίγουρα παραμένει πάντα μαθητής, και εξαρτάται την, ας πούμε, τη φάση που βρίσκεται ο κάθε ένας από εμάς. Πιστεύω ότι μου έχει τύχει πολλές φορές να λέω, ας πούμε, και 20 μέρες πριν από την αριστερά, τώρα ήρθε η ώρα να το παρουσιάσω. Όχι από κούραση ή από λόγω μελέτης φυσικά, και λόγω, γιατί πιστεύω ότι αυτή τη στιγμή πρέπει να παρουσιαστεί έτσι όπως είναι. Πάντα χρειάζονται και άλλες διορθώσεις και άλλη μελέτη, αλλά αυτό σημαίνει ότι το λέω, το αισθάνομαι σίγουρο και έτοιμο να το παρουσιάσω μπροστά στο κοινό. Όταν τα ακούσω μετά, όταν το ηχογραφήσω ή ένα βίντεο ή κάτι, μπορεί να πω, εδώ ήθελε κι άλλο, εδώ κάτι δεν μου άρεσε, πάλι λόγω της ζωντανής εκτέλεσης. Όμως με την εμπειρία και με τα χρόνια και με την πορεία, ο καθένας μας σίγουρα έχει ένα συγκεκριμένο διάστημα που του φτάνει για να παρουσιάσει ένα έργο αρκετά επαγγελματικά, να το πω έτσι, και ερμηνευτικά όπως το επιθυμεί. Και πάντα σηκώνει τις απαραίτητες διορθώσεις και την οριμότητα ανάλογα με τα χρόνια και τη φάση που βρισκόμαστε.
0: Από το Ελληνικό Οδείο και το πρώτο βραβείο με χρυσό μετάλλιο, μέχρι τις σπουδές σας στο Detmold και τη μαθητεία σας δίπλα σε σημαντικούς δασκάλους, τι ήταν τελικά εκείνο που σας διαμόρφωσε εσάς περισσότερο? Οι σπουδές, οι δάσκαλοι, οι συναυλίες ή οι στιγμές που μείνατε μόνος απέναντι στο πιάνο, εσείς και εκείνο?
1: Όλα είναι, συμβάλλουν για να δημιουργήσουν, μαζί με τον δικό μου φυσικά χαρακτήρα και αυτό που σκέφτομαι για τη μουσική και το όργανο, έχουν συμβάλει για την εκπαίδευσή μου και την διαμόρφωσή μου ως πιανίστας. Όλοι μου οι καθηγητές που είχαν να μου προσφέρουν πολλά, τόσο στην Ελλάδα όσο και στη Γερμανία φυσικά, και ο καθένας πάντα κάτι έχει να δώσει και να πει. Άλλοι περισσότερο, άλλοι με περισσότερες γνώσεις ή με περισσότερη πίεση. Η τεχνική και οι δάσκαλοι με τις συμβουλές τους μου διαμόρφωσαν το πιανιστικό χαρακτήρα ως τεχνική και πιανίστας, και να μπορώ να σταθώ. Πιστεύω ότι υπάρχει ένα μεγάλο κομμάτι που ελπίζω ότι το έχω και μέσα μου, μουσικής αντίληψης και εκφραστικότητας, που υπάρχει έμφυτο και πιστεύω ότι υπάρχει και σε πάρα πολλούς συναδέλφους, και αυτό δεν μπορεί να στο δώσει ένας δάσκαλος, μπορεί όμως να το αναπτύξει όταν το δει και να σου καλυτερεύσει με την τεχνική, τον ήχο και πάρα πολλά πράγματα. Η μελέτη προσωπική, έχω παρακολουθήσει αρκετούς συναδέλφους και μεγάλους πιανίστες ή όχι μόνο, ορχήστες και τα λοιπά, και διάβασμα πολλές φορές εκτός πιάνου, αναζήτηση, είναι που έχουν συμβάλει και στον χαρακτήρα μου ολοκληρωτικά, όχι μόνο δηλαδή εκπαίδευση μέσω του πιάνου, αλλά και μέσω σφαιρικής έτσι γνώσης και αναζήτησης.
0: Ας επιστρέψουμε στους διαλόγους ονείρων. Πιάνο και κιθάρα. Δύο όργανα που μπορούν να ψιθυρίσουν και να δημιουργήσουν πραγματικά ολόκληρους κόσμους. Τι ανακαλύψατε για το δικό σας όργανο, για το πιάνο, όταν χρειάστηκε να το ακούσετε δίπλα στην κιθάρα του Νίκου Μπαλογιάννη?
1: Η κιθάρα έχει ένα, θα έλεγα έτσι, διαφορετικές αναπνοές, διαφορετική έτσι, φυσικά διαφορετικό ήχο, λιγότερο όγκο από αυτό το πιάνο, λόγω του οργάνου φυσικά. Έχει μια άλλη λυρικότητα και μια άλλη έτσι, πορεία στις φράσεις. Έχει φοβερά έτσι, δεξιοτεχνικές στιγμές η κιθάρα, και ειδικά τα έργα του Αγκουστίν Μπάριος και το τελευταίο που θα ακουστεί από τον Νίκο Μπαλογιάννη, ουσιακά δεξιοτεχνικά, που σε σαν νερό μερικές φορές βλέπω τα δάχτυλά του, μου κάνει εντύπωση, γιατί έχω περισσότερο έτσι, ασχοληθεί φυσικά με τους πιανίστες ή με κάποιους άλλους ερμηνευτές εγχόρδων, και μου έχει κάνει τρομερή εντύπωση η κιθάρα. Και στο μαζί είναι πολύ ωραίο το άκουσμα των δύο ήχων. Mm-hmm. Πάρα πολύ ωραίος ο συνδυασμός, που δεν είναι πάντα και πολύ συχνός. Την κιθάρα ή το πιάνο φυσικά τα ακούς με άλλα όργανα, ξέρω, βιολοντσέλο, βιολί κλπ, πνευστά. Η κιθάρα έχω ακούσει και μαζί με τσέλο, πολύ ωραίους συνδυασμούς και μαζί κιθάρες ή με ένα πνευτό επίσης. Με το πιάνο λιγότερο και νομίζω ότι δένουν πολύ και αρκετά έτσι, γίνεται πολύ ενδιαφέρον ο ήχος.
0: Κύριε Γρηγούση, υπάρχει μια ενδιαφέρουσα διαδρομή στη συναυλία. Για μεγάλο μέρος της βραδιάς εμφανίζεστε διαδοχικά και κάποια στιγμή οι δύο φωνές αυτές ενώνονται. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι πρέπει πρώτα να ακούσουμε δύο ανθρώπους χωριστά για να καταλάβουμε πραγματικά τι σημαίνει όταν έρχεται η συνάντησή τους.
1: Σίγουρα, τόσο ο Νίκος ο Μπαλογιάννης όσο και εγώ έχουμε κάνει αρκετά solo recital ο καθένας από εμάς και έτσι πιστεύω ότι αρκετό κοινό που θα μας παρακολουθήσει, κάποιοι που έρχονται συχνά και μας ακούν, μας γνωρίζουν ήδη, δηλαδή τον καθένα μας ξεχωριστά και νομίζω ότι είναι πολύ ενδιαφέρον που θα βρεθούμε σίγουρα διαδοχικά στη σκηνή, οπότε είναι ένα διπλό recital, όσο και μαζί που θα μας γνωρίσουν και πώς συναντιόμαστε στη σκηνή πάνω και ερμηνευτικά μαζί.
0: Στην Ταραντέλα του Johann Caspar Merz, ένα υπέροχο έργο, υπογράφεται μαζί με τον Νίκο Μπαλογιάννη τη μεταγραφή για πιάνο και κιθάρα. Όταν παρεμβαίνετε με αυτό τον τρόπο σε ένα ήδη υπάρχον έργο, πόση ελευθερία πράγματι επιτρέπετε στον εαυτό σας και πόσο σας απασχολεί η πιστότητα στο συνθέτη?
1: Μας απασχολεί πάρα πολύ η πιστότητα στο συνθέτη. Έχουμε κάνει μια μεταγραφή για πιάνο και κιθάρα που δεν υπάρχει. Ουσιαστικά έχει γραφτεί για κιθάρα το έργο και για δύο κιθάρες, αν δεν κάνω λάθος. Όχι, έχει γραφτεί, ναι. Εμείς έχουμε απόλυτα σεβαστεί το πρωτότυπο κείμενο του Merz στην ίδια τονικότητα, καθαρά με την πορεία που έχει γραφτεί για την κιθάρα καταρχάς. Και στο πιάνο έχουμε απλά περισσότερο για να συνδυαστεί ίδιες μελωδίες, κάποια πιο τεχνικά περάσματα και για μένα που έχω βάλει στη μεταγραφή αυτή. Δεν έχει αλλάξει τίποτα όσον αφορά τη ροή του έργου και τη συνθετική αρχική του μορφή, με τις ενότητες, το α, β, α που ξαναγυρίζει, το φινάλε. Είναι μια δική μας ας πούμε, παρέμβαση, απόλυτα πιστή στο έργο και καθόλου διαφορετική, δεν έχει κάτι ας πούμε, μοντέρνο ή κάποια άλλα πράγματα. Είναι απόλυτα πιστή, απλά το έχουμε μεταγράψει και για πιάνο και κιθάρα που δεν υπήρχε.
0: Αν στο τέλος των διαλόγων ονείρων ο ακροατής έπρεπε να φύγει από την αίθουσα Μητρόπουλος στις 19 του μήνα, κρατώντας όχι ένα συγκεκριμένο έργο, αλλά ένα συνέστημα, κάποια συναισθήματα, ποια θα θέλατε να είναι αυτά? Και τελικά, κύριε Γρηγούση, ύστερα από τόσα χρόνια ζωής με το πιάνο, τι εξακολουθεί να μπορεί να σας συγκινεί τόσο, ώστε για λίγα λεπτά να ξεχνάτε ότι είστε ερμηνευτής και να γίνεστε απλώς ακροατής της ίδιας της μουσικής?
1: Με συγκινεί η ίδια η μουσική, η σύνθεση, με συγκινεί το ότι μια παγκόσμια γλώσσα και διαφορετικές εποχές, 1830, που ήταν όσο 20 χρονών, με 1910 που ζούσε ο Μπάριος και ήταν εκεί περίπου 25 χρονών, ή ο Μίκης Θοδωράκης ή ο Merz, με συγκινεί που συνομιλούν, με συγκινεί που ο κάθε ακροατής μπορεί να λάβει το άκουσμά τους χωρίς να είναι γεννημένος εκείνη την εποχή, μπορεί να είναι από οποιαδήποτε χώρα, γι' αυτό είναι μια παγκόσμια γλώσσα η μουσική. Πιστεύω ότι η μουσική ενώνει τους ανθρώπους και μπορεί να γίνει μια γέφυρα, θα το πω, γιατί ζούμε σε δύσκολες εποχές, ειρήνης και αγάπης, φιλίας, ανθρωπιάς. Οπότε αυτό με συγκινεί ακόμη περισσότερο, γιατί αυτή είναι η τέχνη. Και θα ήθελα να φύγει ο Κροατής με ένα συνέστημα σίγουρα ευχαρίστησης, που να μπορεί να θέλει να ξανακούσει τη βραδιά. Με ένα συνέστημα που να σκέφτεται ότι υπήρχαν αντιθέσεις στο πρόγραμμα, ότι υπήρχε συνεργασία και ονείρου, ονειρικής έτσι σκέψης.
0: Θέλετε να μιλήσουμε για την ταυτότητα της συναυλίας? Δηλαδή ονομάζεται Διάλογοι Ονείρων.
1: Ονομάζεται Διάλογοι Ονείρων. Είναι στις 19 Οκτωβρίου, όπως προείπατε, Δευτέρα, 8.30 ώρα στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, στην αίθουσα Δημήτρης Μητρόπουλος. Μια παραγωγή του Συλλόγου Φιλίτσι Μουσικής. Η ταυτότητα, η κύρια της συναυλίας μας, του διπλού αυτού ρεστάλ, είναι η συνομιλία του Αγκουστίν Μπάριος Μαγκορέ, του Παραγουανού συνθέτη, με τον Πολωνό πιανίστα Φρεντερίκ Σοπέν, που θα παρουσιάσουμε διαδοχικά ο Νίκος και εγώ στην κιθάρα και στο πιάνο, με ιδιαίτερη πινελιά δύο έργων του Μίκη Θοδωράκη, το ένα σε μεταγραφή του Ριγορέα, του κιθαριστή, από την πλευρά των έργων που θα παίξει ο Νίκος στην κιθάρα, και το άλλο είναι το μέλος που θα παίξω εγώ στο πιάνο, τρία μέρη από τα 12. Και βέβαια τρία έργα του Johann Caspar Merz, του Ούγγρου ρομαντικού συνθέτη. Να πω εδώ ότι θα παρουσιαστεί και για πρώτη εκτέλεση ένα έργο του συνεργάτη μου, του Νίκου του Μπαλογιάννη, το οποίο είναι βασισμένο σε ποίημα που νομίζω ονομάζεται «Μη γκιτάρα» στη γλώσσα του συνθέτη, του Αγκουστίν Μπάριος. Πάνω σε αυτό βασίστηκε και έχει γράψει ένα έργο σόλο αφιερωμένο στον Μάριους, που το έχει ο Νίκος Παλογιάννης γράψει και θα το παρουσιάσει σε πρώτη εκτέλεση τη Δευτέρα 19 Οκτωβρίου στο Ρεστάλ μας.
0: Εύχομαι καλή επιτυχία.
1: Σας ευχαριστούμε θερμότατα.
0: Θα είναι όμορφη βραδιά.
1: Ευχαριστώ πολύ για όλα.

Κάπου εδώ φτάνουμε στο τέλος και τη σημερινής μας διαδρομής στο ημερολόγιο τέχνης. Σας ευχαριστώ που ήσασταν μαζί μου σε αυτό το απόγευμα γεμάτο εικόνες, λέξεις και ήχους που μας θυμίζουν πως η τέχνη είναι πάντα τρόπος ζωής. Μείνετε συντονισμένοι στο τρίτο πρόγραμμα. Να θυμάστε πως η τέχνη είναι ο πιο ήσυχος, αλλά και ο πιο δυνατός τρόπος να πούμε όλα όσα δεν χωρούν στις λέξεις. Να είστε καλά και να αγαπάτε ό,τι σας συγκινεί. Με το καλό θα είμαστε μαζί την επόμενη Τρίτη, στις 6 το απόγευμα, για να γεμίσουμε μία νέα σελίδα. Από εμένα, την Ολυμπιάδα Μαρία Ολυμπίτη και τον Κώστα Κυριακάκη, που φρόντισε τον ήχο, σας ευχόμαστε ένα ωραίο βράδυ.

0: Ακούτε Τρίτο.
1: Την 5η 8 Οκτωβρίου στις 6 το απόγευμα στα Ευγενή Μέταλλα, ο αρχιτέκτονας Ανδρέας Κούρκουλας συνομιλεί με την Ολυμπιάδα Μαρία Ολυμπίτη. Για την ομορφιά της ατέλειας, για τη μοναξιά και τη συνύπαρξη, για το δημόσιο χώρο και τη δημοκρατία. Ενώ θέτουν το ερώτημα, χτίζουμε εμείς τις πόλεις ή τελικά οι πόλεις χτίζουν εμάς. Ευγενή Μέταλλα, για κουβέντες που αντέχουν στο χρόνο. 5η, 8 Οκτωβρίου στις 6 το απόγευμα στο Τρίτο πρόγραμμα.
2: Ο Γιώργος Απέργης, ένας από τους σημαντικότερους ανανεωτές της σύγχρονης μουσικής, μετατρέπει τις λέξεις, τις ανάσες και τις κινήσεις σε μουσική και τη μουσική σε θέατρο. Το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών παρουσιάζει το τριήμερο αφιέρωμα Γιώργος Απέργης 80 με τους Μάρκο Μπλάου, Βάλερι Φρίτς, Θεανό Παπαδάκη και Ventus Ensemble. Δείτε από κοντά πώς γεννιέται η μουσική του Απέργη. Το κοινό βρίσκεται πάνω στη σκηνή, τόσο κοντά που ακούει την ανάσα λίγο πριν γίνει μουσική. 9, 10 και 11 Οκτωβρίου. Megaron.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Τρίτο πρόγραμμα.

0: Ακούτε το τρίτο πρόγραμμα.
1: Μουσικά Νόβα. Μια εκπομπή αφιερωμένη στη μουσική μπαρόκ. Με τον Δημήτρη Κούντουρα.

Ο Μαράν Μαρέ υπήρξε διακεκριμένος μουσικός της αυλής των Βερσαλιών, ενώ έχει συνδεθεί όσο κανένας άλλος με τη βιολά τα γκάμπα. Γεννήθηκε στο Παρίσι το 1565, σπούδασε σύνθεση με τον μεγάλο Ζαν-Μπαπτίστ Λουλί και γκάμπα με τον μυστηριώδη Σεν Κολόμπ. Η ταινία του Αλέν Κορνό, «Όλα τα πρωινά του κόσμου», είναι αφιερωμένη στους δύο αυτούς σημαντικούς Γάλλους μουσικούς, ενώ η μουσική της ταινίας, σε επιμέλεια Τζόρντι Σαβάλ, γνώρισε τεράστια επιτυχία. Έκανε ευρέως γνωστή τη βιόλα τα γκάμπα και τη μουσική του Μαρέ, ενώ πούλησε πάνω από 500,000 δίσκους.

Ακούσαμε μια γκαβότ του Monsieur de Saint-Colomb, δάσκαλου του Μαρέν Μαρέ, και αμέσως μετά ένα αναγεννησιακό τραγούδι με τίτλο Une jeune fillette, μια νεαρή κοπέλα. Πάντα από το soundtrack της ταινίας Όλα τα πρωινά του κόσμου, σε επιμέλεια του Τζόρντι Σαβάλ. Ο γκαμπίστας, νομικός και αβάς Hubert Leblanc, στο δοκίμιό του για την υποστήριξη της Βιόλας Ταγκάμπα, γράφει στα 1740. Ο Μαρέ έπαιζε σαν άγγελος, ενώ ο Φορκερέ έπαιζε σαν διάβολος.

ακούσαμε την Rêveuse του Μαρέν Μαρέ και τρία κομμάτια του Αντουάν Φορκερέ από τη σουίτα σε ρε μινόρε, La Belmonte, La Portugaise και La Couperin. Ο Μαρέ, όντας ακόμα μαθητής του Σεν-Κολόμπ, γράφει ένα ιδιωματικό κομμάτι μιμούμενος τις καμπάνες του εμβληματικού αβαίου Σεν-Ζενεβιέβ του Παρισιού. Σονερί de Saint-Geneviève.

Μαρέν Μαρέ συνδέθηκε με τη μουσική για Βιολάντα Γκάμπα. Ωστόσο, πριν λίγα χρόνια βρέθηκε σε δημοπρασία στο Παρίσι μια συλλογή του συνθέτη με έργα για φλάουτο και μπάσο κοντίνου. Ακούμε μια σουίτα σε σόλε λάσσονα για φλάουτο με τη συνοδεία λαούτου και Βιολάντα Γκάμπα.

Ολοκληρώνουμε το απόψινό αφιέρωμα στο Μαρέν Μαρέ με ένα έργο του γιού του, Ρολάν, ο οποίος υπήρξε ο τέταρτος από τα 19 παιδιά του συνθέτη.

0: Μουσικά Νόβα. Μια εκπομπή αφιερωμένη στη μουσική μπαρόκ με τον Δημήτρη Κούντουρα.
1: Ακούτε τρίτο.

Γεια και χαρά σε όλα τα παιδάκια. Σήμερα διαβάζουμε ένα βιβλίο γεμάτο ενσυναίσθηση. Είναι μια συγκινητική ιστορία, γεμάτη αγάπη και τρυφερότητα, που βοηθά τα μικρά παιδιά να καταλάβουν τι είναι η άνοια. Θυμάμαι, τα πιο σημαντικά πράγματα δεν ξεχνιούνται ποτέ. Κείμενο Τζιν Βίλις, εικόνες Ρακέλ Καταλίνα.

Κάποιος χτυπούσε το κουδούνι της Κάθριν. Ήταν ένα μικρό αγόρι με γαλάζιο παλτό. «Πόσο χαίρομαι που σε βλέπω», είπε η Κάθριν. «Έλα, παίρνα μέσα». Το αγόρι πέρασε μέσα και έβγαλε το παλτό του. «Καιρό έχω να σε δω», του είπε η Κάθριν. «Από χθες», απάντησε το αγόρι. «Τι, δηλαδή δοθήκαμε μόλις χθες», απόρησε εκείνη. «Ναι, αλλά νιώθουμε ότι έχει περάσει πολύς καιρός, επειδή μου έλειψες και σου έλειψα. Περάσαμε πάρα πολύ ωραία, ε?» «Για θυμίσέ μου», είπε η Κάθριν. «Λοιπόν, πρώτα σε αγκάλιασα εγώ και μετά με αγκάλιασες εσύ», είπε το αγόρι. «Έτσι?», ρώτησε η Κάθριν. «Έτσι ακριβώς. Και μετά μου έδωσες ένα μπισκότο σοκολάτας». «Αλήθεια?» «Ναι, επειδή είναι τα αγαπημένα μου. Έχουν μείνει άλλα». «Δεν θυμάμαι που τα έχω βάλει», είπε η Κάθριν. «Θυμάμαι εγώ», είπε το αγόρι. «Έχω ταλέντο στο να βρίσκω μπισκότα». Είχε μείνει μόνο ένα. Οπότε το αγόρι το έσπασε στη μέση και το μοιράστηκαν. «Τι μέρα είναι σήμερα?», ρώτησε η Κάθριν. «Και τι ώρα είναι?» «Σήμερα είναι σήμερα», απάντησε το αγόρι. «Και είναι ώρα να παίξουμε στον κήπο». «Αλήθεια?», είπε η Κάθριν. «Ναι», αποκρίθηκε το αγόρι. «Βάλε το γαλάζιο σου παλτό για να μοιάζουμε σαν διδυμάκια». Όμως τα κουμπιά της Κάθριν δεν έλεγαν να κουμποθούν. Όσο και αν προσπαθούσε και ξαναπροσπαθούσε, η Κάθριν αναστατώθηκε. Αλλά το αγόρι την καταλάβαινε απόλυτα. «Τα κουμπιά είναι δύσκολη υπόθεση», της είπε. «Όμως τώρα που είμαι 5 χρονών, μπορώ να τα κουμπώσω όλα μόνος μου. Έλα να σου δείξω αν τα με πιστεύεις». Έπειτα, της κούμπωσε όλα τα κουμπιά και φαινόταν πολύ ευχαριστημένο με τον εαυτό του. «Είσαι έξυπνο παιδί», είπε η Κάθριν. «Μακάρι να ήμουν στην ηλικία σου». «Τι παράξενο όμως. Θυμάμαι πώς ήταν όταν ήμουν 5 χρονών. Ενώ δεν μπορώ να θυμηθώ τι έκανα πριν 5 λεπτά». «Μάλλον επειδή θα έκανες κάτι βαρετό», είπε το αγόρι. Η Κάθριν το ακολούθησε στον κήπο. «Έλα να παίξουμε», είπε το αγόρι. «Αυτό το παγκάκι είναι το διαστημόπλοιό σου». «Και εγώ ποια είμαι?», είπε η Κάθριν. «Μια αστροναύτισα», απάντησε το αγόρι. «Εγώ είμαι ο πιλότος και τα περιστέρια είναι εξωγήινοι που μας κάνουν επίθεση. Εγώ θα σκαρφαλώσω στο δέντρο και μετά θα πηδήσω να σε σώσω. Εντάξει?» Το αγόρι ανέβηκε στην κούνια και ύστερα σκαρφάλωσε ψηλά στο δέντρο, ενώ η Κάθριν καθόταν στο διαστημόπλοιο. Λίγα λεπτά αργότερα η Κάθριν άρχισε να αναστατώνεται. «Βοήθεια, βοήθεια, πού είμαι?» «Μη φοβάσαι», είπε το αγόρι. «Ήρθα να σε σώσω από τους εξωγήινους. Είσαι ασφαλής τώρα. Θα σε πάω πίσω στον πλανήτη Γη». Το αγόρι πήρε την Κάθριν από το χέρι, την οδήγησε μέσα στο σπίτι και τη βοήθησε να βολευτεί στην πολυθρόνα της. «Πω πω, αυτή κι αν ήταν περιπέτεια, Τζον», του είπε εκείνη γελώντας. «Εγώ είμαι ο Τζόρτζ», της είπε το αγόρι. «Ο Τζόρτζ? Έχω έναν εγγονό που το λένε Τζόρτζ. Μου τον θυμίζεις πάρα πολύ». «Πώς είναι?», τη ρώτησε το αγόρι. «Είναι το καλύτερο παιδί του κόσμου», απάντησε η Κάθριν. «Έχει ένα γαλάζιο παλτό ολόιδιο με το δικό σου. Μπορεί να κουμπώσει μόνος του τα κουμπιά, το ξέρεις?» «Ναι, το ξέρω», της είπε το αγόρι. «Αλήθεια, έχεις γνωρίσει τον Τζόρτζ μου?»
τον ρώτησε η Κάθριν. «Εγώ είμαι ο Τζόρτζου», είπε το αγόρι και έφερε τη φωτογραφία τους πάνω από το τζάκι. «Αυτή είσαι εσύ και αυτός είμαι εγώ», της είπε, «όταν ήμασταν πιο μικροί». «Πώς μπόρεσα να ξεχάσω το όνομα του ίδιου μου του εγγονού», αναστέναξε η Κάθριν. Ο Τζόρτζ της έβαλε ένα λουλούδι στο αυτί. «Μην κλαις, γιαγιά, εγώ θα είμαι πάντα εδώ για να στο θυμίζω». «Θυμήθηκες ότι είμαι το καλύτερο παιδί του κόσμου. Αυτό έχει σημασία για μένα. Θες να χορέψουμε? Ο χορός σου φτιάχνει το κέφι». «Κι αν πέσω?», είπε η γιαγιά. «Θα σε πιάσω εγώ», απάντησε ο Τζόρτζ. Μια φορά έπιασα έναν ελέφαντα, ένα τεράστιο ελέφαντα, ολομόναχος. «Έπιασες έναν ελέφαντα», τον διόρθωσε η γιαγιά. «Ναι», είπε ο Τζόρτζ. «Και αφού έπιασα έναν ελέφαντα, μπορώ να πιάσω και σένα». «Δεν έχω μουσική για να χορέψουμε», είπε η γιαγιά. «Πες μου εκείνο το τραγούδι που μου έλεγες όταν ήμουν μωρό. Μπορούμε να χορέψουμε με αυτό», πρότεινε ο Τζόρτζ και άρχισε να μουρμουρίζει τον σκοπό. «Το Μίστερ Σάντμαν. Το θυμάμαι», είπε η γιαγιά. Η γιαγιά τραγούδησε και οι δυο τους χόρεψαν και χόρεψαν ώσπου λαχάνιασαν. «Είσαι πολύ καλή χορεύτρια», είπε ο Τζόρτζ. «Και εσύ είσαι πολύ καλό παιδί, Τζον», είπε η γιαγιά. Πάλι είχε ξεχάσει το όνομά του, αλλά τον Τζόρτζ δεν τον πείραζε καθόλου. «Με αγαπάς όπως κι αν με λένε, έτσι δεν είναι?», τη ρώτησε χαμογελαστός. «Δεν υπάρχουν λόγια για να σου περιγράψω την αγάπη μου για σένα», του είπε η γιαγιά. «Και αυτό να μην το ξεχάσεις ποτέ». «Δεν θα το ξεχάσω ποτέ», της υποσχέθηκε. Επειδή ο Τζόρτζ ήξερε ότι ακόμα και αν το μυαλό της γιαγιάς ξεχνούσε ποιος ήταν, η καρδιά της πάντα το θυμόταν. Ήταν το τρυφερό βιβλίο «Θυμάμαι. Τα πιο σημαντικά πράγματα δεν ξεχνιούνται ποτέ», με κείμενο Τζιν Βίλις, εικόνες Ρακέλ Καταλίνα, από τις εκδόσεις Σουσαέτα. Όνειρα γλυκά.

0: Αύγουστο στο Μόλιβο. Ο ήλιος έχει αρχίσει να χαμηλώνει και το κάστρο της Μύθυμνας βάφεται πορτοκαλί στο σούρουπο ψηλά στον βράχο, μοιάζοντας αφρουρός που δεν έφυγε ποτέ από τη θέση του. Στα στενά του χωριού οι φωνές πληθαίνουν, οι άνθρωποι κατηφορίζουν προς τη θάλασσα και όσο βραδιάζει, όλο και περισσότεροι παίρνουν τον δρόμο για το παραθαλάσσιο πάρκο του ξενοδοχείου Δελφίνια, εκεί όπου για 12η πλέον χρονιά διοργανώθηκε το Διεθνές Φεστιβάλ Μουσικής Μολύβου. Οι πολύχρωμες αφίσες του κρεμασμένες στα στενά σοκάκια του οικισμού σε προετοιμάζουν για τις βραδιές που θα ακολουθήσουν και μαρτυρούν πως το φεστιβάλ έχει ήδη γίνει μέρος της ζωής του χωριού. Κάπως έτσι είναι ο Μόλιβος στις μέρες του φεστιβάλ. Η μουσική δεν περιορίζεται στις βραδινές συναυλίες. Το πρωί οι μουσικοί κάνουν πρόβες μαζί σε δωμάτια με ανοιχτά παράθυρα. Το μεσημέρι μπορεί να πέσει τυχαία πάνω τους σε ένα δρομάκι της αγοράς, έξω από ένα μαγαζί, σε ένα beach bar, σε ένα από τα Μόλιβος musical moments, σαν μια πρόγευση της βραδινής συναυλίας. Δωρεάν, απρόβλεπτη, μέσα στην καθημερινότητα του χωριού. Και κάποιο απόγευμα, παιδιά και νέοι συγκεντρώνονται για να ανακαλύψουν πόσους διαφορετικούς ήχους μπορεί να κρύβει ένα πιάνο ή ένα βιολί. 12 χρόνια τώρα το πρόγραμμα το καταρτίζουν οι αδελφές Δανάη και Κιβέλη Ντέρκεν, δύο πιανίστριες με διεθνή καριέρα που μεγάλωσαν τα καλοκαίρια τους σε αυτό το νησί. Το πρόγραμμα δεν είναι προαποφασισμένο. Οι αδελφές Ντέρκεν καλούν μουσικούς έναν έναν και το πρόγραμμα κάθε βραδιάς γεννιέται από τη δική τους συνεννόηση. Και αργότερα, όταν βγάζουν τα επίσημα ρούχα της σκηνής, μπορεί να τους συναντήσεις όλους σε ένα ταβερνάκι του Μολύβου να τρώνε δίπλα σου και να μην τους αναγνωρίσεις καν. Και φέτος συνεχίστηκε η παράδοση της φιλοξενίας Ελλήνων συνθετών με αναθέσεις νέων έργων, με τον ρόλο αυτό να έχει φέτος ο Χρήστος Παπαγεωργίου, με το έργο του «Ο Μάζ». Ανάμεσα στους καταξιωμένους μουσικούς που φιλοξενήθηκαν φέτος στο φεστιβάλ ήταν ο κλαρινετίστας Σεβαστιάν Μάντς, η βιολονίστα Άντιε Βάιτχας, ο τσελίστας Μπένεντικτ Κλέκνερ, ο τσελίστας Ανδρέας Μπράντελιντ, η βιολίστα Τομόκο Ακασάκα και ο εξάρχων και διευθυντής της Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης, ο βραβευμένος βιολονίστας Σίμος Παπάνας.
1: Είναι η πρώτη φορά που συμμετέχω με χαρά σε αυτό το σπουδαίο φεστιβάλ στο Μόλιβο, που οργανώνουν με τόση αγάπη και τόση φροντίδα οι αδελφές Ντέρκεν. Είναι πολύ μεγάλη χαρά για μένα, γιατί πραγματικά όλη η μουσική είναι ένας και ένας πολύ πολύ σπουδαίο και υψηλού επίπεδου. Πιστεύω ότι είναι πολύ σημαντικό γενικά, εκτός από τους σταθερούς μεγάλους θεσμούς που έχουμε σε Θεσσαλονίκη και Αθήνα στην Ελλάδα, να υπάρχουν φεστιβάλ τέτοιες μορφής που κρατάνε ζωντανή όλη την ελληνική επικράτεια, που εκμεταλλεύονται το συγκρινικό πλεονέκτημα της ομορφιάς του τόπου μας και που βεβαίως με αυτόν τον τρόπο δίνουν και υπεραξία στο τουριστικό προϊόν της χώρας. Σε κάθε περίπτωση εύχομαι αυτό το φεστιβάλ να ανθίσει ακόμα περισσότερο, γιατί του αξίζει, και με χαρά να περιμένουμε τις επόμενες εκδόσεις του τα επόμενα χρόνια.
0: Για 12 χρόνια το Διεθνές Φεστιβάλ Μουσικής Μολύβου δημιουργεί έτσι τη δική του καλοκαιρινή κοινότητα, με κορυφαίους καλλιτέχνες που έρχονται από διαφορετικές χώρες και συναντιούνται στη Λέσβο για να φτιάξουν μαζί μουσική. Κάθε χρόνο μια διαφορετική θεματική λειτουργεί ως αφετηρία αυτών των συναντήσεων. Το 2026 το θέμα ήταν η ευδαιμονία. Μια λέξη που ο Αριστοτέλης συνέδεσε με την ολοκλήρωση μιας ζωής μέσα από την αρετή, τη σοφία, την ισορροπία, το θάρρος και τη σχέση με τους άλλους. Και το φεστιβάλ την έκανε μια μουσική διαδρομή. Σοφία, σοφροσύνη, ισορροπία, αρετή, ανδρεία, ευδαιμονία. Από τις πρώτες συναυλίες στο Άνω Κάστρο της Μυτιλίνης στις 12 Αυγούστου και στο Κάστρο της Αρχαίας Άντισσας στις 13 Αυγούστου, αλλά και στο Μουσείο Βιομηχανικής Ελαιουργίας στην Αγία Παρασκευή της Λέσβου στις 16 Αυγούστου, μέχρι τις βραδιές κάτω από τον ουρανό των Δελφινιών, η διαδρομή αυτή ολοκληρώθηκε στις 19 Αυγούστου. Εμείς θα την ακολουθήσουμε από τις τρεις τελευταίες στάσεις της. Θα ακούσουμε τις μουσικές της Αρετής, της Ανδρείας και της ευδαιμονίας. Θα συναντήσουμε τους μουσικούς και τους συνθέτες τους και θα ακούσουμε ανθρώπους που γνωρίζουν το φεστιβάλ από μέσα. Και θα ξεκινήσουμε από εκείνη τη βραδιά της 17ης Αυγούστου που είχε τίτλο «Αρετή».

Αυτό ήταν το αντάτζο από το τρίτο κουιντέτο με κλαρινέτο σε μη ύφεση μίζωνα, έργο 23 του Χάινριχ Γιώζεφ Μπέρμαν, που ερμήνευσαν ο κλαρινετίστας Σεμπάστιαν Μάντς, η βιολονίστα Αμπιγκέλ Κράλικ, η βιολονίστα Κλεμάνς Ντε Φορσβίλ, η βιολίστα Τομόκο Ακασάκα και ο τσελίστας Μπένεντικ Κλέκνερ. «Η ευδαιμονία», έλεγε ο Αριστοτέλης, «είναι η πιο ολοκληρωμένη μορφή ευτυχίας. Μία ζωή με σκοπό, νόημα και αρετή». Πάνω σε αυτή την ιδέα χτίστηκε φέτος το πρόγραμμα του 12ου Διεθνούς Φεστιβάλ Μουσικής Μολύβου. Το επόμενο έργο μας βρίσκει στον αντίποδα της φετινής θεματικής. Η ιστορία του στρατιώτη, του Ίγκορ Στραβίνσκι, είναι μια ιστορία για όσα χάνονται όταν η αρετή λείπει. Ο ίδιος ο συνθέτης την έγραψε το 1918 σε πολύ δύσκολη οικονομική κατάσταση μετά την επανάσταση στη Ρωσία για μόλις 7 μουσικούς που θα περιόδευαν σε μικρά χωριά. Ένας στρατιώτης γυρίζει σπίτι και στο δρόμο συναντά τον διάβολο που του προσφέρει πλούτη με αντάλλαγμα το βιολί του, την μόνη του περιουσία που όμως συμβολίζει κάτι περισσότερο, την ψυχή του. «Τρεις μέρες μαζί του», λέει ο διάβολος. Στην πραγματικότητα περνούν 3 χρόνια. Όταν ο στρατιώτης επιστρέφει πλούσιος, κανείς δεν τον αναγνωρίζει. Όσα κάποτε τον συνέδεαν με τον κόσμο του έχουν χαθεί. Στο τέλος, ο διάβολος τον παίρνει μαζί του. Η ιστορία αφήνει ένα σκοτεινό ερώτημα. Πόσα μπορούμε να κερδίσουμε, αν το τίμημα είναι να χάσουμε τον ίδιο μας τον εαυτό? Τη σουίτα για κλαρινέτο, βιολί και πιάνο από την ιστορία του στρατιώτη του Ίγκορ Στραβίνσκι ερμηνεύουν ο κλαρινετίστας Σεμπάστιαν Μάντς, η βιολονίστα Κλεμάνς Ντε Φορσβίλ και η πιανίστα Δανάη Ντέρκεν.

Αυτή ήταν η σουίτα για κλαρινέτο, βιολί και πιάνο από την ιστορία του στρατιώτη του Ίγκορ Στραβίνσκι, που ερμήνευσαν ο κλαρινετίστας Σεβάστιαν Μάντς, η βιολονίστα Κλεμάνς Ντε Φορσβίλ και η πιανίστα Δανάη Ντέρκεν. Η βραδιά με τίτλο «Αρετή» του 12ου Διεθνούς Φεστιβάλ Μουσικής Μολύβου έκλεισε με το τρίο σε μη ύφεση μείζωνα έργο 38 του Λούντβιχ Ιωάν Μπετόβεν, που αρχικά δεν ήταν καν τρίο. Το 1800 στη Βιέννη, ο Μπετόβεν παρουσίασε το σεπτέτο έργο 20, αφιερωμένο στην αυτοκράτηρα Μαρία Θηρεσία, και έγινε αμέσως το πιο δημοφιλές του έργο. Τόσο που τον ενοχλούσε μάλιστα, ένιωθε πως του κλέβει την προσοχή από τις πιο φιλόδοξες συνθέσεις του. Το 1802 με 1803, εν μέσω σοβαρής προσωπικής κρίσης λόγω της επιδείνωσης της ακοής του, ο Μπετόβεν γράφει μια διασκευή του έργου για κλαρινέτο, τσέλο και πιάνο, αφιερωμένη στον γιατρό του Johann Adam Schmidt, ώστε να μπορεί να την ερμηνεύει με την οικογένειά του. Βέβαια, το σεπτέτο δεν είχε καθόλου πιάνο και ο ίδιος ο Μπετόβεν ήταν πιανίστας. Ίσως λοιπόν να ήθελε έτσι να μπορεί και εκείνος να ανέβει στη σκηνή. Εμείς ακούμε το τρίο για κλαρινέτο, τσέλο και πιάνο σε μη ύφεση μείζωνα έργο 38 του Λούντβιχ Βαν Μπετόβεν από τον κλαρινετίστα Σεμπάστιαν Μάντς, τον τσελίστα Μπένεντικτ Κλέκνερ και την πιανίστα Κιβέλη Ντέρκεν.

0: Έτσι ολοκληρώθηκε το τρίο για κλαρινέτο, τσέλο και πιάνο σε μη ύφεση μείζωνα έργο 38 του Ludwig van Beethoven, που ερμήνευσαν στο τέλος της συναυλίας με τίτλο «Αρετή» του 12ου Διεθνούς Φεστιβάλ Μουσικής Μολύβου, ο κλαρινετίστας Sebastian Mantz, ο τσελίστας Benedict Kleckner και η πιανίστα Kiveli Derken, ένα έργο γεμάτο από μια ιδανική ευδαιμονία, όπως σημείωναν και οι αδελφές Derken, περιγράφοντας το έργο στα ελληνικά και τα αγγλικά στο κοινό του φεστιβάλ, μια ευδαιμονία που υπάρχει μόνο στη φαντασία του συνθέτη και στη μουσική. Πίσω από κάθε φεστιβάλ κρύβονται πολλές αποφάσεις και δυσκολίες, αλλά και η προσπάθεια να δημιουργηθεί κάτι που να έχει ρίζες στον τόπο όπου γεννιέται. Το να φέρεις κορυφαίου σολίστ σε ένα χωριό της Λέσβου μακριά από τις μεγάλες αίθουσες της Ευρώπης θα περίμενε κανείς πως είναι η δυσκολότερη δουλειά του φεστιβάλ. Η Kiveli Derken μας είπε κάτι διαφορετικό.
1: Είναι όντως η 12η χρονιά που αυτή τη στιγμή κάνουμε το φεστιβάλ και να φέρουμε τους μουσικούς σε αυτόν τον τόπο πραγματικά δεν είναι από τα πιο δύσκολα πράγματα, είναι αρκετά εύκολο επειδή ο Μόλυβος είναι τόσο όμορφος, η Ελλάδα σαν χώρα ενδιαφέρει τόσο πολύ τους μουσικούς, ειδικά τους κλασικούς μουσικούς, γι' αυτό το λόγο να καλέσουμε τους καλούς μουσικούς και να έρθουμε εδώ πέρα και να παίξουν τη μουσική σε αυτό το πολύ ασυνήθιστο πλαίσιο, σε ασυνήθιστο χώρο και όχι μόνο στη σκηνή πάνω και στους δρόμους, στα MMMs, αυτό είναι κάτι που σχεδόν πολύ εύκολα βρίσκουμε μουσικούς, επειδή υπάρχει μια μεγάλη αγάπη και με ένα μεγάλο ενδιαφέρον για την Ελλάδα και για ένα όμορφο μέρος σαν το Μόλυβο. Οι δυσκολίες πάντα βεβαίως άμα κάνεις ένα μεγάλο φεστιβάλ, θα έλεγα η κυρία δυσκολία είναι πάντα η χρηματοδότηση, που είναι ένα θέμα που πάντα χρειαζόμαστε παραπάνω υποστήριξη και στο τέλος κάνουμε συμβιβασμούς πιο πολύ από πλευρά της χρηματοδότησης παρά από την πλευρά καθόλου των μουσικών. Και πιστεύω ότι πολλές φορές όταν ταξιδεύω στον κόσμο και παίζω συναυλίες σε άλλα μέρη, ότι δεν επιτρέπεται να ξεχάσουμε στην Ελλάδα ότι αυτό που μπορούμε να προσφέρουμε εμείς, αυτός ο συνδυασμός με την ιστορία που έχουμε, που είναι μοναδική στον κόσμο, και ειδικά όχι μόνο μοναδική στον κόσμο, δεν είναι τόσο παλιά η ιστορία, αλλά επειδή έχει δώσει έμπνευση στην κουλτούρα που, ας πούμε, προέρχεται και η κλασική μουσική. Οι Γερμανοί, οι συνθέτες, λατρεύανε την ελληνική ιστορία και κουλτούρα. Και γι' αυτό το λόγο να μπορούμε να φέρουμε την κλασική μουσική στον τόπο εδώ πέρα, είναι κάτι που μπορεί πραγματικά να το προσφέρει μόνο η Ελλάδα. Και πιστεύω ότι γι' αυτό το λόγο πρέπει να θυμηθούμε αυτό το μοναδικό στοιχείο που έχουμε και να φέρουμε παραπάνω κλασική μουσική στους χώρους που ζει η ιστορία και ζει η παλιά ελληνική κουλτούρα.
0: Η δυσκολία λοιπόν είναι κυρίως η χρηματοδότηση, όχι η μουσική, και το φεστιβάλ μεγαλώνει μαζί με τους ανθρώπους που το ακολουθούν. Κάποιοι επιστρέφουν κάθε καλοκαίρι, ξανασυναντούν τους μουσικούς και γίνονται μέρος μιας ιστορίας που συνεχίζεται από χρονιά σε χρονιά. Η Δανάη Derken μιλά για τη σχέση που έχει δημιουργηθεί με το κοινό και για τη χαρά να βλέπει αυτή τη μουσική παρέα να μεγαλώνει.
2: Για μας είναι μεγάλη χαρά να βλέπουμε ότι το φεστιβάλ μεγαλώνει και ότι έρχεται πιο πολλοί κόσμος και έχουμε τώρα αποκτήσει ένα κοινό το οποίο δεν είναι απλά τυχαίο ότι έρχεται, αλλά είναι μια ομάδα ανθρώπων που έρχονται για το φεστιβάλ. Και τώρα μόλις που τελείωσε η συναυλία ήρθαν άνθρωποι σε μένα και μου είπαν ότι σχεδιάζουν τις καλοκαιρινές τους διακοπές γύρω από το φεστιβάλ και έρχονται για να το ζήσουν. Και γι' αυτό για μας είναι μεγάλη χαρά, επειδή έτσι όπως προγραμματίζουμε το φεστιβάλ είναι κατά κάποιο τρόπο μια μεγάλη ιστορία μέσα στο φεστιβάλ, αλλά άμα κανείς έχει ζήσει και την προηγούμενη χρονιά και την προπροηγούμενη, είναι η ιστορία ακόμα πιο μεγάλη. Και έτσι έχουμε ορισμένους ανθρώπους που μαζί μας κάνουν αυτό το μεγάλο ταξίδι και ζούνε κάθε χρονιά μία μετά την άλλη και είναι κατά κάποιο τρόπο σαν φίλοι και από εμάς και από τους μουσικούς και μια μεγάλη οικογένεια που κατά κάποιο τρόπο είναι και το συνέστημα σε αυτό το φεστιβάλ. Είναι μια πολύ οικογενειακή αίσθηση όταν κάνουμε τα MMM, τα Mollywood Musical Moments, ακόμα και εδώ στις συναυλίες στο μεγάλο χώρο. Είναι πολύ άμεση η κατάσταση μεταξύ σκηνή και κοινό και γι' αυτό ναι, ελπίζουμε βεβαίως ότι θα μεγαλώσει και περισσότερο στα επόμενα χρόνια. Άλλο χώρο, είναι πολύ άμεση η κατάσταση μεταξύ σκηνή και κοινό και γι' αυτό ναι, ελπίζουμε βεβαίως ότι θα μεγαλώσει και περισσότερο.

Σοβιετική Ένωση, η μουσική του βρισκόταν συχνά κάτω από το άγρυπνο βλέμμα της εξουσίας. Ο ίδιος γνώρισε περιόδους αναγνώρισης, αλλά και στιγμές βαθιάς ανασφάλειας, ζώντας τον φόβο ότι θα μπορούσε ανά πάσα στιγμή να συλληφθεί. Κι όμως μέσα σε αυτές τις συνθήκες συνέχισε να αναζητά στη μουσική του έναν τρόπο να εκφράσει όσα δύσκολα μπορούσαν να υποθούν με λόγια. Το 8ο κουαρτέτο του Για Έγχορδα, έργο 110, γραμμένο το 1960, είναι ένα βαθιά στοχαστικό και ιδιαίτερα εκφραστικό έργο, αφιερωμένο στη μνήμη των θυμάτων του φασισμού και του πολέμου, και φέρει βαθιά προσωπικά ίχνη του δημιουργού του. Το ερμηνεύουν η βιολονίστα Αμπιγκέλ Κράλικ, ο βιολονίστας Σίμος Παπάνας, η βιολίστα Τομόκο Ακασάκα και ο τσελίστας Μπένεντικτ Κλέκνερ.

Στο 8ο κουαρτέτο του Σεντό Ελάσσονα, έργο 110, ο Δημήτρης Σωστακόβιτς μοιάζει σαν να ήθελε να αφήσει τη μουσική να πει όσα ο ίδιος δεν μπορούσε πάντοτε να εκφράσει ελεύθερα. Θα μπορούσαμε να το χαρακτηρίσουμε και ως μία από τις όψεις της Ανδρείας του. Το ακούσαμε από την βιολονίστα Abigail Kralik, τον βιολονίστα Σίμο Παπάνα, την βιολίστα Τομόκου Ακασάκα και τον τσελίστα Benedict Kleckner. Η Ανδρεία δεν δοκιμάζεται μόνο στις μεγάλες αποφάσεις της ιστορίας. Μπορεί να χρειαστεί και για κάτι πολύ προσωπικό, όπως το να υπερασπιστείς την επιλογή της ζωής σου, ακόμη και όταν άλλοι δυσκολεύονται να την καταλάβουν. Κάπως έτσι ήταν και η ιστορία του Ρόμπερτ Σούμαν και της Κλάρας Βίκ. Όταν παντρεύτηκαν το 1840, εκείνη ήταν ήδη μια καταξιωμένη πιανίστρια, με καριέρα και εισόδημα μεγαλύτερο από εκείνο του συζύγου της, κάτι ασυνήθιστο για την εποχή. Και εκείνος έμελε να γίνει ένας πυλώνας του γερμανικού ρομαντισμού που με τη μουσική του καθόρισε το ύφος μιας εποχής. 2 χρόνια μετά το γάμο τους, ο Σούμαν συνέθεσε το αριστουργηματικό κουαρτέτο του για πιάνο σε μη υφεσιμίζωνα έργο 47. Για το αργό τρίτο μέρος λέγεται πως περιείχε μία ανάμνηση από την ηγαμήλια τελετή τους. Είτε η ιστορία αυτή είναι ακριβής είτε όχι, η μουσική του μοιάζει να κρατά κάτι από την τρυφερότητα και τη χαρά μιας αγάπης που διεκδίκησε το χώρο της. Το ερμηνεύουν τώρα η βιολονίστα Άντιε Βάιτχας, η βιολίστα Ρέιτσελ Ρόμπερτς, ο τσελίστας Ανδρέας Μπράντελιντ και η πιανίστα Δανάη Ντέρκεν.

Αυτό ήταν το κουαρτέτο για πιάνο σε μία ύφεση μείζωνα έργο 47 του Ρόμπερτ Σούμαν, που ερμήνευσαν η βιολονίστα Άντι Εβάιτχας, η βιολίστα Ρέιτσελ Ρόμπερτς, ο τσελίστας Ανδρέας Μπράντελιντ και η πιανίστα Δανάη Ντέρκεν. Έτσι ολοκληρώθηκε η πρώτη μας μουσική διαδρομή στο 12ο Διεθνές Φεστιβάλ Μουσικής Μολύβου. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο για να συνεχίσουμε μαζί αυτό το ταξίδι στην αναζήτηση της ευδαιμονίας μέσα από τις αρατές που κάνουν τη ζωή πιο ουσιαστική. Ο Κάσπαρ Βολχάιμ έκανε την ηχοληψία του φεστιβάλ, την ηχογράφηση και το μάστερινγκ έκανε ο Γιάννης Ψυχογιός και η Αλεξάνδρα Γιαλίνη ήταν στο μικρόφωνο. Καλό σας βράδυ!

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Ξεκινήσαμε με σημαντική καθυστέρηση σήμερα. Άξιζε τον κόπο, ακούσαμε μια υπέροχη ηχογράφηση από το Φεστιβάλ του Μολύβου. Έτσι λοιπόν, για την επόμενη μια περίπου ώρα θα σας κρατήσω συντροφιά εδώ από τη συχνότητα του τρίτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Ακούτε σε απευθείας μετάδοση την εκπομπή «Ο ήχος της νύχτας». Όπως ξέρετε, επιλέγουμε μουσική από το χώρο της κλασικής και της jazz. Και αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, μη διστάσετε, γι' αυτό υπάρχει το τηλέφωνό μας, εδώ δίπλα χτυπάει, είναι το 210-60-13-167. Υπεύθυνος για τον καλό ήχο που φτάνει σε εσάς είναι ο εκλεκτός Ηλίας Διαμάντης. Ηλία, καλησπέρα. Χαλαρώστε λοιπόν και απολαύστε το ταξίδι μας. Ο μινιμαλισμός στη μουσική του 20ου αιώνα ξεκίνησε με τις αφαιρετικές χειρονομίες του Άντων Βέμπερν, τους ψιθυρισμούς του Μόρτον Φέλντμαν σχεδόν μισό αιώνα μετά και κατέληξε σε ένα ολόκληρο μεταγενέστερο κίνημα που ονομάστηκε μινιμαλισμός. Ξεκίνησε στις Ηνωμένες Πολιτείες εκεί στη δεκαετία του 1960 και οι πατριάρχες του είδους είναι βέβαια ο Στίβ Ράιχ, Ράις τον λένε οι Αμερικάνοι, ο Φιλιπ Γκλάς και ο Τζον Άνταμς. Κοινό χαρακτηριστικό η επαναληπτικότητα, οι ασυνήθιστες ρυθμικότητες και οι παραλλαγές πάνω σε ένα απλό μουσικό μοτίβο και ενίοτη χρήση μαθηματικών μοντέλων. Ίσως ο πιο γνωστός από τους τρεις είναι ο Φιλιπ Γκλάς, έχει γράψει άλλωστε και μουσική για πάρα πολλές ταινίες, γνωστές ταινίες. Ο Στίβ Ράις είναι ο πιο συνεπής στις αρχικές συνθετικές του επιλογές. Και τέλος ο Τζον Άνταμς, που κατά τη γνώμη μου είναι αυτός που προχώρησε λίγο περισσότερο, αναμειγνύοντας το μινιμαλισμό με διάφορες μορφές της σύγχρονης μουσικής και της jazz. Η σύνθεσή του λοιπόν από το 1996 με τίτλο Hallelujah Junction είναι ίσως η πιο γνωστή του για πιάνο, για την ακρίβεια για δύο πιάνα. Θα ακούσουμε το δεύτερο μέρος από τις Αμερικανίδες αδερφές Christine και Michelle Norton.

Ξεκινήσαμε με ένα έργο του John Adams για δύο πιάνα, το Hallelujah Junction. Ο τίτλος παραπέμπει σε μια διασταύρωση στο πουθενά, κάπου στο δρόμο που συνδέει την Καλιφόρνια με την Νεβάδα. Έτσι λοιπόν κρατάμε πάντα την ταξιδιωτική μας διάθεση, παραμένουμε στην Αμερικανική Ήπειρο, αλλά πάμε στο Νότο. Συνήθως όταν μιλάμε για μουσική από την Νότια Αμερική, συνήθως αναφερόμαστε στη Βραζιλία, στην Αργεντινή, άντε και στο Μεξικό. Λοιπόν, σήμερα θα ακούσουμε κάτι από την Χιλή. Ο Ερίκε Σόρο θεωρείται ένας από τους πρώτους συνθέτες που έγραψαν συμφωνική μουσική. Διαβάζουμε ότι με υποτροφία του κράτους το 1898, σε ηλικία μόλις 14 ετών, σπουδάζει στο Μιλάνο, ενώ η αυγή του νέου αιώνα τον βρίσκει νεαρό καθηγητή αρμονίας και αντίστοιξης στην πρωτεύουσα του Σαντιάγκο. Υπήρξε και εξαιρετικός πιανίστας και στους εκλεκτούς διεθνείς φίλους του συναντάμε μεταξύ άλλων τον Μωρίς Ραβέλ, τον Τζιάκομο Πουτσίνι, τον Παουλ Καζάλς. Σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν δεν είναι δύσκολο να καταλάβετε ότι το στυλ του βασίζεται στην ευρωπαϊκή κλασικο-ρομαντική παράδοση. Ένα από τα σχετικά τελευταία του έργα είναι και οι Τρεις Χιλιανοί Χοροί από το 1942. Η επιρροή από την πλούσια λαϊκή παράδοση της χώρας του είναι προφανής, είναι κάτι σαν τους ελληνικούς χορούς του Νίκου Σκαλκότα. Εμείς ακούμε τον δεύτερο χορό, τη Συμφωνική Ορχήστρα της Χιλής, διευθύνει ο Χωσέ Λουίς Ντομίνγκες.

Από τους τρεις χορούς της Χιλής του Ερίκο Σόρο ακούσαμε τον δεύτερο. Είχαμε σκοπό να μεταφερθούμε στη Βραζιλία. Άλλαξε ο προγραμματισμός μας, οπότε πάμε ξανά στη Βόρεια Αμερική. Σε ένα σπουδαίο πιανίστα της jazz, τον Aaron Parks, πολύ ευαίσθητος πιανίστας, ακούμε το Song for Sasu από το 2017.

Ακούτε τον ήχο της νύχτας, Παναγιώτης Παναράκης στο μικρόφωνο, 2 10 60 13 167, το τηλέφωνό μας. Σας ευχαριστούμε πολύ για την συμμετοχή σας και στη σημερινή μας εκπομπή. Ακούσαμε ένα πιάνο τρίο, τον Άρον Πάρκς, σας πραγματικά τους καλύτερους πιανίστες της jazz σήμερα. Και από το πιάνο jazz τρίο πάμε στο κλασικό πιάνο τρίο. Ο Σεργέι Τανέγεφ δεν είναι άγνωστος στους φίλους της κλασικής μουσικής, σε αντίθεση με άλλους συνθέτες πιανίστες εκεί στο τέλος του 19ου αιώνα, αρχές 20ου, όπου ο νασιοναλισμός έπαιζε τον πρώτο λόγο. Ο Ρώσος συνθέτης ενδιαφερόταν κυρίως για τη μεσαιωνική πολυφωνία και την αντίστοιξη της εποχής του Μπαχ. Ένα από τα πιο γνωστά του έργα είναι και το πιάνο τρίο από το 1907. Είναι από τα κορυφαία έργα μουσικής δωματίου της εποχής και εμείς ακούμε το αργό μέρος, το Αντάντε, από το Λεονόρ πιάνο τρίο.

Όμορφη μουσική διαχειρός Σεργέη Τανέγεφ. Ακούσαμε το αργό μέρος από το πιάνο τρίο από το 1907. Νομίζω ότι στο συγκεκριμένο κομμάτι είχαμε περισσότερο άρωμα κεντρικής Ευρώπης παρά Ρωσίας. Θα παραμείνουμε στη μουσική δωματίου. Ο Χένρι Λίτολφ ήταν και αυτός ένας διάσημος βιρτουόζος πιανίστας συνθέτης του 19ου αιώνα. Το Λονδίνο και το Παρίσι ήταν οι δύο πόλεις που έζησε στο μεγαλύτερο μέρος της ζωής του. Θα τον ακούσουμε σε μια σερενάτα για βιολί και πιάνο που έγραψε το 1851. Μπέντζαμιν Ναβάρο στο βιολί και Τιμ Χόρτον στο πιάνο.

Και από τη σερενάτα για βιολί και πιάνο του Herr Λίτολφ θα πάμε σε ένα ελεγιακό βάλς για σόλο πιάνο. Αυτός είναι ο τίτλος της σύνθεσης της Σουηδέζας Valborg Aulin. Αυτή γεννήθηκε το 1860 σε μουσική οικογένεια, σπούδασε στη Στοκχόλμη, την Κοπενχάγη και το Παρίσι, επέστρεψε στην πρωτεύουσα της χώρας της και το 1903 αφήνει την πρωτεύουσα και μετακομίζει στο επαρχιακό Όρεμπρο, πιθανότατα μεταξύ άλλων και απογοητευμένη από την αντιμετώπιση που είχαν οι γυναίκες συνθέτριες στη χώρα της. Καμία έκπληξη για εκείνη την εποχή. Στο πιάνο λοιπόν ο έμπειρος Μπενκ Φόσπεργκ.

Ελεγιακό βάλς της Σουηδής Βάλμπορ Καουλίν. Πλησιάζουμε στο τελευταίο μέρος της εκπομπής μας. Θα πάμε μέχρι το τέλος με τρεις υπέροχες γυναικείες φωνές. Πρώτη-πρώτη η Ελίνα Γκαράντσα. Την προηγούμενη εβδομάδα μάθαμε για τη σπουδαία συνεργασία της κορυφαίας Λετωνής μεσοφώνου με την εθνική λυρική σκηνή. Για πρώτη φορά θα ερμηνεύσει την Τόσκα. Ένα κορυφαίο ρόλο όχι για μέτζο αλλά για σοπράνο. Αναμένουμε με μεγάλο ενδιαφέρον. Εμείς θα την ακούσουμε στην άρια «Έκο Ρεσπίρο Απένα» από την πρώτη πράξη της Αντριάννα Λεκουβέρ του Φραντσέσκο Τσιλέα. Την ορχήστρα της Βαλένθια διευθύνει ο Ρομπέρτο Αμπάντο.

Η Βικτόρια Τολστόι, ναι, απόγονος της γνωστής οικογενείας, μας τραγούδησε το «Why Should I Care». Συνθέτης ο Clint Eastwood, ναι, ο γνωστός και μη εξαιρεταίος σκηνοθέτης και εννοείται πολύ καλός συνθέτης. Το τραγούδι αυτό πρωτακούστηκε στο thriller «True Crime» του 1999. Τώρα με αυτή την νυχτερινή jazz ατμόσφαιρα λέμε να κλείσουμε. Ακούσουμε το «Standard for All We Know» από την Lala Hathaway και το πιάνο του Joe Sample. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσουμε πολύ για την παρουσία σας και στη σημερινή μας παρέα. Συνεχίστε να ακούτε τρίτο πρόγραμμα. Καλή σας νύχτα.

0: Ακούτε το τρίτο πρόγραμμα.
1: Συνεχίζουμε λοιπόν σήμερα, φίλοι, με τον απόϊχο των φθινοπόρων και χρησιμοποιώ πληθυντικό εσκεμένα, διότι ακούσαμε ήδη το έργο του Storm για τα τρία φθινόπορα της Ακμάτοβα. Και σήμερα ξεκινάμε με τις 11 αντιχήσεις των φθινοπόρων του George Crumb. Ο Αμερικανός συνθέτης μας προσφέρει και πάλι όλες αυτές τις λεπτές, μα και ιδιαιτέρως έντονες ψυχικά, ενώ με έντονο συναισθηματικό αντίκτυπο ηχητικές αποχρώσεις στο τρίο του. Ο μάγος λοιπόν των ήχων αποκαλύπτει πτυχές των οργάνων μοναδικές και πολλές φορές καινοφανείς. Τα όργανα μετατρέπονται, θα έλεγε κανείς, σε ιερά ηχητικά φετίχ.

George Crumb λοιπόν και το τρίο του για το φθινόπωρο. Την ίδια εποχή, δηλαδή τη δεκαετία του 60, όταν γράφτηκε και αυτό το τρίο, ο Στέφαν Βόλπε συνέθετε το δικό του τρίο, ένα έργο της όψιμης περίοδου της δημιουργίας του. Ο συνθέτης αυτός ήταν γνωστός για την ευκολία με την οποία κινείται μεταξύ φών και σχολών, από το Black Mountain College έως το Darmstadt, τη σχολή του Darmstadt. Ευρώπη και Αμερική, Βερολίνο, Νέα Υόρκη και φυσικά η εβραϊκή του καταγωγή υπεύθυνη κιόλας για την απόδρασή του από την ναζιστική Γερμανία και η ξεριζωμένη του, όπως την ένιωθε αυτή, σταδιοδρομία ζωή, αντανακλάται και στα δίχως πατρίδα εντός εισαγωγικών έργα του ή μάλλον τα έργα με πολλές πατρίδες.

Στέφαν Βόλπ, λοιπόν, το τρίο του. Σαν εισαγωγή για το επόμενο έργο θα σας διαβάσω, μεταφράσω τη μαρτυρία ενός ακροατή που είχε την τύχη να ακούσει τον λόγο έργο ζωντανά. Γράφει λοιπόν: «Ήμουν μάρτυρας σε ένα μοναδικό ακουστικό κοινωνικό φαινόμενο. Στα 2/3 περίπου του έργου αυτού, στο πίσω μέρος της ορχήστρας, τρεις μουσικοί που έπαιζαν κρουστά άρχισαν να κτυπούν ρυθμικά κάποια woodblocks, ξέρετε, αυτό το ξύλινο κρουστό κουτί, αν μου επιτρέπετε. 20 δευτερόλεπτα αργότερα αυτός ο ρυθμικός ήχος άρχισε να γεμίζει την αίθουσα καθώς δυνάμωνε. Περίπου ένα λεπτό μετά, ακόμα περισσότερο, και στο 1,5 λεπτό περίπου συνέβη. Ο ήχος μεταμορφώθηκε σε κάτι άλλο, τελείως άλλο. Πολλοί στο ακροατήριο κοίτασαν ο ένας τον άλλον με απορία και έκπληξη σε αναζήτηση κάποιας απάντησης για το τι συμβαίνει. Κάποιοι άλλοι, οι οποίοι άντεχαν αυτή την ηχητική δίνη περισσότερο, κοίταζαν ευθεία μπροστά με τα πρόσωπά τους σαν να τα φυσά ο άνεμος. Σταδιακά ο ήχος των woodblock δεν κάλυψε απλώς τα πάντα, έγινε τα πάντα. Καρέκλες, τείχοι, άνθρωποι και ο ήχος έγιναν ένα». Κανείς σκέπτεται του Φρόιντ το ωκεάνιο συνέστημα, όπου το εγώ ανοίγεται σε ένα πίθανα μεγαλύτερο όλον, μετουσιωμένο σε κάτι υψηλότερο. Το έργο του Wolfgang Riem, «In Schrift».

0: Ακούτε Τρίτο.
1: Παράξενος ελκυστής. Το ορμητήριο για τον εξερευνητή νέων ήχων.

Ουδή σε μια ελληνική ιδρία. Η σοπράνο Λίντα Λάρσον, ο Μαρκ Σάιμον στο κλαρινέτο και η Αλίζα Μέιερ στο πιάνο, στο Heard Melodies, το δεύτερο μέρος της σύνθεσης του Σάιμον πάνω στην ομώνυμη οδή του John Keats. «Γλυκές οι μελωδίες που ακούς», γράφει ο Keats στη δεύτερη στροφή, «μα πιο γλυκές οι ανάκουστες». Γι' αυτό φλογέρες, σιγανές, ηχείστε. Όχι στα αυτιά μας, μα πιο αισθαντικές. Άηχους σκοπούς στο πνεύμα τραγουδίστε. Οι αυλητές που είναι ζωγραφισμένοι πάνω στην ιδρία παίζουν μια μουσική που δεν μπορεί να ακουστεί. Η μελωδία υπάρχει στην εικόνα και στη φαντασία εκείνου που την κοιτάζει. Μένει έξω από το αισθητό αυτή, όπως γράφει ο Keats. Και ακριβώς εκεί αποκτά την διάρκεια και την τελειότητά της. Από αυτήν τη μελωδία ξεκινά απόψε ο παράξενος ελκυστής, αναζητώντας όλα όσα διαφεύγουν από την άμεση ακοή. Συχνότητες πέρα από τα όρια της ανθρώπινης ακοής και ηχητικές λεπτομέρειες που παραμένουν κάτω από το κατώφλι της αντίληψης. Μια συχνότητα που βρίσκεται κάτω από το όριο της ανθρώπινης ακοής βρίσκεται στη βάση του Interiors Exteriors της Catherine Lamb, ενός έργου που οργανώνει το ακουστό γύρω από μια θεμελιώδη που δεν μπορούμε να ακούσουμε.

Η Catherine Lamb είναι Αμερικανίδα συνθέτρια και βιολίστρια μέτρα του Βερολίνου. Η μουσική της αναπτύσσεται γύρω από την φυσική αρμονική σειρά, την μικροτονικότητα και τις λεπτές αλληλεπιδράσεις που δημιουργούνται ανάμεσα στους ήχους. Στη διαμόρφωση της συνθετικής της σκέψης υπήρξαν καθοριστικές οι σπουδές της με τον James Tenney. Η επαφή της με τη μουσική της Βόρειας Ινδίας, καθώς και η πρακτική του deep listening της Pauline Oliveros. Το έργο Interiors Exteriors γράφτηκε σε στενή συνεργασία με το Ghost Ensemble της Νέας Υόρκης για ένα ακουστικό σύνολο 9 μουσικών. Φλάουτο, όμποε, ακορντεόν, άρπα, σαντούρι, βιόλα και βιολοντσέλο και 2 κοντραμπάσα. Ολόκληρο το αρμονικό υλικό του έργου ξεκινά από μια θεωρητική θεμελιώδη συχνότητα στα 10 Hz, 10 ταλαντώσεις το δευτερόλεπτο, δηλαδή μια συχνότητα κάτω από το συμβατικό κατώφλι της ανθρώπινης ακοής, που τοποθετείται περίπου στα 20 Hz. Από αυτή τη θεμελιώδη προκύπτει μια αρμονική σειρά, 20, 30, 40, 50 Hz και ούτε καθεξής. Και καθώς οι αρμονικές ανεβαίνουν, περνούν σταδιακά μέσα στο ακουστό φάσμα. Η Λαμ χρησιμοποιεί τις μεταξύ τους σχέσεις για να διαμορφώσει το σύστημα κουρδίσματος και το αρμονικό υλικό του έργου. Η συχνότητα των 10 Hz παραμένει μη ακουστή, ενώ η δομή που παράγει γίνεται ακουστή μέσα από τις αρμονικές της. Ο τίτλος Interiors Exteriors περιγράφει και τον τρόπο με τον οποίο αυτό το αρμονικό γλυκό κινείται προς τα μέσα και προς τα έξω. Οι φωνές του ensemble συγκλίνουν και απομακρύνονται, σχηματίζοντας διαφορετικές πυκνότητες και αρμονικές σχέσεις. Ακούμε το πρώτο μέρος του έργου.

instant suspendo της Μάια Χιράνο στη συνέχεια, το μη άμεσα άκουστο βρίσκεται μέσα στον ίδιο τον ήχο. Ένα ηχητικό στιγμιότυπο επιμικρύνεται ώστε να αποκαλυφθούν λεπτομέρειες που στην φυσική του διάρκεια παίρνουν απαρατήρητες. Η Μάγιο Χιράνο είναι Ιαπωνέζα συνθέτρια μέτρα το Παρίσι. Στη δουλειά της επανέρχονται συχνά η αισθητηριακή αντίληψη, η μνήμη και τα κατόφλια της ανθρώπινης αντίληψης. Στο Instant Suspendo για ακορντεόν και ηλεκτρονικά γράφτηκε στο ΙΡΚΑΜ, ένα από τα σημαντικότερα διεθνή κέντρα έρευνας και πειραματισμού στην σύγχρονη μουσική και στις τεχνολογίες του ήχου. Ο τίτλος «Αιωρούμενη στιγμή» περιγράφει σχεδόν κυριολεκτικά τη διαδικασία του έργου. Η Χιράνο απομονώνει μία στιγμή του ήχου και την απλώνει στο χρόνο. Οι ατυχήσεις του ακορντεόν σε ορισμένα σημεία παγώνουν ηλεκτρονικά και επιμικρύνονται, διατηρώντας ένα ηχητικό συμβάν που κανονικά θα είχε ήδη σβήσει. Μέσα σε αυτήν την χρονική μεγέθυνση γίνονται αντιληπτές λεπτομέρειες που η Χιράνο περιγράφει ως συνήθως μη ακουστές. Η διάρκεια εδώ λειτουργεί σχεδόν σαν μεγενθητικός φακός. Όσο η στιγμή διαστέλλεται, η εσωτερική ζωή του ήχου γίνεται περισσότερο ακουστή.

Η μουσική δεν είναι ήχος. Βρίσκεται πίσω από τον ήχο, πέρα από τον ήχο και αποκαλύπτεται μέσα από αυτόν. Με αυτή τη φράση του Ρουμάνου συνθέτη Ιάνκου Ντουμιτρέσκου ανοίγει ο Παναγιώτης Κόκορας τις σημειώσεις του για το κομμάτι Meta Sound. Ο Κόκορας είναι συνθέτης, ερευνητής και καθηγητής σύνθεσης στο Πανεπιστήμιο του North Texas, με κεντρικό πεδίο στη δουλειά του το ηχόχρωμα και την ίδια την παραγωγή του ήχου. Τους τρόπους δηλαδή με τους οποίους ένα όργανο μπορεί να παράγει και να συνδυάζει διαφορετικές ηχητικές ποιότητες. Το Metasound ξεκίνησε ως πείαμα το 2002 σε ένα workshop στο Πανεπιστήμιο του York και πήρε την τελική του μορφή για ενισχυμένο φλάουτο, τρομπόνι, κρουστά και κοντραμπάσο. Η ενίσχυση έχει εδώ έναν πολύ συγκεκριμένο ρόλο. Φέρνει στην επιφάνεια ασυνήθιστες και, όπως γράφει ο ίδιος ο Κόκορας, ορισμένες φορές μη ακουστές ηχητικότητες των οργάνων. Λεπτές τριβές, θορύβους και επιμέρους στοιχεία του ήχου που διαφορετικά θα παρέμεναν πολύ ασθενή ή θα καλύπτονταν. Το υλικό οργανώνεται κυρίως με βάση το ηχόχρωμα. Για τη σύνθεση του έργου, ο Κόκορας χρησιμοποίησε δεδομένα του IRCAM για την αντιληπτική απόσταση ανάμεσα σε διαφορετικά ηχοχρώματα, αναζητώντας σχέσεις και συγγένειες μεταξύ τους. Τα επιμέρους ηχητικά στοιχεία των τεσσάρων οργάνων συνδυάζονται έτσι σε ένα σύνθετο, συνολικό ηχητικό αντικείμενο.

Η Κριστίνα Κούμπης, στη συνέχεια, έχει αφιερώσει μεγάλο μέρος της δουλειάς της σε κάτι που βρίσκεται διαρκώς γύρω μας και δεν φτάνει ποτέ απευθείας στο αυτή. Τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία που παράγουν οι ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές υποδομές των σύγχρονων πόλεων. Η Γερμανίδα συνθέτρια και sound artist δουλεύει με την ηλεκτρομαγνητική επαγωγή από τα τέλη της δεκαετίας του 70. Με ειδικά επαγωγικά ακουστικά που ανέπτυξε για τη δουλειά της, τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία μετατρέπονται σε ακουστά σήματα. Συστήματα φωτισμού και ασφαλείας, υπολογιστές, κεραίες, καλώδια και δίκτυα μεταφοράς αποκαλύπτουν βόμβους, παλμούς, ρυθμικές ακολουθίες και σύνθετες ηλεκτρονικές υφές. Από το 2003, στα Electrical Walks, η Κούμπης χρησιμοποιεί αυτά τα ακουστικά για να εξερευνά το ηλεκτρομαγνητικό τοπίο διαφορετικών πόλεων. Σε μια τέτοια έρευνα, στο Trondheim της Νορβηγίας, κατέγραψε τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία του τραμ, που συνδέει το κέντρο της πόλης με τους γύρω λόφους. Οι ήχοι που προέκυψαν της φάνηκαν τόσο έντονοι και μουσικοί, ώστε έγιναν η αφετηρία του Stromsänger, μια σύνθεση για 6 φωνές, προηχογραφημένους ηλεκτρομαγνητικούς ήχους και ηλεκτρονικά. Οι 6 τραγουδίστριες του Trondheim Voices άκουσαν τις καταγραφές του τραμ και τραγούδησαν πάνω σε αυτές. Οι φωνές τους ηχογραφήθηκαν και πέρασαν από διαδοχικές επαναηχογραφήσεις και μετασχηματισμούς, ώσπου απέκτησαν μια εθέρια, αφηρημένη υφή. Αυτό το επεξεργασμένο φωνητικό υλικό αποτέλεσε την αφετηρία της σύνθεσης. Από το Stromsänger του 2024, τους ηλεκτρικούς τραγουδιστές, ακούμε ένα απόσπασμα από το Arrival.

The Secret Life of the Inaudible. Η μυστική ζωή του μη ακουστού. Αυτός είναι ο τίτλος ενός κοινού δίσκου της Κριστίνα Κούμπης και της Άνια Λόκουτ που κυκλοφόρησε το 2018. Οι δύο συνθέτες γνωρίζονται από το 1975 και μοιράζονται ένα μακρόχρονο ενδιαφέρον για ηχητικούς κόσμους που κανονικά βρίσκονται έξω από την ανθρώπινη ακοή. Η Λόκουτ έχει δουλέψει με φυσικά φαινόμενα, υπέρηχους από το εσωτερικό των δέντρων, σεισμικές δονήσεις, ταλαντώσεις του ήλιου και ηλεκτρομαγνητικά κύματα της ατμόσφαιρας, μετατοπίζοντας τις συχνότητές τους ώστε να γίνουν ακουστές. Η Κούμπης καταγράφει τα ανθρωπογενή ηλεκτρομαγνητικά πεδία των πόλεων. Για τον δίσκο αντάλλαξαν μεταξύ τους ηχητικό υλικό και κάθε μία το χρησιμοποίησε ελεύθερα στις δικές της συνθέσεις. Ανάμεσα στα έργα της Κούμπης βρίσκεται το 9 Magnetic Places που ακούμε.

το έργο είναι ένα ταξίδι μέσα από ηλεκτρομαγνητικές καταγραφές που έγιναν σε διαφορετικές πόλεις και διαδρομές του κόσμου. Από το Las Vegas, το Μοντρεάλ και το Παρίσι, μέχρι το Λάγος, την Μπανκόκ και το Κατερίνμπουργκ. Η διαδρομή δεν ακολουθεί μια προκαθορισμένη γεωγραφία. Οι τόποι συνδέονται μέσα από απρόβλεπτες διαδοχές και γυκνιάσεις ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων. Η ιδέα προέρχεται από ένα βιβλίο, «Τα μαγνητικά πεδία», του Αντρέ Πρετών και του Φιλίπ Σουπό, που γράφτηκαν το 1919 στο Παρίσι, ένα από τα πρώτα μεγάλα πειράματα αυτόματης γραφής και για τον ίδιο τον Πρετών, το πρώτο καθαρά σουρεαλιστικό έργο. Ο Πρετών και ο Σουπό έγραφαν χωρίς προκαθορισμένο θέμα, αφήνοντας τις λέξεις, τις εικόνες και τις απροσδόκητες μεταξύ τους συνδέσεις να καθορίσουν την πορεία του κειμένου. Η Κούμπης μεταφέρει αυτήν την αρχή στο ηλεκτρομαγνητικό της ταξίδι. Δεν γνωρίζει εκ των προτέρων πού θα οδηγήσει, τι θα συναντήσει ή ποια καταγραφή θα ακολουθήσει την προηγούμενη.

0: Μια άλλη πλευρά του ήχου που δεν ακούγεται άμεσα είναι η αριθμητική του δομή.
1: Hello, this is ULT 708X computer. I can teach you counting, reading, functions, and math problems. I can speak over 99 correct and incorrect words.

Ιάπωνα συνθέτης και εικαστικός Ryoji Keita, δουλεύει εδώ και περισσότερο από 3 δεκαετίες με συχνότητες, ημιτονοειδείς τόνους, παλμούς, ψηφιακά δεδομένα και μαθηματικές δομές. Στο Ultratronics, που κυκλοφόρησε το 2022, διερευνά την αριθμητική και υπολογιστική ουσία του ήχου και την μετατρέπει σε ακουστική εμπειρία. Το υλικό του δίσκου εκτείνεται σε περισσότερες από 3 δεκαετίες. Περιλαμβάνει ηχογραφήσεις από το 1989 έως το 1999 και συνθέσεις που δημιουργήθηκαν από το 2013. Το σύντομο Ultratronics 00 που προηγήθηκε λειτουργεί σαν είσοδος στο ηχητικό λεξιλόγιο του δίσκου. Στο Ultratronics 01 που ακούμε τώρα, το υλικό οργανώνεται σε πυκνές ρυθμικές ακολουθίες από ψηφιακούς παλμούς, θόρυβο και κατακαιρματισμένη φωνή.

Απόψε ο παράξενος ελκυστής στάθηκε στο κατόφλι του ήχου, σε όσα βρίσκονται έξω από την άμεση ακοή. Στην έξοδο ένα ποίημα του Λέοναρντ Κοέν, μελοποιημένο μετά το θάνατό του από τον γιο του Άνταμ. Ο Κοέν μας ζητά να ακούσουμε ένα κολυμπρί που τα φτερά του δεν μπορούμε να τα δούμε. Μια πεταλούδα που οι μέρες της είναι μόλις τρεις και το νου του Θεού που δεν χρειάζεται να υπάρχει. Τον ήχο ρύθμισε ο Τάσος Πακασιέτας. Επιμέλεια παρουσίαση Μαριλένα Μαρακού. Καλό σας βράδυ.

0: Νοτούρνο. Νυχτερινό ανθολόγιο κλασικής μουσικής για τις μικρές ώρες από το τρίτο πρόγραμμα σε συνεργασία με το BBC.
1: Φίλες και φίλοι του τρίτου προγράμματος, καλησπέρα σας. Το εξάωρο μουσικό πρόγραμμα που μας προτείνει το BBC θα ξεκινήσει με τη σύνθεση υπό τον γαλλικό τίτλο «Ubor de la Mer» για φλάουτο και πιάνο, έργο 9, του δανού συνθέτη, δεξιοτέχνη του φλάουτου και μαέστρου Καρλ Γιωακίμ Άνοσεν, 1847-1909. Η εργογραφία του περιλαμβάνει αποκλειστικά σχεδόν συνθέσεις για φλάουτο. Τη φλαουτίστα Ανδρέα Κολέ συνοδεύει ο πιανίστας Αλεξάντερ Μπεσότεν.

Ακούσαμε τη σύνθεση υπό τον γαλλικό τίτλο «Ubor de la Mer» για φλάουτο και πιάνο, έργο 9 του Δανού συνθέτη, δεξιοτέχνη του φλάουτου και μαέστρου Καρλ Γιοακιμ Άντερσεν, 1847-1909. Τη φλαουτίστα Ανδρέα Κόλλι συνόδευσε ο πιανίστας Αλεξάντερ Μπεσότεν. Επόμενη επιλογή του BBC, το κονσέρτο Γκρόσο σε μία Ελλάσσονα, αριθμός 3 από το έργο 6, του Ιταλού συνθέτη, βιολιστή και θεωρητικού της μουσικής Φραντσέσκο Τζεμινιάνι, 1687-1762. Το κονσέρτο Γκρόσο αποτελείται από 4 μέρη. Αντάτζο, αλέγκρο, αντάτζο, αλέγκρο. Ερμηνεύει η καμεράτα της Βέρνης υπό τον Τόμας Φίρι.

Ακούσαμε το κοντσέρτο Γκρόσο σε μία Ελλάσσονα αριθμός 3 από το έργο 6 του Ιταλού συνθέτη, βιολιστή και θεωρητικού της μουσικής Φραντσέσκο Τζεμινιάνι 1687-1762. Ερμήνευσε η Καμεράτα της Βέρνης υπό τον Τόμας Φίρ. Ακολουθούν οι χορικές παραλλαγές «Jesu meine Freunde» του γερμανού συνθέτη και δεξιοτέχνη των πληκτροφόρων Johann Gottfried Mittel 1728-1788. Ερμηνεύει ο Λούτκα Λόμαν.

Ακούσαμε τις χωρικές παραλλαγές «Γεζουμά είναι Φρόιντε» του γερμανού συνθέτη και δεξιοτέχνη των πληκτροφόρων Johann Gottfried Mittel 1728-1788. Ερμήνευσε ο Λούτκα Λόμαν. Ακολουθεί η ορχιστρική εισαγωγή της κομικής όπερας «Οι εύθυμες κυράδες του Windsor» του Ότο Νικολάη. Τη συμφωνική ορχήστρα της ραδιοφωνίας και τηλεόρασης της Σλοβενίας διευθύνει ο Μάρκο Μονίχ.

Ακούσαμε την ορχιστρική εισαγωγή της κομικής όπερας «Οι εύθυμες κυράδες» του Windsor του Ότο Νικολάη. Τη συμφωνική ορχήστρα της ραδιοφωνίας και τηλεόρασης της Σλοβενίας διεύθυνε ο Μάρκο Μούνιχ. Ακολουθεί το έργο υπό τον τίτλο «Τραγούδι του Λίνου για φλάουτο και πιάνο» του Γάλλου συνθέτη Άντρε Ζολιβέ, 1905-1974. Ερμηνεύουν ο φλαουτίστας Αλές Κάξιαν και ο πιανίστας Μπόιαν Γκορίσεκ.

Ακούσαμε το έργο υπό τον τίτλο «Τραγούδι του Λίνου» για φλάουτο και πιάνο του Γάλλου συνθέτη Αντρέ Ζολιβέ, 1905-1974. Ερμηνεύσαν ο φλαουτίστας Αλές Κάξιαν και ο πιανίστας Μπόιαν Γκορίσεκ. Επόμενη επιλογή του BBC, φαντασία πάνω σε δύο φλαμανδικά τραγούδια του Βέλγου συνθέτη, οργανίστα και παιδαγωγού Άχουστ Ντεμπούκ, 1865-1937. Την ορχήστρα της φλαμανδικής ραδιοφωνίας διευθύνει ο Μάρκ Σουστρόπ.

Ακούσαμε τη φαντασία πάνω σε δύο φλαμανδικά τραγούδια του Βέλγου συνθέτη, οργανίστα και παιδαγωγού Auguste Debeauc, 1865-1937. Την ορχήστρα της φλαμανδικής ραδιοφωνίας διεύθυνε ο Μαρκ Σουστρό. Η εκπομπή Νοτούρνο συνεχίζεται με τρεις χορούς για δύο άρπες του Τζον Εσκόσα, 1928-1991, Γκαβότ, Μενουέτο, Ζιγκ. Ερμηνεύουν η Τζούλια Σο και η Νόρα Διουμάνης.

Ακούσαμε τρεις χορούς για δύο άρπες του Τζον Εσκόσα, 1928-1991, Gavotte, Menuetto, Zinc. Ερμηνεύσαν η Τζούλια Σο και η Νόρα Μπιουμάνης. Επόμενη επιλογή του BBC, συμφωνία αριθμός 7, έργο 105 του Ζαν Σιμπέλιους. Τη συμφωνική ορχήστρα της Νορβηγικής Ραδιοφωνίας διευθύνει η Κριστίνα Πόσκα.

Ακούσαμε τη συμφωνία αριθμός 7, έργο 105 του Ζαν Σιμπέλιους. Ένα μονομερές έργο που ο Φινλανδός συνθέτης ολοκλήρωσε στις 2 Μαρτίου 1924 υπό τον τίτλο «Συμφωνική Φαντασία αριθμός 1». Μετά από 22 ημέρες, η σύνθεση παρουσιάστηκε με τον ίδιο τίτλο στη Στοκχόλμη. Όταν τυπώθηκε το επόμενο έτος, ο Σιμπέλιους έδωσε τον τίτλο «7η Συμφωνία σε ένα μέρος». Τη Συμφωνική Ορχήστρα της Νορβηγικής Ραδιοφωνίας διεύθυνε η Κριστίνα Πόσκα. Επόμενη επιλογή του BBC, το κουιντέτο για πιάνο και κουαρτέτο εν χόρδων σε μη μείζωνα, έργο 15 του Erich Wolfgang Korngold. Αποτελείται από 3 μέρη. Σε μέτρια ταχύτητα, αντάτζο, φινάλε. Ερμηνεύουν ο Daniel Bard, πρώτο βιολί, ο Tim Crawford, δεύτερο βιολί, ο Mark Holloway, βιόλα, η Chiara Endale, βιολοντσέλο και ο Paolo Giacometti, πιάνο.

Ακούσαμε το κουιντέτο για πιάνο και κουαρτέτο εγχόρδων σε μη μείζωνα, έργο 15 του Erich Wolfgang Korngold. Ερμήνευσαν ο Daniel Bard, πρώτο βιολί, ο Tim Crawford, δεύτερο βιολί, ο Mark Holloway, βιόλα, η Chiara Endale, βιολοντσέλο και ο Paolo Giacometti, πιάνο. Επόμενη επιλογή του BBC, το Andante Amoroso για κουαρτέτο εγχόρδων του Κροάτη συνθέτη Ivo Parats, 1890-1954. Ερμηνεύει το κουαρτέτο του Ζάγκρεμπ.

Ακούσαμε το Andante Amoroso για κουαρτέτο εγχόρδων του Κροάτη συνθέτη Ivo Parats. 1890-1954. Ερμηνεύσε το κουαρτέτο του Ζάγκρεμπ. Επόμενη επιλογή του BBC, τα 7 Lieder για τετράφωνη μεικτή χοροδία, έργο 62 του Johannes Brahms. Τη χοροδία της πολωνικής ραδιοφωνίας διευθύνει ο Μάτσεϊ Τβόρεκ.